0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
10: Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέπατη της ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέπατη της θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Μετρόπολης τελερώνε.
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλη σου θα ματώσουν από τις φωνές, το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες, μα ούτε βήμα πίσω. Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων. Κάθε χειρονομία σου σαν να γκρεμίζει την αδικία. Και πρόσεξε, μην ξεχαστείς ούτε στιγμή. Έτσι λίγο να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια. Αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομματιάζονται την ώρα που παίζουν ανύποπτα στις πολιτείες. Μια στιγμή αν κοιτάξεις το ηλιοβασίλεμα, αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται στη νύχτα του πολέμου. Έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς, εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτη κάτω από τις οβίδες. Δεν έχεις καιρό. Δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί να αφήσεις τη μάνα σου, την αγαπημένη ή το παιδί σου. Δεν θα διστάσεις. Θα παρνηθείς τη λάμπα σου και το ψωμί σου. Θα παρνηθείς τη βραδινή ξεκούραση στο σπιτικό κατόφλι για τον τραχή δρόμο που πάει στο αύριο. Μπροστά σε τίποτα δεν θα δειλιάσεις κι ούτε θα φοβηθείς. Το ξέρω, είναι όμορφο να ακούς μια φυσαρμόνικα το βράδυ, να κοιτάς ένα άστρο, να ονειρεύεσαι. Είναι όμορφο σκυμμένος πάνω από το κόκκινο στόμα της αγάπης σου να την ακούς να σου λέει τα όνειρά της για το μέλλον. Μα εσύ πρέπει να τα αποχαιρετήσεις όλα αυτά και να ξεκινήσεις, γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος για όλες τις φυσαρμόνικες του κόσμου, για όλα τα άστρα, για όλες τις λάμπες και για όλα τα όνειρα, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί να σε κλείσουν φυλακή για 20 ή και περισσότερα χρόνια. Μα εσύ και μες στη φυλακή θα θυμάσαι πάντοτε την άνοιξη, τη μάνα σου και τον κόσμο. Εσύ και μες στο τετραγωνικό μέτρο του κελιού σου θα συνεχίζεις το δρόμο σου πάνω στη γη. Και όταν μες στην απέραντη σιωπή τη νύχτα θα χτυπάς τον τοίχο του κελιού σου με το δάκτυλο, απ' τ' άλλο μέρος του τοίχου θα σου απαντάει η Ισπανία. Εσύ, κι ας βλέπεις να περνάν τα χρόνια σου και να σπρίζουν τα μαλλιά σου, δεν θα γερνάς. Εσύ και μες στη φυλακή κάθε πρωί θα ξημερώνεσαι πιο νέος, αφού όλο και νέοι αγώνες θα αρχίζουν στον κόσμο. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, θα πρέπει να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. Από βραδύ στην απομόνωση θα γράψεις ένα μεγάλο τρυφερό γράμμα στη μάνα σου. Θα γράψεις στον τοίχο την ημερομηνία, τα αρχικά του ονόματός σου και μια λέξη. Ειρήνη. Σαν άγραφες όλη την ιστορία της ζωής σου. Να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό, να μπορείς να σταθείς μπροστά στα έξι του φέκια σαν να στεκώσουν μπροστά σ' ολάκερο το μέλλον. Να μπορείς απάνω από την ομοβροντία που σε σκοτώνει, εσύ να ακούς τα εκατομμύρια των απλών ανθρώπων που τραγουδώντας πολεμάνε για την ειρήνη. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.
1: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
2: Ύστερα, όπως μόλις είπανε, κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
3: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή. Μητσοτάκη.
4: Απολύτως.
3: Τις κάλψες.
5: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
6: Είσαι κομμουνιστής?
7: Όχι.
6: Είσαι αριστερός?
7: Όχι.
6: Είσαι δεξιός?
7: Όχι.
6: Είσαι κέντρο?
7: Όχι.
6: Είσαι πακ?
7: Όχι.
6: Είσαι ΒΑ? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός? Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
7: Α, όχι.
6: Είναι ο πατέρας?
7: Όχι.
6: Είναι ακόμας ο παππούς σου?
7: Όχι.
8: Έχετε ώρα?
7: Όχι.
9: Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
10: Ένα θέμα χαμένο, κύριε Παπαχελά, από χέρι χαμένο. Όταν εγώ έγινα υπουργός εξωτερικών, δεν υπήρχε ένας άνθρωπος στον κόσμο ο οποίος να μην λέει τη Μακεδονία, Μακεδονία.
11: Γιατί δεν με αφήνετε να σας εξηγήσω εγώ? Άστε με να σας εξηγήσω με δύο λόγια, καταλάβετε αμέσως. Σας παρακαλώ. Μα συνέχεια δεν με αφήνετε να σας εξηγήσω. Πολύ ωραία, προσέξτε. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του. Και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο. Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω, του την πάτησα. Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει. Μετά ήρθε ο κύριος Πέτρος και έφερε τη δική του αυτή, αλλά εμείς δεν τη χρειαζόμαστε, είχαμε τελειώσει. Καταλάβατε, και αυτός το λέω, για να σας ευκολύνω.
12: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
13: Κύριε Σεβουλάκη, ζημένο χιλία συγγνώμη. Θα καταργηθεί ο σταυρός από τη σημαία μας?
14: Με ό,τι θέλει ο λαός θα γίνει. Ακούστε να δείτε κάτι.
13: Μα δεν μου απαντάτε όμως ξεκάθαρα.
14: Όχι, όταν το
13: καταλαβαίνω. Λέτε ό,τι θέλει ο λαός. Κύριε Σεβουλάκη, αν μου επιτρέπετε. Ό,τι θέλει ο λαός, αυτό πώς μεταφράζεται? Θα ψηφίσουμε για το αν θα κατεβάσουμε, θα βγάλουμε το σταυρό μας από τη σημαία.
14: Δέστε, το Πασόκ το 1981, βασική του διακήρυξη, μια από τις βασικές κυβερνητικές του διακήρυξης ήταν ο διαχωρισμός ο πλήρης της Εκκλησίας από το κράτος, από το κράτος. Κάτι που έχει γίνει στη Ρωσία.
13: Ενδέχεται να αλλάξει η σημαία μας, κύριε Σεβουλάκη. Ενδέχεται να αλλάξει, ενδέχεται να αλλάξει.
15: Το ελληνικό, ελληνικότατο Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Γεωγραφικά δεν είναι στο Αιγαίο. Τι να κάνουμε?
16: Πού είναι
15: τώρα
16: το Καστελόριζο?
15: Στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι από κάτω.
16: Πώς είναι στο Αιγαίο τώρα το Καστελόριζο?
15: Όχι, δεν είναι στο Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι μια θάλασσα η οποία φτάνει μέχρι την Κότη Ρόδο. Κοιτάξτε το χάρτη.
16: Δεν είναι στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
15: Κάπου, όχι, το Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο.
16: Σταματάει το Αιγαίο.
15: Όχι, κάπου. Μα το Αιγαίο είναι σταματάκι. Σταματάει. Υπάρχει και το Ικάριο, υπάρχει και το Καρπάθιο.
16: Το
15: επειδή υπηρέτησα στο ναυτικό, επειδή πέρασε το καράβι. Κοιτάξτε το χάρτη που είναι το Καρπάθιο, που είναι το Ικάριο, που είναι το Αιγαίο. Ναι, υπάρχει. Το Αιγαίο δεν φτάνει. Δεν είναι κάτω από την Κρήτη, για παράδειγμα. Αιγαίο. Είναι λιβικό. Τι να κάνουμε τώρα?
17: Προ τον λαό τη Κρήτη. Καταλαβαίνετε. Θα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
18: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
17: Για να μείνετε ο λίγον τι. Αλλά πούσε, σε δώσω κάτι άλλο. Μην τα ακούς αυτός, σε δώσω ντομάτα πιλτέλαγκαδά.
19: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
17: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.

0: κύριος Κουλκουβίνας δήλωσε το εξής.
1: Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Σιγουρού. Γεμάτη λεωφόρο Σιγουρού.
2: Τι λες τώρα.
1: Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί. Όχι.
3: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Κανένας δείκτης τέτοιο. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε.
3: Μάλιστα.
0: Μπράβο.
4: Είσαι Έλληνας.
0: Πού βγαίνει ο κύριος Κουλκουδίνας?
3: Πιερία.
0: Στην Πιερία που κυκλοφορούν και θέλουν να πάνε από ένα χωριό στο άλλο. Πώς θα πάνε, Κουλκουδίνα μου?
5: Μετά που είπε η Ντόρα αυτά τα περί αλαζονίας, βγήκε όλη η βλακεία μαζί.
0: Όλοι. Ταυτοχρόνως να πούμε στον κύριο Κουλκουδίνα, γιατί μπορεί να μην το ξέρει, ότι έχουν μειωθεί οι πράξεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 230 εκατομμύρια ευρώ. Πετυχημένη δήλωση. Κύριε Σιάρας, για να ακούσουμε τον πρώην υπουργό.
2: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
6: Εμάς οι πολίτες μας λένε ότι δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα.
7: Όλες οι χώρες έχουν φτωχούς. Όλες οι χώρες έχουν φτωχούς.
6: Ούτε αυτά τα δρομολόγια δεν μπορούν να κάνουν. Και δυσκολεύονται και με τα τρόφιμα.
8: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια.
3: Ναι.
8: Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα. Κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
9: Εδώ κάτω είναι γεμάτες οι καφετέρες όλες και 4 ευρώ καθές και πίνουν τη συνέχεια να την πέρα.
8: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
0: Είπαμε, ζούμε καλά.
3: Ναι.
0: Μην τελειωνόμαστε τώρα, ζούμε καλά.
3: Βρε, μην κυκλοφορείτε.
0: Είναι στα καταφύγια.
3: Μην
0: κυκλοφοράτε. Όχι. Ο κύριος Θεοχάρης. Για να ακούσουμε.
2: Τι άλλο θα ακούσω σε αυτή τη ζωή, δεν ξέρω, ειλικρινά.
5: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες.
0: Δεν υπάρχουν μόνο Κακομοίριδες. Δηλαδή. Πολύ ταλέντο μαζεμένο.
3: Όλο.
0: Βρε Κακομοίρη. Βρε Πλεμπέη που εκπροσωπείται από τα άλλα. Δηλαδή οι νοικοκυρέοι και οι upper class είναι με την Ουδού.
3: Φαντάζομαι.
2: Τι είναι αυτή καλέ. Κάτι φτωχή.
3: Οι υπόλοιποι που είναι Πλεμπέη και είναι μίζεροι και είναι οι συμμόρες της μιζέριας και η παρέα της μιζέριας και τον Κακομοίρη.
0: Πώς το λένε οι πιτσιρικάδες. Καλά θα πάει αυτό.
4: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
0: Ο κύριος Κουλκουβίνας δήλωσε το εξής.
1: Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Σιγουρού. Γεμάτη λεωφόρο Σιγουρού.
2: Τι λες τώρα.
1: Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί.

αέρα μαχητικά πέταξαν το πρωινό της Τρίτης και της Τετάρτης περήφανα πάνω από τη θάλασσα του Μακένζι προτού προσγειωθούν για λίγο στο Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας. Η μονιμοποίηση της παραμονής τους στην Κύπρο συμβάλλει στην ασφάλεια του Κυπριακού Ελληνισμού. Η παρουσία τους μάλιστα αποτελεί αποτρεπτικό μέτρο και η πτήση τους σήμερα πάνω από τον ουρανό της Λάρνακας στέλνει προς πάσα κατεύθυνση το μήνυμα ότι τούτος ο τόπος δεν είναι μόνος. Στέλνει επίσης τον Κυπριακό Ελληνισμό αίσθημα ασφάλειας και υπερηφάνειας.

με ισχυρή διαφθορά, με εξορία των Ελλήνων από τον ίδιο τους τον τόπο και με κυριαρχία δυνάμεων, προσώπων, συστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την δημοκρατία. Δυνάμεων, συστημάτων, προσώπων που ουσιαστικά στηρίζονται πάνω στην διαφθορά, πάνω στην ατιμία, πάνω στην αναλήθεια. Κρίσεις υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Δυσκολίες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και στις πιο πλούσιες κοινωνίες υπάρχουν άνθρωποι περιθωριοποιημένοι, άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, άνθρωποι που είναι στο πεζοδρόμιο και πεθαίνουν σαν ζώα ουσιαστικά. Αυτό υπάρχει παντού σε ένα βαθμό. Συγκριτικά όμως η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία οπισθοδρομεί. Είναι μια χώρα η οποία δεν πηγαίνει μπροστά, μια χώρα η οποία στις διεθνείς συγκρίσεις, συγκρινόμενη με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, με λίγες εξαιρέσεις, που συνήθως δεν ευθύνονται κάποια συστηματική προσπάθεια, αλλά κάποιο φιλότιμο, κάποια προσφορά κάποιων ανθρώπων που προσπαθούν να αρθούν πάνω από τη σύψη και πάνω από αυτό το βύθισμα του βάλτου που κυκλοφορεί, με αυτές τις εξαιρέσεις η Ελλάδα οπισθοδρομεί. Στις διεθνές συγκρίσεις, στις διεθνές κατατάξεις, στις διεθνές αναφορές, η Ελλάδα εξαφανίζεται. Η αγωνία μου είναι η αγωνία ενός απλού Έλληνα, ενός μέσου Έλληνα, που βλέπω αυτό τον διασυρμό, βλέπω αυτόν τον συνεχή διεθνή διασυρμό της Ελλάδας. Αγωνιώ γι' αυτό. Αγωνιώ επίσης γιατί η τεχνητή πραγματικότητα που παρουσιάζεται από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από ουσιαστικά την επίσημη εκδοχή που προσπαθεί να σερβίρει το ελληνικό κράτος κάτω από τους σημερινούς δεσπότες του στον μέσο πολίτη, είναι μια εικόνα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα για τη θέση της χώρας στο παγκόσμιο γίγνεσθε.

3 Οκτωβρίου, η πρώτη Κυριακή του μήνα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα από το Μετρόπολης 95,5 εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από τη Μακεδονία. Από την πραγματική Μακεδονία, έτσι.

Ο Νιόνιος γιορτάζει σήμερα. Ο Διονύσης, η Διονυσία. Ο Ντένις, Νύσης. Διονυσούλα, Νύσα, Σύση, Ντενίς, Ντενίς. Μην τηλεφωνείτε παιδιά, δεν έχουμε τηλεφωνικές γραμμές. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε, έτσι, στην γραμματεία. Στο Δημήτρη το Λελέκη. Μέσα στα Αγίου Διονυσίου λοιπόν του αεροπαγήτου σήμερα το καπνό και την... Η δύση του ηλίου θα είναι 22 λεπτά μετά τις 7, δηλαδή μία ώρα και 2 λεπτά από τώρα. Η δύση του ηλίου 7 και 5 το απόγευμα.

0: Σε μια μέρα που έχουμε αρκετά γεγονότα που έγιναν στο διάβα των αιώνων. Καταρχάς, σαν προχθές, 1 Οκτωβρίου, το 331 π.Χ. είχαμε τη μάχη στα Γαυγάμηλα. Εκεί που ο Μέγας Αλέξανδρος συνέτρεψε τον στρατό του Πέρση βασιλιά Δαρίου του Τρίτου. Και αυτό σήμαινε την κατάλυση της Περσικής Αυτοκρατορίας, κάτι το οποίο προσπαθεί ο Τραμπ, αλλά δεν και Μέγα Αλέξανδρος, δεν μπορεί να τα καταφέρει. Το 42 π.Χ. είχαμε την πρώτη μάχη των Φιλίππων. Ο Μάρκος Αντώνιος και ο Οκταβιανός έδωσαν μάχη με τους δολοφόνους του Ιούλιου 4, Βρούτο και Κάσιο. Ενώ το 382 μετά Χριστό, ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο πρώτος συνάπτει συνθήκη ειρήνης με τους Γότθους. Γι' αυτό τα τραβήξαμε όλα αυτά στη συνέχεια από τους Βυσιγότθους και τους επιτρέπει να εγκατασταθούν στα Βαλκάνια με αντάλλαγμα τη στρατιωτική θητεία.
1: Και έγινε το Σάββατο βράδυ.
0: Ένα λουλούδι θα γίνει το βράδυ και αυτό το Σαββατόβραδο, ιδιαίτερα από τον νεανικό πληθυσμό της Ελλάδας. Σαν σήμερα είναι έτη 1922 ο Άγιος Γρηγόριος Κηδονιών, ο Μητροπολίτης Γρηγόριος Κηδονιών, Έλληνας Μικρασιάτης, θεολόγος, επίσκοπος, ο οποίος διατέλεσε και Μητροπολίτης Τιβερίου Πόλεως και Στρομνίτσης στα Σκόπια.
1: Μας σπίτι κάθε δειλινό.
0: Εσύ θες να πω στη Μακεδονία έτσι? Δεν βέβαια, ακούς Στρομνίτσα, ακούς Τιβεριόπολη. Σφαγιάστηκε μαζί με δεκάδες άλλους Έλληνες Μικρασιάτες, ιερείς και κατοίκους του Αϊβαλή, στις Κηδονιές δηλαδή, της Μικράς Ασίας, από τον Κεμαλικό στρατό, από το στρατό του Κεμάλ, το οποίο κάποιοι δικοί μας του καταθέτουν και στεφάνι, τον μνημονεύουν κιόλας.
1: Δεν γυρίζουνε.
0: Εν έτη το 1932 το Ιράκ απέκτησε την ανεξαρτησία του από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα είναι αλήθεια αυτό, δηλαδή το πιστεύετε?
1: Και τη νυχτία,
0: και... Σαν σήμερα όλα μαζί εκείνα τα βασίλεια της Κροατίας, της Σερβίας, της Σλοβενίας μετονομάστηκε σε βασίλειο της Γκοσλαβίας εν έτη 1929. Σε άλλα γεγονότα, εν έτη 1966 άργησε στο κακουργιοργική, να το πω καλά από την αρχή, αυτού και πάλι από την αρχή. Στο κακουργιοδικείο, καλά το πω. Θεσσαλονίκη, συνδίκη για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Ενώ το 1970 αυτοσχέδια βόμβα εκρήγνεται σε απόσταση 50 μέτρων από το γραφείο του Γεωργίου Παπαδόπουλου κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Μέλβιν Λέρντα. Έτσι, ήταν κλειστά τα σύνορα, δεν ερχόταν κανένα στην Ελλάδα, αλλά είχαμε συναντήσεις με Αμερικανούς και συνελήφθη ο κορονέος Γιώτα, δικηγόρος ήταν 54 ετών, ως ο δράστης. Μάλιστα.

Είχαμε την ενοποίηση σαν σήμερα, ενέτη 1990. Για ενοποίηση της Γερμανίας. Η Ανατολική Γερμανία γίνεται μέρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Και αυτή η μέρα εκεί στην Γερμανία είναι η γιορτή, παρακαλώ. Τελικά είναι γιορτή. Γιορτή είναι, αλλά χρειάζεται να την ονομάζουμε ημέρα εορτής. Θα το δείξει η συνέχεια.

0: 2002, Αμπντουλά ο Τσαλάν. Ξέρω που πηγαίνει το μυαλό σας, Καλεντερίδης. Εντάξει, αυτό το ξέρω. 2002, σε ισόβια λοιπόν, μετατρέπεται η θανατική ποινή του Κούρδου ηγέτη Αμπντουλά ο Τσαλάν με απόφαση τουρκικού δικαστηρίου. Ενώ σαν σήμερα ενέτη 1944, οι Ναζί, να το πούμε και αυτό μην το λησμονήσουμε, κατά την αποχώρησή τους από την Πελοπόννησο, ανατινάζουν την διόρυγα της Κορίνθου.
1: Προς τον λαό της Κρήτης.
0: Να το.
1: Καταλαβαίνετε, θα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουν την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
0: Όποιος ξέρει ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν. Αρκετοί τότε μιλούσαν όμως πριν ακόμα τους πιέσεις να μιλήσουν.
2: Βγαίνω στο κατόφλι.
0: Και ένα ακόμη γεγονός το οποίο είναι εδώ για την πόλη, έτσι. Έγινε η πρώτη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Ξέρετε ποια χρονολογία? 3 Οκτωβρίου 1926. Ήταν έτσι μια ιδέα για τη δημιουργία μιας διεθνούς εμποροπανήγυρης εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας. Γιατί η Μακεδονία είναι Ελλάδα, αφού είναι Βόρεια Ελλάδα. Και ανήκε στον καθηγητή ζωολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και βουλευτή, τον κύριο Νικόλαο Γερμανό. Εκεί που είναι το σημερινό τρίτο σώμα στρατού, εκεί ένας χώρος 7.000 τετραγωνικών μέτρων κάλυψε τα πανηγύρια της πρώτης διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης και μάλιστα είχαμε 600 εκθέτες, οι 310 ήταν από το εξωτερικό.
2: Ένα λουλούδι πεταμένο στη φωτιά.
0: 100.000 άνθρωποι επισκέφθηκαν εκείνη τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, παρακαλώ. 3 Οκτωβρίου του 1926 ήταν. Και πάμε να συνεχίσουμε κι εμείς την εκπομπή μας.

0: Αυτό το race που έβγαλαν οι Τούρκοι έξω, το πλοίο ρε παιδί μου, ξανά έτσι. Λένε οι Τούρκοι πανικό στην Αθήνα. Οι Τούρκοι, παιδιά, έχουν πάθει πλάκα. Έχουν πάθει την πλάκα τη ζωή του. Οι Αμερικάνοι έρχονται με το Ισραήλ, έχουμε συμμαχία. Η Αίγυπτος με το 70% το έχει το πόδι τη στην Ευρώπη και το 30% στην Ασία. Έχουν πάθει. Βρίσκονται αυτοί σε.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Εποχές μεγάλο Αλεξάνδρου. Λίγο πριν πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 6 και 30, να σας πω ότι τον καιρό θα το πούμε λίγο αργότερα, όπως και τα δικά σας μηνύματα θα διαβάσω, τα οποία έρχονται αράδα στο Κουρσάρος Μακ στο Facebook, στο Messenger.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για μεγάλη εξοικονόμηση με κορυφαίες λύσεις για θέρμανση και ψύξη από τη Riello. 5 χρόνια ολική εγγύηση και κορυφαία τεχνική υποστήριξη από την Καλόρια.
2: Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Καλόρια. Δίνει στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει. Ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχει τη σιγουριά της Καλόρια. Riello Hybrid από την Καλόρια.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Μετρόπολης 95,5. Καλημέρα σε εσάς που ανοίξατε μόλις τώρα τα ραδιόφωνά σας.
1: Σαν τα καραβιά σας.
0: Βλέπω εδώ τα μηνύματα έρχονται συνεχώς.

0: δεστέρα.
1: Έτσι, 15 με 16 βαθμούς έχουμε αυτήν την ώρα στην πόλη θερμοκρασία και 14 είχε νωρίτερα το πρωί. Δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς έτσι, η θερμοκρασία σε Κελσίου. Το μεσημέρι αύριο θα έχουμε 24, Δευτέρα και Τρίτη θα έχουμε 26, κατά διαστήματα θα έχουμε συννεφιές. Πάντως θα έχουμε αρκετές ώρες με ηλιοφάνεια σήμερα εδώ στην πόλη. Και αύριο βλέπω ηλιοφάνεια έτσι προς το μεσημεράκι, θα έχει λίγη συννεφιά και τη Δευτέρα ηλιοφάνεια. Αυτή η εβδομάδα θα πάει έτσι καλά. Πότε συννεφάκια, πότε ήλιος, θερμοκρασίες γύρω στους 26 βαθμούς το μεσημέρι. Έτσι, όλα ωραία, όλα καλά. Για να πάμε λίγο αργότερα, να πάμε παραδείγματος χάρη Πέμπτη μεσημέρι. Τη θερμοκρασία θα έχουμε Πέμπτη μεσημέρι με τις 24 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά. Τώρα, γιατί δεν είναι, δεν μπορούσα να καταλάβω αυτό. Δεν είναι οι θερμοκρασίες κανονικές, είναι κάτω από τα επίπεδα. Δεν κάτω από τα επίπεδα. Νομίζω είναι μια χαρά οι θερμοκρασίες. Για να δούμε λίγο έτσι τον καιρό γενικότερα. Βροχές, θα τα πούμε αργότερα και με τον Ανέση το Γαβαλετάκι για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και συνέβησαν το βράδυ και τις προηγούμενες ημέρες στην Κρήτη, εκεί που ακόμη έχουμε βροχές, έχουμε μπόρες κατά διαστήματα σε ορισμένες περιοχές, έχουμε καταιγίδες, ένα μοντέλο το οποίο θα εξακολουθήσει και σήμερα από ό,τι εδώ τουλάχιστον βλέπω, αλλά και όπως δείχνει ο χάρτης και την Κυριακή, παιδιά. Αυτό το κομμάτι Κρήτη, Ανατολική Μεσόγειο, Κυκλάδες θα εξακολουθήσει να έχει βροχές και ο καιρός θα γίνει αρκετά καλύτερος από τη Δευτέρα το απόγευμα και έπειτα. Θα μας τα πει και ο Ανέστης λίγο αργότερα, έτσι εκτενέστερα. Πάντως στην υπόλοιπη Ελλάδα, εδώ Βόρεια Ελλάδα, τίποτε βροχές καθόλου. Οι βροχές ήταν από την Θεσσαλία και κάτω, έπιασε και στο κομμάτι της Εύβοιας που θα συνεχιστούν και τις επόμενες και αύριο τουλάχιστον, αλλά χωρίς αυτήν την ένταση με την οποία εκδηλώνονται τα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη και στις Κυκλάδες κατά κύριο, και στην, μάλλον στα Δωδεκάνησα κατά κύριο λόγο, γιατί από τις Κυκλάδες σιγά σιγά θα φύγουν οι βροχές και θα μείνουν εκεί με μπόρες, βροχές και καταιγίδες. Ρόδος βλέπω, Καστελόριζος βλέπω κλπ. Και για να δούμε λίγο τους ανέμους, γιατί είχαμε προβλήματα και εξακολουθούμε να έχουμε στο κεντρικό Αιγαίο με ανέμους, ιδιαίτερα στο κεντρικό Αιγαίο που φτάνουν και τα 8, σε κάποιες περιπτώσεις και τα 9 μποφόρ. Αύριο θα αρχίσουν να κοπάζουν σιγά σιγά οι άνεμοι, αλλά τα μποφόρ, τα πολλά, ακόμη και τα 7 και τα 8 σε κάποιες περιπτώσεις θα παραμείνουν, για να έρθει μια Δευτέρα που να αρχίσει σιγά σιγά να σπάει αυτά τα φαινόμενα στο Αιγαίο, ενώ τα πράγματα σίγουρα είναι πολύ πολύ πολύ καλύτερα στο Ιόνιο. Δεν βλέπω πουθενά με τους βοριάδες που φυσάνε αυτή την ώρα από Λευκάδα και κάτω και τους νοτιάδες και δυτικούς ανέμους από τη Λευκάδα και πάνω να βρίσκονται πουθενά πάνω από τα 4 με 5 μποφόρ, αυτά και με τους ανέμους.

0: Ο καιρός στη Φλόρινα είναι αυτός ο οποίος χαλάει καταρχήν. Ηλιοφάνεια, ηλιοφάνεια και σήμερα. Δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, που θα φτάσει η θερμοκρασία εκεί τους 17 βαθμούς Κελσίου μετά στις ανόδου. Την Κυριακή μπορεί το πρωί να έχουμε 4 βαθμούς Κελσίου αύριο το πρωί, αλλά 19 θα είναι το μεσημέρι και θα πάμε 21 τη Δευτέρα, 22 την Τρίτη.
1: Κι όσες σκύψες να πεις, εστέρεψε η φυγή. Κι όσες σκύψες να πεις, εστέρεψε.
0: Το μοναστήρι 19 βαθμού Κελσίου, λίγα συννεφάκια το μεσημέρι, ηλιοφάνεια αύριο, 19 με 20 βαθμούς η θερμοκρασία. Στο Αργυρόκαστρο 25 βαθμούς, παρακαλώ. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Στην Κύπρο, στη Λευκοσία, θα έχουμε μπόρες, βροχές και καταιγίδες ενδεχομένως στις μεσημβρινές ώρες και σήμερα και αύριο. Θα έχουμε και βροχές εκεί και τις επόμενες ημέρες και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Θα είναι όμως πιο. Δεν θα έχουμε όμως αυτές τις μπόρες που θα έχουμε σήμερα και αύριο, με θερμοκρασία στη Λευκοσία και στην Κύπρο γενικότερα να είναι γύρω στους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου. Μετά στις ανόδου από την Πέμπτη. Ενώ στην πρωτεύουσα την Τραπεζούντα, όταν εκεί έβρεχε, εδώ είχαμε ήλιο, εκεί έχει ήλιο. Πρωτεύουσα του Πόντου, μην παρεξηγηθώ. 14 με 20 βαθμούς σε Κελσίου σήμερα και ηλιοφάνεια, συννεφάκια αύριο, πάνω κάτω ίδιες θερμοκρασίες.

Έτσι. Ωραία, ωραία τραγούδια. Μοναδικά είναι επανάληπτα. Μας θυμίζουν άλλες εποχές. Από την άλλη, αυτό το ιδεολόγημα του μακεδονισμού από τους γείτονες συνεχίζεται. Και δεν ξέρω πόσοι Έλληνες βρίσκονται σήμερα στην περιοχή. 57.000 Έλληνες τουλάχιστον ήταν επί εποχής Τίτου στα Σκόπια. 25.000 στο μοναστήρι. 18% του πληθυσμού είχε ελληνική συνείδηση. Δεν ξέρω αν ελληνική συνείδηση έχει και η ελληνική πολιτεία. Είχε και παλιότερα. Κάποιοι συμπατριώτες μας αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από εκεί, κάποιοι άλλοι αφομοιώθηκαν. Και να μην ξεχνάμε την απογραφή που έκαναν εκεί οι Γερμανοί το 1941 και σε σύνολο 800.000 ανθρώπων βρήκαν ότι 100.000 ήταν Έλληνες. Και μετά από τον Σλαβο-Μακεδανισμό περάσαμε στον Σλαβο-Εθνικισμό, ο οποίος τώρα τελευταία έχει πάει παράκρουση.

Από την άλλη πλευρά, έτσι στα εθνικά θέματα, εντυπωσιάζουν αυτές οι καταδίκες της εισβολής στα ευρωπαϊκά θέματα, έτσι, γιατί και Ευρώπη είμαστε, τι να είμαστε, Ευρώπη ανήκομενοι στην Δύση, το ξέρουμε όλοι μας αυτό. Έτσι, καταδικάζει την εισβολή συνεχώς, κάθε μέρα, της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πασχαλιά. Αλλά δεν κάνει το ίδιο και για τα κατεχόμενα της Κύπρου. Τέτοια υποκρισία ποτέ, έτσι. Μόνο λόγια. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Από τη μία απορρίπτουν λύση δύο κρατών. Αλλά πόσα χρόνια σιωπούν για την τουρκική αυθαιρεσία στο νησί κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η αιμονή στη γαλάζια πατρίδα επίσης εναντίον κάθε νόμιμης και διεθνούς λογικής. Η επέκταση, επειδή λέγαμε νωρίτερα τον καιρό για τη Λευκοσία, τον λέμε κατά διαστήματα και για την Αμόχωστο, παίρνω αρκετές κυπριακές πόλεις στα καιρικά φαινόμενα κάθε φορά που κάνω εκπομπή και τις αναφέρω. Η επέκταση της κατοχής στην Αμόχωστο συνεχίζεται, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν αντιδρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω στο θέμα αυτό λες και δεν υπάρχει. Λες και η Ευρώπη θέλει να τα γκρεμίσει όλα. Να, από τη μια να ενισχύει συνέχεια τον ηθοποιό, να του δίνεις συνέχεια χρήματα. Από την άλλη, επειδή οι Γερμανοί και οι Γάλλοι δεν θέλουν να τα έχουν καλά και οι Άγγλοι, καλά, οι Άγγλοι είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουν να μπουν κι αυτοί. Δεν ξέρω αν τα μάθατε. Τώρα γίνονται συζητήσεις, δηλαδή σε κάποια χρόνια να επανέλθουν έτσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα οικονομικά τους μάλλον δεν τα μάθατε. Τώρα γίνονται συζητήσεις, δηλαδή σε κάποια χρόνια να επανέλθουν έτσι

0: η Ούρσουλα που θέλετε να αποκαλυφθούν άλλα τώρα.
1: Αυτά που μου έχουν μπερδέψει τη ζωή.
0: Και επειδή έλεγα για την Κύπρο και να πούμε και για το Αιγαίο, η συνθήκη της Λοζάνης παραβιάζεται καθημερινά. Και την Κύπρο, όπως ξέρετε, οι Τούρκοι την αναφέρουν ως ελληνοκυπριακή διοίκηση. Και η Ευρώπη μοιράζει στην Άγκυρα δις από τα δικά μας χρήματα, έτσι. Και Ελλήνων και Ελληνοκυπρίων. Δίκαιος συμβιβασμός με τον Τούρκο δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Εξάλλου συμβιβασμός στα κεκτημένα δεν υφίσταται. Μόνο αποτροπή και προετοιμασία για κάθε ενδεχόμενο, γιατί κάποιοι θέλουν να τα γκρεμίσουν όλα, πήραν φόρα. Εάν δεν υποχωρήσουν οι Τούρκοι, εάν δεν αποσύρουν τα στρατεύματά τους από το σκλαβωμένο κομμάτι της κυπριακής δημοκρατίας, θεωρώ την Κύπρο είναι ο κράτος, έτσι. Ειρήνη με τον Τούρκο δεν θα γίνει ποτέ. Διάλογος για ελληνικό έδαφος δεν πρέπει να γίνει ποτέ. 12 ναυτικά μίλια και οι πόρτες κλείνουν. ΑΟΣ κλείνουν και οι μπαλκονόπορτες. Ο κόσμος αισθάνεται, και δίκιο έχει, ότι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας ψηφίζονται για πλάκα. Όσο δεν τολμούμε, οι γκρίζες ζώνες έτσι θα μεγαλώνουν. Χρειάζεται τόλμη, χρειάζεται απάντηση, αποτρέψεις. Αποτρεπτική, απότρεψεις. Όσο δεν κινούμαστε πρώτοι, έτσι, θα έχει η Τουρκία την άνεση να μην κινείται αυτή. Όσο δεν κινούμαστε πρώτοι, θα έχει η Τουρκία την άνεση να κινείται αυτή. Οι διάλογοι δεν οδηγούν πουθενά. 1974 διάλογος, 1975 διάλογος, 1978 διάλογος, 81 διάλογος, 87 διάλογος, 1990 διάλογος, 99 διάλογος, 2002 διάλογος, 2017 διάλογος, χθες διάλογος, προχθές διάλογος, σήμερα διάλογος. Για ποιο λόγο? Ποια τα αποτελέσματα όλων αυτών των διαλόγων? Για να βολεύονται οι κυβερνήσεις, έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, το Λονδίνο, το Βερολίνο, οι Βρυξέλλες. Επιτέλους.
1: Θα πάρω φόρα, να τα κρεμίσω. Αυτά που μου έχουν μπερδέψει.
0: Τα μηνύματά σας κουρσάρος, ΜΑΚ, ΚΑΠΑ, ΜΗ, κεφαλαία γράμματα.
1: Θα πάρω φόρα.
0: Θα πάρω φόρα. Καλά, το πρώτο μήνυμα και σήμερα Αναστάσιος Καζαντζίδης. Για να δούμε τι γράφει ο φίλος μας ο Τάσος. Καλημέρα, Χριστό αδερφέ Απόστολε Μακρύανιδη, και σε όλους τους Έλληνες και πανταχού, και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Τα γεγονότα έρχονται, ο Έλληνας κοιμάται. Εγώ πιστεύω θα μας βρουν απροετοίμαστος και θα υποφέρουμε πολύ. Όχι προετοιμασμένοι, Τάσο, είμαστε προετοιμασμένοι. Και θα υποφέρουμε πολύ, γιατί είμαστε λαός καλοπερασάκιας, και εύχομαι καλή επιτυχία στην ομαδάρα μας, στην εθνική μας. Να δώσει για δεύτερη φορά ένα καλό μάθημα τους Γερμαναράδες, αφού παίζουμε στο δικό μας γήπεδο, την Τούμπα. Καλή επιτυχία τους εύχομαι. Τα λέμε αύριο, φίλε Κουρσάρε, και τα δέοντα σε όλους από τον Τάσο τον Πατριώτη. Καλή συνέχεια, Τάσο. Εγώ και με ισοπαλία και με την Ολλανδία ακόμη, παρότι στο 89 χάσαμε. Ισοφαριστήκαμε τέλος πάντων. Χάσαμε τη νίκη, για να το πω κάπως έτσι. Εγώ ευχαριστημένος είμαι και με αυτή την ισοπαλία που πήραμε από αυτήν την Ολλανδία. Πολύ ποιοτική ομάδα τώρα. Γιατί να το κρύψω. Άλλωστε, ο φίλος μου ο Τάσος ο Σεκιούρ, καλημέρα Κουρσάρε, καλημέρα Τάσο. Από την Πάτρα ο Γιάννης ο Καλίτσης, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα φίλοι μου Απόστολε. Την πατήσαμε, την κάτσαμε τη βάρκα. Έρχονται οι ηγέτες της πολιτικής ανακύκλωσης, τσιράκια των διαχειριστών της δουλείας και της χρεοπαρικίας. Επιθύνει όργανα των δανειστών, λένε ούτε θα μας σώσουν. Μιλάνε με όρους ιδέας κομματικής συνδιαλλαγής και με όρους ακραίου παρασιτισμού και διαπλοκής. Αιώνιες αιτίες του ελληνικού δράματος, χαίρε. Χαίρε ελευθεριά. Σωστός ο φίλος μου ο Γιάννης ο Καλίτσης. Αλλά αυτό το χαίρε, χαίρε ελευθεριά, με την καθαρός πολιτική έννοια του όρου, με τη δημοκρατική έννοια του όρου, με την υφιστάμενη κατάσταση. Η φίλη μου η Σοφία από τη Σκίδρα, εντάξει, έτσι θα γράφετε ένα όχι μπροστά στο μήνυμά σας.

Θέλετε να μην λέω το επώνυμό σας. Η φίλη μου η Σοφία από τη Σκέδρα είναι εδώ μαζί μας με έναν τεράστιο αγωνιστικό χαιρετισμό και μου αναφέρει εδώ για το διεθνές δίκαιο περί λαθρομετανάστευσης και όλων αυτών που έρχονται και στην Κύπρο και στην Κρήτη και στην Ελλάδα γενικότερα και από τον Εύρο και, και στα νησιά, ακόμη και στην Γάβδο κλπ. Έτσι, Σοφία, έχω πει σχετικά με το διεθνές δίκαιο πάνω στο θέμα αυτό, ο υπηκισμός αποτελεί έγκλημα πολέμου. Επαναλαμβάνω, ο υπηκισμός αποτελεί έγκλημα πολέμου. Όσο δε για τους Τούρκους, απαγορεύεται να υπάρχει στρατός κατοχής σε μη αναγνωρίσιμη χώρα. Η λαθρομετανάστευση είναι παράνομη και όλες αυτές τις αποφάσεις που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τις βλέπουν πλέον με καλό μάτι ακόμη και βόρειοι λαοί, οι οποίοι διαφορετικά τα είχαν μάθει τα πράγματα αλλά γέμισαν τζαμιά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ισχύουν οι νόμοι και οι κανονισμοί, όλα τα κράτη έχουν συλλογική ευθύνη. Όλα τα κράτη. Και επειδή μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν υπάρχει παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο αμφισβητεί την ύπαρξη ελληνικών νησιών, δηλαδή ευρωπαϊκών νησιών, και οι Τούρκοι ψαράδες παραβιάζουν ευρωπαϊκή θάλασσα, η τουρκική αεροπορία ευρωπαϊκό έδαφος, τα τουρκικά πλοία ευρωπαϊκή θάλασσα και όχι διεθνή, και η τουρκική πλευρά αρέσκεται στην εξαγωγή λαθρομεταναστών. Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πάβει να ξύνεται. Έτσι, θα μου πεις τώρα, εάν, πώς θα το πω, αυτό με τις φωτιές, έτσι, αν ανακατεύεις πολύ τη φωτιά, αυτή ανάβει ακόμη περισσότερο, άλλοι μπαλώνονται και εσύ τι κάνεις στο τέλος, ξυλώνεσαι.

φίλος μου ο Σταύρος ο νυκτερινός, έτσι, ο Σταύρος ο μεγάλος. Ο Σταύρος ο μεγάλος είναι αυτός. Αυτούς εκλέγουμε. Καλημέρα, Απόστολε, νυκτερινός επισκέπτης. Το έγραψε εδώ, νυκτερινός επισκέπτης. Καλά καθούμενα για να με βλέξει. Η Λίτσα, η Γιαντσούδη, καλά είμαστε, αγαπητοί μου φίλοι, η Λίτσα από την Καλαμαριά, από την Νέα Κρίνη, καλά είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα Λίτσα Γιαντσούδη. Εγώ ξυλώθηκα και συμπαλώθηκες. Φούφα, εορδέας, Σύφης, την Τετάρτη λέει όλοι έχουμε γιορτή. Ο Σύφης αναφέρεται στην τακτική αιμοδοσία, έτσι, 22η τακτική αιμοδοσία, 7 Οκτωβρίου 2026, 4 με 8.30 παλιό δημοτικό σχολείο Φούφα, σύλλογος αιμοδοτών Φούφα, μην το χρειαστείς. Νύχτα με τυλίξες, γερά γατζωδίκες. Και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει σε συνεργασία με τον καρδιολόγο Ιωάννη Χαρακτσή και το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο.

0: Παύλος Λυκής Ογλού. Καλημέρα μου στέλνει. Καλή δύναμη και σε σένα, καλέ μου φίλε.
1: Ξυλώθηκα και συμπαλωθήκες. Νύχτα με τη λύση.
0: Τον Ιδρύ είναι εδώ, είναι μαζί μας, ο φίλος μας ο Γιώργος. Καλημέρα από Ιδρύ. Καλή εκπομπή και υγεία για όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ο φίλος μου ο Χαράλαμπος, ο Παντελάτος, ο οποίος μας ακούει, κυρίες και κύριοι, ως γνωστόν στην Καβάλα. Απόστολε, καλημέρα. Στην περιοχή του Οφρινίου είναι η παραλία της Τούσλας, που στο σύνολό της ανήκει σε Βούλγαρους και Σκοπιανούς, και ακούγεται ότι με βουλγαρικά κονδύλια θέλουν να χτίσουν και σχολείο βουλγαρικό. Ρώτησε σε παρακαλώ κάποιο νομικό αν έχουν το δικαίωμα, γιατί θα είναι αρχή του κακού της Μακεδονίας μας. Τελικά θα έρθουν Βούλγαροι, έρχονται Ισραηλινοί, έτσι, Σκοπιανοί, άρχισαν και οι Ρουμάνοι τώρα. Έτσι, δεν θα μείνει κανένας Έλληνας σε αυτά τα χωριά εκεί. Αλλά θα πάμε και θα νοικιάζουμε από αυτούς σπίτια, έτσι, όσοι δεν έχουμε. Αυτή η αρέσκειά μας τα παλιότερα χρόνια σε ξενοδοχειακές, μονάδες τίνει προς μηδενική τα τελευταία χρόνια. Την καλημέρα μου στον κύριο Μουρατίδη από την Κοζάνη. Ευχαριστώ για τα πολύ καλά σας λόγια. Εδώ από τη Σταυρούπολη η φίλη μου η Μαρία. Τα ωραία αυτά που μου στέλνει. Τριαντάφυλλα μαζί με χαρίφαλα. Αυτό το λουλούδι δεν το ξέρω. Ένα όμορφο καφεδάκι με μια καρδούλα επάνω. Ευχαριστώ πολύ, καλή μου φίλη. Από την Νεάπολη Θεσσαλονίκης ο Παναγιώτης είναι εδώ, είναι μαζί μας. Ακούμε, λέει, και σήμερα Μετρόπολης 95,5. Άκουσα ότι ο κύριος Κώστας θα κάνει 2 ώρες εκπομπές πλέον. Ναι, σήμερα είναι μετά την εκπομπή τη δική μου 9 με 11. Και σήμερα και αύριο 9-11, 1-2 ώρα.

Θα σας εξηγήσω, αργότερα θα το πω αυτό, γιατί μου στέλνετε εδώ και για την ανεργία. Πιστεύεις, Απόστολε, λέει ο φίλος μου από την Κοζάνη ο Γιώργος, ότι η ανεργία είναι αυτά που ανακοίνωσε η κυρία Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, θες να πεις. Θα σας εξηγήσω λίγο αργότερα, εάν τελικά είναι αυτό το 7,4 που ανακοίνωσε η κυρία Υπουργός, αυτό λέει και ο Ελστάτ, ή αν είναι 15%. Θα σας το εξηγήσω αργότερα, έτσι. Και θα πάρω και στοιχεία από εργάνη του Υπουργείου Εργασίας. Για να δούμε ποιος έχει δίκιο. Αργότερα αυτά.

Δεν ξέρω αν είδατε τις εικόνες έτσι, από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Λονδίνο, πως λέγεται εκείνο το Hyde Park, αν έτσι το λέω, Hyde Park πρέπει να είναι. Επίδειξη μόδας με ισλαμικά φορέματα, με νικάμπ και τζιχάντ στον Άγιο Άννη στο Λονδίνο, έτσι. Τα πάντα για το χρήμα, τα πάντα για την εξολόθρευση της Ευρώπης. Έτσι, αύριο θα διαρωτήσετε και στην Ελλάδα γιατί θα την ονομάζετε ακροδεξιά, έτσι. Εσείς τώρα και τη δεξιά, ακροδεξιά τι λέτε? Η μεγαλύτερη ακροδεξία είναι σε κάποια κόμματα σήμερα τα οποία κυβερνάνε. Μπορεί να κατέχουν και υπουργικές θέσεις. Αναρωτιέστε γιατί ανεβαίνει η ακροδεξιά. Μην αναρωτιέστε. Μην αναρωτιέστε καθόλου. Και αυτό που γίνονται, που έλεγα νωρίτερα με τον Πούτιν, που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που βγαίνει ο Πούτιν και λέει είμαστε έτοιμοι να δώσουμε στην Ευρώπη φθηνό και αξιόπιστο αέριο άμεσα. Αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε. Παρά τους βομβαρδισμούς από τους Ουκρανούς με δικά σας όπλα. Σας δώσουμε 27,5 δις κυβικά μέτρα αύριο το πρωί. Χρειάζεται απλώς, είπε ο Πούτιν, μία απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης. Τίποτε άλλο. Σήμερα λέει παίρνει την απόφαση η Γερμανία. Τώρα δεν μόνο η Γερμανία στη μέση, είναι κι άλλοι. Ανοίγουμε όμως τη βρύση. Με το αν πάρει απόφαση η Γερμανία και η Ούρσουλα. Αυτά είπε. Τι δεν έχετε καταλάβει? Τι δεν έχετε καταλάβει? Πως τα μόνα που τα χρήματα τα οποία βγάζουν κάποιοι σήμερα, έτσι, δεν είναι μόνο από τα πετρέλαια. Δεν τους ενδιαφέρει γιατί είναι και από τα βαπόρια από την Περσία. Δεν το έχετε καταλάβει μάλλον. Άιδε πάμε. Άιδε μάγκες. 4 λεπτά πριν τις 7, Μετρόπολης 95,5 ακούτε. Περσία, εμείς έχουμε μπίζνα γύρω από τα μνημεία. Το είπα και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, θα το ξαναπώ. Μπίζνα γύρω από τα μνημεία. Αρχαιολογικός χώρος Δελφών, 3 χιλιάρικα το μήνα. Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Ολυμπίας, 2.100 ευρώ το μήνα. Εταιρεία Ελληνικά Αναμνηστικά, που χωρίστηκε σε Αρκάδη, σε Space και σε εταιρεία Radiant, κάπως έτσι λέγεται, με απευθείας ανάθεση η μπίζνα. Άιδε μάγκες. Τώρα εγώ ξέρω σε ποιο βαπόρι πάει ο νου σας, αλλά τέλος πάντων.

Σύμβαση εκμίσθωσης. Συνολικό τίμημα 50.600 ευρώ μηνιαίως. Συν 2% επί εσόδων πωλήσεων. Παραχώρηση 6 έτη με διάρκεια παράτασης ενδεχομένως άλλα 6-12. Αρχαιολογικός χώρος Δελφών 3.000 το μήνα. Αρχαιολογικός χώρος Ουνίου 1.050 ευρώ το μήνα. Αρχαιολογικός χώρος Επιδαύρου 1.600 ευρώ το μήνα. Παλαμιδίου 400 ευρώ. Ανακτόρου Μιστρά 400 ευρώ. Βασιλική Τάφη Εγών 1.350 ευρώ το μήνα. Άιδε μάγκες. Μας την πέσανε άσχημα.

0: Δεν ξέρω αν τα αλάνια μείνουν χαρμάνια, αλλά επειδή η εκπομπή ως γνωστόν περιέχει και τοποθέτηση προϊόντων έστω λεκτικά, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις τώρα.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι Κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Μετρόπολης!
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Μετρόπολης 95,5. Είμαστε, εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο κουρσάρο ΣΜΑ, κάπα μη κεφαλαίο, ελληνικά γράμματα. Στο Facebook, στο Messenger. Σιγά σιγά διαβάζω όλα τα μηνύματά σας. Εδώ μαζί με το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο. Η πλούσια γεωργική μας παράδοση είναι εδώ. Γεύση και άρωμα στο τραπέζι σας. Το περιβόλι της γειτονιάς μας, φρούτα και λαχανικά μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής. Μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδα, ταχίνι, μέλι. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, Ψαρών 2 και Περικλέως γωνία. Μαζί μας η ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Η παράδοση συνεχίζεται από τη δεκαετία του 30. Από τον παππού Βασίλη Καρεκλά, τον εγγονό Βασίλη Καρεκλά σήμερα, τα μεζεδάκια ίδια, η θέα στο θερμαϊκό μοναδική. Και εμείς σας περιμένουμε στην πιο παλιά ταβέρνα της Θεσσαλονίκης, την ψαροταβέρνα Καρεκλά, στην Καλαμαριγιά, στο Καραμπουρνάκι, δίπλα στο κύμα.

Μου ο Νίκος από την Ελασσόνα, τον δικό του αγωνιστικό χαιρετισμό. Καλημέρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον κύριο Γιώργο Ιωαννίδη. Όπως και στον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, εδώ επίσης στην Θεσσαλονίκη. Ο φίλος μου ο Νικήτας από την Καλαμαριά, την καλημέρα του. Κύριε Καραγιάννη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς, τα Λιώσια. Καλημέρα σας. Ο Γιάννης ο Κεραμιτσής, ο φίλος μου ο Γιάννης από τη Φλόρινα. Καλημέρα φίλε μου Αποστόλη από τη Μακεδονία. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γιάννης Θάνος, να είστε καλά παιδιά. Την καλημέρα μου, την καλημέρα και από μένα να έχετε εκεί στη Φλόρινα. Που εντάξει τώρα η ψύχρα, τα κρύα ξεκίνησαν. Αποστόλη, καλημέρα. Ο αγώνας παίζεται στο γήπεδο Ιελλάς με εντολή Έλια ΜΕΠ κλπ. Είναι στα αποδυτήρια τώρα για Ερντογάν. Πάει να έχει την τύχη του Τσαουσέσκου και η Τουρκία την τύχη της Ιουγκοσλαβίας, γιατί το Ισραήλ ούτε στο ημίχρονο δεν πάει στα αποδυτήρια. Ποιο το Ισραήλ? Φίλε, το Ισραήλ τα ελέγχει όλα. Πιστεύω, πρέπει να σας το είπα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Μιλάει ο Νετανιάχου από βήματος Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έτσι. Και κάποιες αντιπροσωπείες χωρών εγκαταλείπουν. Και έρχεται ένας Ισραηλινός, περνάει από όλα τα έδρανα και σημειώνει ποιοι φύγαν, ποιες χώρες εγκατέλειψαν. Δεν αφήνουν τίποτε, τίποτε, τίποτε απολύτως στην τύχη τους. Εμπόριο Πτολεμαΐδας, καλημέρα, το χωριό του έρωτα και της αγάπης, λέει, σε περιμένουμε για υπασία. Και τσίπουρο στη φάρμα, εντάξει. Η υπασία μέχρι γαϊδουράκι έκανα που πηγαίναμε στα μπέλη με τους παππούδες μου. Χαιρετίσματα από τον Περικλάκη, το Λεβέντι τον Περικλάκη. Καλημέρα, καλημέρα σας Στέφανε. Ο φίλος μου ο Αναστάσιος ο Χατζηλίας, έτσι, μια τον λέω Χατζήλα, μια τέλος πάντων Χατζηλίας, έτσι, για να λέμε και σωστά αυτά τα οποία θα πρέπει παιδιά να πούμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μας γράφει ο φίλος μας ο Αναστάσης. Τι έπαθε και κόλλησε τώρα? Τώρα έπαθε και κόλλησε, εντάξει, τώρα έπαθε και κόλλησε. Τώρα σε περιμένουμε, λέει, στο χωριό του έρωτα. Μου στέλνει εδώ και μου είχε στείλει και φωτογραφίες. Τώρα κάτι έγινε και κόλλησε και δεν παίρνει μπρος στο διαδίκτυο. Πατάω εγώ εδώ πέρα. Πατάω τίποτε. Για να δούμε τι θα γίνει στην συνέχεια. Να το κάνουμε μια ανανέωση. Τα άλλα βγαίνουν, για να δούμε. Τα άλλα βγαίνουν. Τα μηνύματα δεν βγαίνουν. Θα το δούμε, θα το δούμε αυτό. Θα έρθουμε σε όλα τα μηνύματα, πιστεύω, να βγουν. Βλέπω τουλάχιστον τα ονόματά σας. Εσείς στέλνετε μηνύματα συνεχώς, έτσι, διότι Έλληνες είμαστε, έτσι. Θα βρούμε τρόπο να ζωντανέψουμε αυτόν τον τόπο.

0: για ξένες. Τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν 50 πολιτείες ή 51? Ρητορικό το ερώτημα. Οι συνειρμοί, ποια είναι το αστεράκι το επόμενο, το 51ο στην σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι. Νομίζω είναι εμφανής από όλους σας. Έτσι, είχα ακόμα ένα ερώτημα να κάνω. Ποιας συναυλίας περισσότεροι φαν θα πάνε να ψηφίσουν στις εκλογές? Της Βύση ή του Ρέμου? Τι λέτε?
1: Έλληνες είμαστε, θα βρούμε τρόπο να ζωντανέψουμε αυτόν τον τόπο.
0: Τελικά θα πάνε να ψηφίσουν οι κακομύριδες? Οι κακομύριδες θα πάνε να ψηφίσουν για να δώσουν το μήνυμα στους νοικοκύριδες, οι οποίοι έρχονται δεύτεροι συνολικά, αλλά θα τρέξουν όλοι στις κάλπες. Και στο τέλος μπορεί να βγουν και πάλι πρώτοι. Θα μου πείτε τώρα, μπορούμε να ρίξουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε? Ερωτηματικό. Και η συνέχεια, μπορούμε να φέρουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε, όποιον θέλουμε να κυβερνήσει? Μπορούμε? Πώς το βλέπετε?
1: Και τραγουδάμε, δεν θα πεθάνουμε.
0: Και διετάχθη, πιστεύω να τα μάθατε, έτσι. Δεν τα μάθατε? Ότι διετάχθη έρευνα για κακούργημα σε συγγενείς θυμάτων από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας, παραβίαση απορρίτου επικοινωνιών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ρε τι ζούμε. Μια λέξη θα στοιχιώνει πολλούς πάντως, έτσι, για πολλά χρόνια. Ξυλόλιο.
1: Και τραγουδάμε, δεν θα πεθάνουμε, δεν θα πεθάνουμε.
0: Ήταν και μια ερώτηση που έβλεπα στην τηλεόραση από εξωτερικό παράγοντα.
1: Θα βρούμε τρόπο να ζωντανε...
0: Σχετικά γιατί δεν μπόρεσε η Ευρώπη να πνίξει την αρκούδα. Γιατί έτσι που λειτουργεί η Ευρώπη μας φέρνει τα ανάκατα συνεχώς γι' αυτό. Ευτυχώς όμως, παιδιά, δεν έχουμε κρίση, έτσι. Δεν έπιασε τα 5 ευρώ η αμόλυβδη. 2,20, 2,21, 2,25 εκεί πες. Δεν έπιασε τα 5. Ούτε στα μισά του 5 δεν είμαι. Και έχω και ένα ερώτημα. Καλά, πήγε στο Άγιο Όρος ο Αλέξη, αλλά το θέμα είναι άλλο τώρα. Όποιος δεν παραδέχεται ότι η θάλασσα έχει σύνορα, μπορεί να ομιλεί περί ΑΟΣ και 12 ναυτικών μιλίων, όταν μάλιστα εσύ φωνάζεις εδώ και σ' ακούει ο Άδης κάτω?
1: Πλάκα μας κάνετε, πλάκα σας κάνουμε, Έλληνες είμαστε, θα βρούμε τρόπο να ζωντανέψουμε.
0: Ωραίες αυτοκινήτων διάβαζα στα σύνορα προς τα Σκόπια από την ελληνική πλευρά. Ξέρετε πόσο έχει η 95 εκεί, 95. 95 οκτάνια, για να δω λίγο. 1,60 ευρώ λίτρα, αναλίτρο η αμόλυβδη. 1,60. Έτσι τώρα αυτό το ερώτημα πλέον, γιατί πάρα πολλοί βάζουν βενζίνη από εκεί, δεν είναι γιατί τους αγαπάνε, είναι γιατί είναι φτηνή η βενζίνη. Προσέξτε τώρα, τα Σκόπια, σημαντικό αυτό, εισάγουν το 86,6% των πετρελαιοειδών από την Ελλάδα. Το 86,6% της κατανάλωσής τους. Δηλαδή πάλι ελληνικό παίρνουμε, αλλά αντί να δώσουμε 2,20, όσοι τουλάχιστον πηγαίνετε στα Σκόπια, εγώ δεν έχω πάει ποτέ, έτσι, γλιτώνετε 60 λεπτά το λίτρο, ίσως και κάτι περισσότερο. Τόσο καλά δηλαδή. Όσοι δεν αντέχετε να δίνετε 10 ευρώ την ημέρα για βενζίνη, να χρησιμοποιείτε τα μέσα μεταφοράς, είπε ο κύριος βουλευτής Πιερίας. Και μετά πήγε να ταμπαζώσει ή τέλος πάντων να ταμπαλώσει. Όπως τα Τέμπη δηλαδή. Πρώτα το μπάζωμα, μετά το μπάλωμα. Αλλά νομίζω, παιδιά, εάν βγάλουμε και τον Αλ 6 μια φορά, ρε παιδί μου, πρωθυπουργό, να βγει και αυτός πρωθυπουργός άνθρωπος, θα στρώσει τα πράγματα. Δεν τον εκλέξαμε έτσι. Και την πατήσαμε με τα Σκόπια, με το η θάλασσα δεν έχει σύνορα κτλ. Τον βγάλουμε και αυτόν τον άνθρωπο μια φορά πρωθυπουργό. Έτσι να στρώσουν τα πράγματα. Τον είχαμε κλέξει. Δηλαδή εφαρμόστηκε εκείνο το πρόγραμμα το οποίο έχω κι εγώ. Και το διαβάζω στο σπίτι το έχω. Έχω όλα τα προγράμματα από όλα τα κόμματα. Βέβαια έχω και το δικό του το διαβάζω. Πότε εφαρμόστηκε αυτό το πρόγραμμα? Αυτός ο πατριωτισμός πότε εφαρμόστηκε? Σοβαρά. Γιατί δεν τα άστρωσε τα πράγματα? Τι λέτε τώρα? Είχε γίνει ανατροπή. Πώς δεν το πήραμε χαμπάρι? Σωστά, δίκιο έχετε μωρέ, δίκιο έχετε, δίκιο έχετε. Τώρα τον θυμήθηκα εκεί που του χάριζαν την κόκκινη γραβάτα. Λοιπόν παιδιά, κάποιος ήθελε να βγάλει ένα ποντίκι έξω από το σπίτι του και έφερε μια γάτα. Τίποτε η γάτα έμεινε μέσα, δεν έβγαινε με τίποτε. Μετά έφερε ένα σκύλο για να διώξει τη γάτα από το σπίτι, τα ίδια, έμεινε και ο σκύλος μέσα. Αποφάσισε και έφερε ένα λύκο, λέει θα σας δείξω εγώ. Τίποτε, τα βρήκε ο λύκος με το σκύλο και τη γάτα. Έμειναν και τρεις μέσα, δεν μπορούσε να πάει αυτός. Μετά τι να κάνει, πήγε στην Αφρική, αγόρασε μια τίγρη, έφερε μια τίγρη για να διώξει από το σπίτι και τη γάτα και το σκύλο και το λύκο. Τελικά όλοι αυτοί έμειναν στο σπίτι και αυτός έφυγε. Είναι η πολιτική που εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται για τους λάθρομετανάστες. Από τον Αλ 6 και από τον Κουλ.

0: βασιλιά μου. Ζούμε πάντως σε αυτόν τον τόπο, σε έναν τόπο υπέροχο, σε έναν τόπο που είπε ο κύριος Υπουργός μοναδικό. Πού τα είδατε τα προβλήματα? Είμαστε 10,5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια 500.000 δηλαδή, περίπου εγγεγραμμένοι, και καμιά 700-800 χιλιάδες πέρα δόθε. Χωρίς να ξέρουμε τελικά πόσοι από τα σύνορα ξηράς και θάλασσας είμαστε από εκεί και μέσα. Η φουνταριστή πάει καλά, Κρήτη, Κέρκυρα και Νιό, Μορφωνιά και Μορφωνιό, όπως λέει το τραγούδι. Και έρχονται ανατροπές, έρχονται συνεργασίες, αλλά δεν βλέπω αυτοδυναμίες. Αυτά βλέπετε για τις αυτοδυναμίες, δεν θα μας τα πούνε. Αυτά τα συζητάνε σε κλειστές λέσχες εξουσίας. Και έχουν φτάσει σε ένα σημείο πια δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν. Τι να κάνουν, να εκλέξουν κυβέρνηση μέσω δημοσκοπήσεων? Δεν τους βγαίνει, ρε παιδί μου, γελάει ο κόσμος. Έρχονται κάποιες δημοσκοπήσεις, γελάει ο κόσμος, δηλαδή στην κυριολεξία. Βγάζουν τα δυο πρώτα κόμματα έτσι όπως θέλουν, έτσι κοντά στο 50%, δηλαδή γελάει ο κόσμος. Βέβαια, εκτός των άλλων, έτσι, και είναι σημαντικό και αυτό, εκτός των άλλων μπλέξαμε και με την κυβαντική. Με την κυβαντική, με 15.000 παραδείγματος χάρη, σε 3 μέρες χάνεις 15 κιλά. Δίνεις 15.000 ευρώ σε 3 μέρες, χάνεις 15 κιλά. Θα μου πεις αυτά τα ελέγχει το κράτος? Ελάτε τώρα. Ελάτε τώρα. Ελάτε τώρα. Πάρτε το εξάρι από την Καλαμαριά να κατεβείτε στο κέντρο. Δεν μπορείτε. 6α, 6β, εντός Καλαμαριάς. Έτσι, κόφτε διπλό εισιτήριο. Εσείς γιατί νομίζετε καταργούν συγκοινωνίες και κάνουν τάχα τοπικές και θα βγεις στον κεντρικό τον άλλο δρόμο στην Βασιλή Σόλγας και θα πάει να πάρεις για να παίρνουν περισσότερα λεφτά, ρε κορόιδα?
1: Ουρανό, αχ ουρανέ μου, καλέ μου, ρώτησε, ρώτησε, ρώτησε, αν θα...
0: Έτσι, 15.000 σε 3 μέρες, 15 κιλά χάνεις, έτσι, χωρίς να πας τουαλέτα. Εάν πας τουαλέτα, χάνεις περισσότερα. Μπήκατε να πάρετε διαδικτυακά, έτσι, κανένα σκεύασμα για να είστε αύριο το πρωί ντούροι, να τα καταφέρετε σ' όλα. Και στο κρεβάτι και στο ράφι και στο χωράφι. Και τώρα με τους ελέγχους κάποιες διαφημίσεις από αυτές καταργήθηκαν. Άσε που σου λέγε 3 πόρτες έχει η ζωή σου, δεν τις πόρτες από κάτω. Χτύπα και άμα βρεις, έτσι, να δούμε αν είσαι τυχερός, να κερδίσεις 50% έκπτωση. Πώς συνέχεια όλοι πέφταμε πάνω στην πόρτα του 50%. Όποια από τις 3 και αν ανοίγαμε. Εγώ το έκανα για δοκιμή, δεν παραγγέλνω έτσι. Το έκανα για δοκιμή όμως, έτσι, για να δω τι γίνεται. Ρε παιδί μου, 17 φορές έπεσα πάνω στο 50% της πόρτας της έκπτωσης. Εσείς τα κομμάτια γίνεται κενό. Την μία μέρα υπήρχαν 17 συσκευάσματα μόνο, την άλλη υπήρχαν μόνο 27. Στο μεταξύ νόμιζα ότι όλα τα βαρέλια έχουν πάτο. Έτσι νόμιζα τουλάχιστον. Αλλά μπα. Ούτε σπίτια που πέσανε τελευταία και πήραν μαζί τους αθώους δεν είχαν πάτο. Τίποτα, δεν υπάρχει πάτο, σάπατα κι αυτά.

Τώρα δεν μπορούν τα σκευάσματα, πώς θα θεραπεύσουμε τα νεφρά μας, τις σύμπλες μας, τις αρθρώσεις μας, τον προστάτη μας. Τι στα κομμάτια, όλα τα φάρμακα εξαντλήθηκαν, πολύ λίγοι μείνανε. Γιατί, με τους ελέγχους τώρα, με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Αυτή την κλινική, την κλινική αυτή. Θυμάστε εδώ που έκανα καταγγελίες για ένα ωράριο, εδώ και 2 χρόνια την κάνω αυτή την καταγγελία, για ωράρια 7 πρωί νοσηλευτών, 11 βράδυ, επαναλαμβάνω, 7 πρωί, 11 βράδυ και μετά πρωινή. Οι νοσηλευτές, 7 η ώρα, 7-11, πάνε σπίτι 12-12.30 λίγο ώσπου να συνέλθουν, πρέπει 5.30-6 το πρωί να σηκωθούν να ξαναπάνε 7 στη δουλειά. Αυτό συνέβαινε, έχω χαρτιά στα χέρια μου, γι' αυτό φώναζα. Λοιπόν, τα χαρτιά αυτά είναι από ένα ίδρυμα, από αυτό το γνωστό ιατρείο της Θεσσαλονίκης που έκλεισε. Από αυτό ήταν. Τότε δεν επενεύει κανείς, απλώς τα χαρτιά μου μείνανε στο χέρι. Για να δούμε πόσοι άνθρωποι δουλεύανε, εγώ δεν ξέρω από ιατρικά, ούτε τι υπάρχει μέσα, ούτε πώς τα λένε πλασματαφαιρέσεις κλπ. Έκανα απλώς μια καταγγελία και την έκανα αρκετές φορές. Και την είπα. Ήταν ένα από αυτά, έτσι, από αυτά τα οποία βγήκαν στη φόρα τώρα τελευταία, που κλείσανε, Παπαναστασίου, κλείσανε. Πιστεύετε ότι θα τα κλείσουν? Έχετε την εντύπωση ότι θα τα κλείσουν? Διαβάσατε καλά την ανακοίνωση? Το κλείσιμο άλλαξε λέξη, έγινε κάπως αλλιώς. Για ρίξτε μια ματιά μέσα να δείτε πώς έγινε αυτό που θα έκλειναν. Εσείς πιστεύετε ότι θα κλείσουν δηλαδή, έτσι? Δεν θα ανακαινιστούν, παραδείγματος χάρη. Δεν μπορεί να τα πάρει μια άλλη εταιρεία να τα ανακαινήσει. Ή όλοι να βγουν μέλι γάλα, με συγχωρείτε. Τα πιστεύετε αυτά?

Την καλημέρα μου να στείλω στον. Ήρθε το διαδίκτυο, ναι, ξανάρθε παιδιά, ευτυχώς δηλαδή. Αναστάσιος Χατζηλίας, εδώ δεν μείναμε. Καλημέρα, Απόστολε. Καλή εκπομπή από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής με πολλά μπουφόρ. Λευτέρης Ράπτης, ο οποίος διέγραψε το ένα μήνυμα, αλλά έχω εδώ το άλλο με τη δική του καλημέρα, με την καλημέρα φίλε μου, καλή εκπομπή, Φόρτσα Αταλάντα. Ο φίλος μου ο Σπύρος είναι εδώ, είναι μαζί μας. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλημέρα φίλε μου Σπύρο, εκεί στον Φούρνο, στο Στενάκι, στην Πότσαρη, λίγο πιο πάνω από την Κωνσταντίνου Καραμαλή, έτσι τη λένε τώρα την Νέα Εγνατία. Ο φίλος μου Ωρέστης Τσομπίθας από το Πανόραμα. Καλημέρα, Απόστολε. Καλή εκπομπή και όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλο το Μετρόπολη, στη Θεσσαλονίκη και στην Μακεδονία μας. Ο φίλος μου ο Τάσος ο Σεκιουριτάς έστειλε. Δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, πάρε μη. Δεν έχεις λεφτά για θέρμανση, μπες σε κοινόβιο, ζεσταίνει ο ένας τον άλλον. Δεν βγαίνει το ρεύμα, σβήστο το, σκοτάδι είναι δωρεάν. Δεν βγαίνει το σούπερ μάρκετ, κόψε το φαγητό και δίαιτα μαζί. Δεν βγαίνει το ενίκιο, πάρε συγκάτοικο ή 2 ή 6. Δεν μπορείς να αγοράζεις κρέας, γίνε χορτοφάγος αναγκαστικά. Γιατί τα χόρτα ξέρεις πώς το κάνουνε. Δεν έχεις λεφτά για διακοπές, άνοιξε μία ομπρέλα στο μπαλκόνι. Σωστό. Δεν σου φτάνει, την άνοιξα. Δεν σου φτάνει ο μισθός μέχρι το τέλος του μήνα, κάνε τον μήνα 15 ημέρες. Δεν μπορείς να ζήσεις με το μισθό σου, μην ανησυχείς, οι αριθμοί λένε ότι ευημερείς. Η ακρίβεια δεν είναι πια πρόβλημα, εσύ πρέπει απλώς να σταματήσεις να έχεις ανάγκες. Πάμε στην Άωσα, πάμε στο φίλο μου τον Βαλεντίνο τον Τσέλιο. Καλημέρα φίλε Απόστολε, αυτό το τραγούδι Έλληνες είμαστε, θα βρούμε τρόπο, είναι φασιστικό, εθνικιστικό και προάγει τη βία. Έλα εσύ τώρα, η Κατερίνα, η Στανίση δεν νομίζω. Καλά δεν λέω, σύμφωνα με τους εναλλακτικούς κυβερνώντες, εναλλακτικούς. Δηλαδή, εναλλάσσονται δηλαδή. Μάλιστα. Πέτρος Καραβίδας, Απόστολε, καλό Σαββατοκύριακο. Με υγεία σε όλους. Οι μέρες ανήκουν στα ημερολόγια, οι ώρες στα ρολόγια και οι όμορφες στιγμές σε εμάς. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Καλημέρα από την κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων. Μου στέλνει και φωτογραφία. Πάει να ξημερώσει, πάει να χαράξει ο φίλος μου ο Μιχάλης. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλή δουλειά να έχεις, καλέ μου φίλε. Ο φίλος μου ο Σάκης εδώ από Θεσσαλονίκη, Αποστόλη, δεν τα ακούμε όλα τα τραγούδια, δεν είναι μουσική εκπομπή, δεν ακούμε τα τραγούδια, τα βάζουμε έτσι από κάτω για να έχουμε έναν ιδιαίτερο ίστρο στο λόγο. Άιντε, δεν θέλουμε τη συμπόνια κανενός, να ανέβουμε λίγο 25 λεπτά μετά τις 7. Πάει να ξημερώσει και εδώ στη Θεσσαλονίκη έρχεται ο Φέγγον.

θα τα πω λίγο αργότερα αυτά, καλέ μου φίλε Ηλία. Καλημέρα στην Κοζάνη. Για την ανεργία, αν είναι 7,4% όπως ανακοινώθηκε ή είναι 15% όπως επίσης βγαίνει επίσημα, δεν τα λέω εγώ. Θα σας τα πω σε λίγο, θα σας τα αναλύσω. Θα έχουμε και να ακούσουμε και τον Ανέστη το Γαβαλετάκι από την Κρήτη, να δούμε αυτές οι καιρικές συνθήκες είναι αυτές οι οποίες επηρεάζουν το νησί. Σας μπλοκάραμε, λέει η Άγκυρα, η συμμαχία του κακού κατέρευσε. Λένε οι Ερντογανικοί στα δικά τους μέσα μαζικής επικοινωνίας, έτσι. Στα δικά τους μέσα μαζικής επικοινωνίας πρέπει οπωσδήποτε να ποντιστεί το καλώδιο, πρέπει να πάμε σε 12 ναυτικά μίλια εξ αρχής, έστω από την Κρήτη, ένα σκύλος που συνέχεια γαυγίζει, αλλά δαγκώνει άλλους, έτσι, σε αυτούς που δεν γαυγίζει, αλλά όχι σε σένα που γαυγίζει, απλά θα παραμείνει ένα σκύλος. Ένα σκύλος που γαυγίζει, αυτό θέλω να πω, μην παρεξηγηθώ κιόλας.

0: 28 πρώτα λεπτά. Ο Σάκης από τον Εύωσμο στέλνει το δικό του μήνυμα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη Βλάχο από το Περιστέρι, από την Αθήνα. Ο Νίκος από τη Θέρμη, εντάξει, θα του κοιτάξω αυτό το βιντεάκι, μήπως μπορέσω και το βάλω στα δικά μου. Το βλέπω έτσι ωραίο, βλέπω τον τίτλο. Νίκο, Νίκο, καλημέρα Νίκο. Από το Λεβερκούζεν ο φίλος μας ο Γιάννης είναι εδώ, είναι μαζί μας, όπως είναι και ο Θανάσης από την Φραγκφούρτη, τακτική ακροατές της εκπομπής στη Γερμανία που μας ακούει πάρα πολύ κόσμος. Έχουμε τον ντέρμπι αύριο, έτσι, το μεγάλο αγώνα αυτόν με την Γερμανία. Για να δούμε τι θα κάνουμε, για να δούμε αν τα καταφέρουμε. Ο φίλος μου ο Σάκης από την Καλαμαριά θα πει στοίχημα σήμερα. Θα πω στο τέλος της εκπομπής όμως, μην μου το λες τώρα. Στο τέλος της εκπομπής λέμε. Δίνουμε και εμείς τα δικά μας προγνωστικά. Τώρα αυτό μου λέτε κάποιοι, καλούτσικα δεν είναι καλά, είναι καλούτσικα, γιατί τουλάχιστον δεν χάνουμε ένα λάθος, παίρνουμε τα λεφτά μας πίσω, έτσι. Αυτό είναι καλό, όταν τουλάχιστον χάνουμε ένα ή δύο σημεία, να κοιτάμε να παίρνουμε τα χρήματά μας, να παίρνουμε κάποια χρήματα πάνω, έτσι. Διότι η προλεταρία για να περάσει καλά θέλει και κάνα φράγκο, και άμα η μισθή είναι των ωριέι 4-5-6 εκατοστάρικα το μήνα ή 9 και ένα χιλιάρικο, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, κάποιοι το ρίχνουν στα παίγνια, έτσι, για να νομίζουν ότι από εκεί θα βγάλουν χρήματα, κάτι όμως το οποίο δεν είναι ένα πολύ και για πολλούς εφικτό. Ήρθε η ώρα για διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Τα μηνύματα που έρχονται θα τα διαβάσουν σε λίγο, έρχονται συνέχεια.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 7:30. Πόσα χρόνια χρειάζονται για να μάθεις πραγματικά τις ανάγκες ενός σπιτιού? Στον Δηλερή έχουν την απάντηση. Από το 1980 μέχρι σήμερα, με εμπειρία στις ηλεκτρικές συσκευές.
2: Άλλες εποχές, άλλες...
1: 105,1 Goal FM.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Χήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Με τι τραγούδι Ανέστη Καβαλετάκη σε καλημερίζω.
1: Καλημέρα από Ηράκλειο. Καλημέρα.
0: Με τι τραγούδι.
1: Τελικά θα βγει ο κόσμος να λέει ότι είσαι εθνικιστής, δε φίλε. Όποιος μιλάει τελικά για την Ελλάδα.
0: Είναι εθνικιστής.
1: Ναι, όποιος. Κοιτάξτε, 8 Οκτωβρίου που θα βάλουμε πάλι τις σημαίες, θα λέμε και θα λένε ότι είμαστε εθνικιστές.
0: Είδες. Είδες τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο.
1: Άκρα, έτσι, στο άλλο άκρο φτάσαμε.
0: Δηλαδή, να μην ανοίξεις κάπου, σε κολλάνε, επειδή είσαι πατριώτης.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε.
1: Απαγορεύεται να είσαι στην Ελλάδα και να λες, θέλω να σου πω κάτι, είμαι περήφανος που με έλεγες.
0: Ναι, και βγαίνει ο άλλος και λέει, εγώ δεν διακρίνω, λέει, τους πατριώτες, εγώ τους διακρίνω. Διακρίνω αυτόν που λέγανε το πατριωτικό του καθήκον, με το Σκοπιανό, τον διακρίνω. Δεν έχω το δικαίωμα να τον διακρίσω, κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας.
1: Είναι υψηλό
0: χάλι. Για ποιο λόγο να κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας, δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ αυτό.
1: Και πάντα λένε αυτοί που ξέρουν καλύτερα, γιατί εμείς απλά μεταφέρουμε ειδήσεις, πληροφορίες, ότι και από την τέρμα δεξιά και από την τέρμα αριστερά είναι επικίνδυνοι, έτσι. Ναι. Και άμα τους ψάξεις, αυτοί κάπου είναι ενωμένοι. Δεν είναι μακριά οι σκέψεις τους. Αλλά εσένα που θέλεις να είσαι ελεύθερος και να λες είμαι Έλληνας, είμαι Έλληνας. Τι θα κάνουμε τώρα, θα αλλάξω. Για ποιον να τα αλλάξω. Σε λέει εθνικιστή, σε λέει λάθος.
0: Ανέστη η βροχή, απόψε τι έγινε.
1: Στο Ηράκλειο έχει σταματήσει η βροχή, αλλά στο Ηράκλειο σαν πόλη δεν έριξε τόσο πολύ νερό. Δεν έριξε τόσο πολύ νερό. Το πρόβλημα το αντιμετωπίσαμε εδώ και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και στο Μυλοπόταμο ιδιαίτερα και στο Οροπέδιο και σε πάρα πολλές περιοχές στο τελείωμα των ποταμών. Δηλαδή έβγαλε πάρα πολύ νερό, φαντάσου, 361 χιλιοστά έβγαλε στα Χανιά, στα Ανόγια. Στα Ανόγια μέχρι να κατέβει αυτό το νερό να πάει η παραλία, πέρασε από ποτάμια. Ποια ποτάμια? Τα καταπατημένα. Ποια καταπατημένα που είχαν σπίτια, που είχαν στάνες, αυτοκίνητα, τουριστικές εγκαταστάσεις. Δηλαδή σαν βροχή ήταν πάρα πολύ, αλλά αν ήταν σωστά τα δαρέματα και σωστά οι δομές και οι υποδομές, δεν θα είχε τόσο πρόβλημα.
0: Γιατί αν έστει, συγγνώμη, τσιμεντοποιείς ή βάζεις, κάνεις άσφαλτο, έτσι, σε ένα δρόμο.
1: Ναι, κάποια στιγμή.
0: Πού θα πάει το νερό της βροχής? Δεν υπάρχει το έδαφος να απορροφηθεί. Θα ακολουθήσει αυτό το ρέμα. Σωστά. Δεν μπορεί να πάει πουθενά. Κλείνεις τα ρέματα. Υπάρχουν ρέματα μέσα στις πόλεις. Τα μπαζώνεις. Δεν υπάρχει πια φυσικό ποτάμι Κεριάκι. Όλα αυτά έχουν καλυφθεί. Σωστά. Βλέπεις ότι ανακατεύονται με τα δίκτυα των οβρίων υδάτων, τα οποία δεν μπορούν να απορροφηθούν με όλες αυτές τις χάρες που έχουν βάλει και δεν τις καθαρίζουν καθόλου τους υπονόμους. Μέσα στις πόλεις έχουμε δέντρα κλπ. Μαζεύονται τα φύλλα, μαζεύονται τα διάφορα μπάζα, φράζουν τα φρεάτια. Έτσι, οι βροχές είναι πολύ πιο δυνατές από ό,τι ήταν παλιότερα. Εντάξει, τα μισά δάση σχεδόν έχουν καεί. Όλα αυτά παίζουν έναν σημαντικό ρόλο. Θα πρέπει όταν κάνεις ένα δρόμο να σκέπτεσαι ότι όταν βρέξει πού θα πάει αυτό το νερό. Σωστά. Πολύ να κάνουμε το δίκτυο διπλό, τριπλό απορρόφησης από αυτό που ήταν.
1: Ναι, δεν υπάρχει αυτή η υποδομή. Γιατί εγώ άποψη δικιά μου είναι και... Εντάξει, πιστεύω και κάποιον άλλον ανθρώπων, όταν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος που λέγεται βουλευτής, βολευτής, ο γκρούεζας που θα σου δώσει την άδεια να κάνεις καταπάτηση σε κάποιες γωνίες, να πάρεις χωράφι, να σου δώσει μια άδεια που δεν δικιάζει να κάνεις κτίσματα και με αποτέλεσμα αυτή η άδεια να καταστρέψει όλη την περιοχή.
0: Καλά, είμαστε ικανοί να πλημμυρίζει και η Μύκονος.
1: Ναι.
0: Είμαστε ικανοί να γίνει γι' αυτό. Έτσι, με τα μπαζώματα και την τσιμεντοποίηση.
1: Έριξε πάρα πολύ νερό σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τα τραβήξουν οι ποταμοί. Και στα τελειώματα των ποταμών έβγαλε τα προβλήματα που έβγαλε.
0: Υπάρχουν και στα Ζωνιανά είχε πάρα πολλά προβλήματα από ό,τι
1: τουλάχιστον. Στα Ζωνιανά είναι άλλα προβλήματα, ναι. Στα Ζωνιανά και είναι ένα.
0: Μισό μέτρο νερό είχε. Είχε μισό μέτρο νερό, μιλάμε.
1: Σπάσανε ποτάμια και
0: δεν ποτάμια. Πιστεύω να καταστράφηκε η εθνική οικονομία.
1: Δεν ξέρω. Τώρα θα δούμε.
0: Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Πώς δεν κατάλαβα.
0: Ναι, εντάξει. Όλοι κατάλαβα.
1: Θα δούμε τώρα γιατί θα δούμε τις τιμές πώς θα παίξουν τις επόμενες μέρες, που δεν καταλαβαίνω.
0: Οπότε θα μας τα πεις, σωστός. Πάντως έχουμε ένα αγροτικό δίκτυο το οποίο έχει καταστραφεί σχεδόν εντελώς. Είναι οι ζημιές, οι κύματα σε σπίτια. Είναι τα κοπάδια. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με τα κοπάδια αυτή που ήταν στον
1: κτηνοτρόφι.
0: Ναι, αυτό θα το δούμε αργότερα. Ξαναθυμάσαι κάτι τέτοιο να έγινε?
1: Γίνεται περιστασιακά κατά τόπους. Τώρα όμως ήταν εκτενή τα προβλήματα σε όλη την απόσταση.
0: Συνολικό.
1: Ποχανιά, ναι. Ποχανιά μέχρι Τέρτσα. Τα Τέρτσα είναι νότια Κρήτη, είναι κοντά στην Ιεράπετρα. Δηλαδή σε όλο το νησί κατά τόπους πολύ ισχυρές βροχές. Και με έντονο ρυθμό και πολύ λίγο χρόνο, δηλαδή σε ένα δίωρο έριξε νερό που ήταν να ρίξει σε 4-5 μήνες όλο το χειμώνα.
0: Ναι, αυτό είναι κοινό.
1: 3,5 μέτρα νερού έριξε 361 χιλιοστά, λέει, έριξε στα Ανόγια.
0: Ναι.
1: Που τα Ανόγια είναι στα 1500 μέτρα, μέχρι να κατέβει το νερό κάτω να πάει στη θάλασσα να φύγει έξω, ή αν δεν πάει σε απορροφητήρες ή σε δεξαμενές. Αυτό θα κάνει ζημιά, δεν είναι λογικό.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και όταν δεν έχεις κάνει περιποίηση και δεν έχεις καθαρίσει τα ποτάμια και δεν έχεις καθαρίσει τις εδρώσεις, αυτό που είπες τώρα εσύ, θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα της Κρήτης. Εγώ παραδέχομαι όμως αυτός που σχεδιάζει.
0: Δεν είναι μόνο της Κρήτης. Αυτό το πρόβλημα θα υπάρχει. Αλλά από ό,τι βλέπω, ο καιρός στο Μυλοπόταμο, τουλάχιστον σε εκείνη την περιοχή, θα ανοίξει.
1: Έτσι λένε, αλλά θα ανοίξει από το απόγευμα του.
0: Ναι, μάλλον αυτό. Όπως, ο ένας χάρτης δείχνει.
1: Απόγευμα.
0: Αλλά δείχνει κατά τόπους βροχές σε πάρα πολλά μέρη ακόμα στην
1: Κρήτη.
0: Ναι,
1: και δείχνει
0: και σήμερα και αύριο.
1: 9 από φόρ δείχνει, μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, αργά το απόγευμα του Σαββάτου θα είναι έτσι. Δηλαδή μπορεί να ανοίξει ο ουρανός και να βρέσει πάλι ένα δίωρο και να αρχίσει τα ίδια προβλήματα. Δεν προλαβαίνει ο κρατικός μηχανισμός, mm-hmm. δεν προλαβαίνει.
0: Ναι.
1: Εχθές ήμουν με ένα φίλο ο οποίος έχει αγροτικά μηχανήματα, βαρύου τύπου. Όχι αγροτικά μηχανήματα, τσάπες, τέτοια. Λέω, εσείς λέω, ό,τι ώρα θέλει, του λέει η περιφέρεια, σας επιτάσσει και σας φωνάζει. Όχι, λέει, αυτοί πάνε συστημένοι, δεν πάμε εμείς. Δηλαδή μηχανήματα που δεν έχει ο Δήμος ή η περιφέρεια. Έχουν καταγραφεί στα πρακτικά του Δήμου ότι αυτά τα μηχανήματα μπορεί ανά πάση στιγμή να γίνει επίταξη. Λέω ρε εσύ Κώστα, μου λέει Ανέστη, είναι συγκεκριμένες εταιρείες που έχουν καλέσει γιατί δουλεύουν 10 λεπτά και χρειώνουν 8-10 ώρες, ξέρεις, όπως πάνε τα συστήματα. Παντού το μέσον, έτσι.
0: Για να δω λίγο τον καιρό, γιατί εδώ έχει πολύ συννεφιά και από την άλλη λέω ότι μπορεί να ανοίξει. Για να δούμε πότε θα ανοίξει όμως.
1: Αργά το απόγευμα.
0: Δεν αναφέρει, για να δω.
1: Σχεδιακές.
0: Κάτσε να πάμε, Μυλοπόταμος, γιατί με έβγαλε Μυλοπόταμο Μαγνησίας και έχει ήλιο. Πάμε Ηρακλείο.
1: Ελπίζω να είναι το ίδιο χαρμάνι, να μην μας αλλάξει.
0: Βάει, εκεί δεν είχαν πρόβλημα αυτή τη φορά. Θα σε λέγε κάτω, ιδίως στην Εύβοια ήταν τα προβλήματα.
1: Ναι, και στην Εύβοια έβγαλε, ναι.
0: Ναι, ήταν στην Εύβοια τα πολλά προβλήματα.
1: Μεγάλη ζημιά έπαθε το οροπέδιο Αστείου.
0: Αυξημένη συννεφιά και πιθανότητα για καινούργιες τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Θερμοκρασία 17-21 σήμερα στον Μυλοπόταμο. Αναγράφεται στο. Έτσι
1: το οροπέδιο έπαθε μεγάλη ζημιά που έχουν τις καλλιέργειες. Mm-hmm. Πήρε όμως πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα το φράγματο, όπως λέμε, πήρε κοντά στα
0: 100. Ναι, αλλά θα ανοίξει, μπορεί να ανοίξει ο καιρός. Βλέπω εδώ πέρα, το απόγευμα έχει και ήλιο και συννεφιά. Έτσι.
1: Ό,τι είναι σε έντονο ρυθμό και σε έντονο βαθμό, όπως είναι τώρα η βροχή, αν ήταν τριών ημερών νερό αυτό mm-hmm. και δεν ήταν μιας μέρας, ήταν ό,τι καλύτερο για τις καλλιέργειες. Δηλαδή, όπως είναι οι ελιές, όπως είναι κάποια άλλα που έχουμε εδώ στην Κρήτη. Αυτό το έντονο κάνει ζημιές. Δεν προλαβαίνει. Mm. Δηλαδή τώρα έχει, βλέπεις την ηλιές όπως κάποια άλλα που έχουμε εδώ στην Κρήτη. Αυτό το έντονο

0: θα φτιάξω το σπίτι, βοήθησε με να πάρω την άδεια, να βάλω το ρεύμα, να πάρω την άδεια οικοδομίες. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα την Κρήτη και εγώ το έχω πει πολλές φορές, πολλά χρόνια το λέω, είναι τα 5 ονόματα που διοικούν την Κρήτη. Δεν θέλω να πω ποια ονόματα, δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Και πράσινα και μπλε και κίτρινα είναι αυτά τα ονόματα που βοηθάνε να κρατιέται η ανομία και η παρανομία σε υψηλά επίπεδα.
1: Ναι. Τώρα αυτή μια καινούργια είδηση που έχω εδώ, διακόπηκε η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια, ζημιές στη γέφυρα, υπερχείλιση κλπ. Έχουμε τώρα αυτή τη μεγάλη καυτερία.
0: Ναι, κατά τόπους θα είναι λίγο παραπάνω τα προβλήματα, αλλά επί της ουσίας, αν υπήρχαν, εντάξει είναι μεγάλο το νερό, είναι μεγάλη η ποσότητα του νερού που έπεσε, να μην το παραβλέψουμε αυτό, αλλά δεν υπάρχουν οι σωστές υποδομές, δηλαδή πήρε ζυνή και θάλασσα λένε, όπως το λένε. Ναι.
1: Για να σε ρωτήσω λίγο, ο τουρισμός συνεχίζεται, έτσι, είχαμε και το τραγικό γεγονός με τον κεραυνό που δυστυχώς λόγω κεραυνού χάθηκε μία τουρίστρια ήταν.
0: Έχει ακόμα τουρισμό, ναι, στην Κρήτη έχει τουρισμό.
1: Έχει τουρισμό.
0: Εμένα ο γιος μου δουλεύει σε ένα ξενοδοχείο, είναι πεντάστερο, είναι στο 75-80% η πληρότητα. Θα πάνε μέχρι τέλος τη μήνα, έτσι. Υπάρχουν μεγάλες μονάδες που είναι, έχουν κόσμο από την πρώτη μέρα μέχρι και την τελευταία που πλύνουν, είναι γεμάτη, σχεδόν γεμάτη.
1: Ναι, υπάρχει ανεργία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ανεργία στην Κρήτη.
0: Υπάρχει ανεργία σε αυτούς που δεν
1: και
0: θέλουν.
1: Και στο Ηράκλειο που είναι μεγαλύτερη πόλη.
0: Αλλά υπάρχει εκμετάλλευση, όπως το λέω.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Θα σου βάλω τα 5 έσημα από τα 7, θα σου βάλε 2 ώρες παραπάνω και εντάξει δεν τρέχει τίποτα, εδώ είμαστε μωρέ, δεν χαρούμε.
1: Ναι, γι' αυτά καταγγελίες γίνονται, τα λέγονται
0: και να γίνονται,
1: στα καφέ.
0: Αυτά τα κάνουνε, Απόστολε, αυτοί που τα κάνουνε δεν είναι τυχαίοι. Δηλαδή αυτός που θα σου πει θα δουλέψεις 9 ώρες ή δεν θα δουλέψεις 8, θα σου φάει την ώρα. Αλλά όταν έχει 30 το προσωπικό είναι 30 ώρες την ημέρα, είναι 5 μεροκάματα. Δηλαδή πέντε λιγότερα μεροκάματα πληρώνει. Όταν σε ξενοδοχεία έχει μονάδα, εγώ ξέρω, τα οποία τα παιδιά που δουλεύουν μέσα δουλεύουν 9 ώρες ή δουλεύουν μισή ώρα παραπάνω. Αλλά όταν έχεις 80 άτομα προσωπικό στη βάρδια, είναι 40 ώρες παραπάνω. 40 ώρες παραπάνω σημαίνει είναι 5-8-40, είναι 5 μεροκάματα λιγότερα την ημέρα, αναβάρδια.
1: Ναι.
0: Αυτό,
1: αυτό με την ανεργία που βγήκε η κυρία Κεραμέως και είπε η ανεργία είναι 7,4%, όσο λέει και η ΕΣΤΑΤ, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, να το πω έτσι.
0: Επειδή σ' ακούω από πολύ πρωί και το λες, ήταν αφαίρεις, εγώ θα πω ότι μπορεί να είναι έτσι πως τα λέει η κυρία Κεραμέως, εγώ θα πω το άλλο.
1: Ναι.
0: Όσοι από αυτοί που δουλεύουν είναι που μπορούν να ζήσουν.
1: Ναι, άλλο θέμα αυτό. Να σου πω τώρα για την ανεργία. Επειδή είπε αυτό η κυρία Κεραμέως και πρέπει να εξηγήσω γιατί ανέφερα και ένα 15%. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Αλλά και με τα 600 και με τα 700 ευρώ ποιος μπορεί να ζήσει?
1: Δίκαιο.
0: Προχτές είδα έναν κύριο από το νοσοκομείο Χανίων, ο οποίος έλεγε τα προβλήματα του νοσοκομείου. Ο οποίος ήταν γιατρός. Τι είναι γιατρός? Και λέει το εξής. Όταν μου φέρνουν εμένα ένα για ειδίκευση ειδικότητα πτυρικά 22-25 χρονών να έρθει να κάνει ειδικότητα στα Χανιά και του δίνει το κράτος 8-9-10 εκατοστάρικα και υποχρεώνεται αυτός ο άνθρωπος να πάει στα 500, στα 1000 μέτρα από το νοσοκομείο να βρει σπίτι στα 450 ευρώ, πώς θα ζήσει?
1: Ναι.
0: Πώς θα ζήσει, ρε παιδί.
1: Αυτό εγώ τώρα να πω, γιατί οφείλω μια απάντηση, δεν είναι? Γι' αυτό το 15% που είπα. Βγαίνει λοιπόν η Ελληνική Στατιστική Αρχή, λέει ανεργία 7,4%, παίρνει αυτό το ποσό η κυρία Υπουργός και το λέει. Εδώ να πούμε βέβαια ότι το ποσοστό ανεργίας είναι βασικός δείκτης για την ανάπτυξη και την ευημερία μιας χώρας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να περνάει στα απαρατήρητα. Έρχεται όμως η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης την ίδια ημερομηνία και λέει ότι η ανεργία είναι 15%. Γιατί λοιπόν Ελστάτ 3,4% και η ΔΥΠΑ είναι ο πρώην ΟΑΕΔ, έτσι δεν είναι? Λέει έχουμε 15%. Να εξηγήσω τον κόσμο γιατί. Διότι η ΕΛΣΤΑΤ διαγράφει τους ανέργους που απογοητεύτηκαν και σταμάτησαν να στέλνουν βιογραφικά γιατί δεν έβρισκαν δουλειά. Αντίθετα η ΔΥΠΑ, όπως λέγεται, τους διατηρεί ως ανέργους όσο η κάρτα ανεργίας τους είναι ανανεωμένη. Έρχεται και η εργάνη του Υπουργείου Εργασίας και ανακοινώνει 13.795 απολύσεις, περισσότερες από ό,τι οι προσλήψεις για τον Ιούλιο του 2026. Δηλαδή, να το κάνω ακόμη πιο αναλυτικό, η ΕΛΣΤΑΤ λέει ότι οι άνεργοι είναι 376.500 άνθρωποι και ο πρώην ΟΑΕΔ, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης,

0: επίσης λέει ότι είναι 715.328 άνθρωποι, έχουν κάρτα ανεργίας. Συν τις απολύσεις, τις προσλήψεις και τα λοιπά. Πιάσαμε μπίγκο. Εσύ ποιον πιστεύεις?
1: Εγώ θα πιστέψω την αγορά. Εγώ θα πιστέψω την αγορά. Συμφωνήσω μαζί σου και θα πω και το άλλο.
0: Εγώ απλώς ανέλησα τι ακριβώς συμβαίνει. Μεταξύ Ελστάτ και Δημόσιας Υπηρεσίας Αποσχόλησης. Η μία, αν δεν κάνεις έτοιμα για να βρεις δουλειά, σε διαγράφει από άνεργο ενώ ενδεχομένως είσαι, ενώ η άλλη, όταν έχει στο χέρι την κάρτα ενεργείας, λέει ορίστε, οι άνεργοι είναι αυτοί που έχουν κάρτα ενεργείας. Ναι. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Δεν συμφωνούν οι οργανισμοί μεταξύ τους. Αλλά να σου πω κάτι, πολύ λίγο ενδιαφέρει τον κόσμο αυτό. Και πολύ λίγο ενδιαφέρει και την κάθε κεραμαίος. Η κάθε κεραμαίος θέλει να πει το δικό της. Έχει μάθει μια κασέτα, την πατάει, πλέει.
0: Θέλει να δείξει ότι πάμε καλά.
1: Ναι, θέλει να δείξει ότι πάμε καλά.
0: Πώς πηγαίνουμε καλά? Δηλαδή, τώρα, σαν κράτος, πηγαίνουμε καλά? Το πιστεύει αυτό κάποιος? Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει μια περιουσία, έτσι, να ψηφίζει ένα ορισμένο κόμμα, γιατί ο άνθρωπος λέει ότι δεν ανήκω στους κακομύριδες. Άντε, να το πω έτσι. Λοιπόν. Δεν καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι το αύριο, έτσι, είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι θα είναι, μάλλον πιο δύσκολο από ότι είναι το σήμερα. Δεν το καταλαβαίνει αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς να λειτουργούμε, και η πολιτεία και οι πολίτες, γιατί και εμείς έχουμε ένα τεράστιο μερίδιο ευθύνης.
1: Απόστολε, από νωρίς είπες κάτι που έχει να κάνει με την αναρτήση και τον κύριο Ρέμο. Πήγανε σε συναυλίες 60-70.000 κόσμο στην κάθε εκδήλωση και κατεβαίνουν πορεία για την ανεργία, για την παιδεία, για την υγεία, όλα αυτά, και κατεβαίνουν 2.000 άτομα, 500 άτομα. Λοιπόν, όλα είναι το τι θέλουμε να δείξουμε. Θέλουμε να δείξουμε ότι αγαπάμε πάρα πολύ την αναβίση. Θα πάνε 60-70.000 κόσμο να τη δουν στην βροχή, το ίδιο και στο Ρέμο. Και όταν ο παππούς και η γιαγιά κατεβαίνει για τα συνταξιοδοτικά του, πάνε 500 άτομα. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα, τι να κάνουμε τώρα? Το είπαμε από νωρίς, το λες εσύ από νωρίς, το λέμε κι εμείς. Όταν πάνε 60-70.000 κόσμο στο Ρέμο και δεν μπορούν σε μια πορεία που έχει να κάνει με τον παππού, με τη μαμά, τα αυριανά μας χρόνια, και πάνε 500 άτομα, λοιπόν, νομίζω ότι ο Ρέμος υπερισχύει από τα προβλήματά μας τελικά.
0: Παρ' όλα τα άλλα υπάρχει η φτώχεια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει.
0: Παντού είναι ίδιοι και. Όχι, ίδιοι και ίδιοι είναι παντού. Πώς πηγαίναμε παλιότερα στα ξενυχτάδικα, στα μπουζούκια που λέγαμε, και απ' έξω, όπως και να έχει το ζήτημα, ήταν 30 αυτοκίνητα κάθε βράδυ. Έτσι.
1: Ναι.
0: 30. Αυτά τα 30 ήταν πάντοτε. Σωστά. Και ήμασταν πολλές φορές και οι υπόλοιποι, ας πούμε, να πάμε να δούμε τον Τερζή. Έτσι, ναι. Τον Πασχάλη. Ωραία. Και σε αυτή τη χώρα τη οικονομική νεοπτώχεια, υπάρχει όμως μια άλλη πτώχεια η οποία είναι ακόμη πιο σημαντική. Για μένα. Είναι η πολιτική φτώχεια με ήττα.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, Απόστολε. Συμφωνήσω.
0: Και επειδή. Συγγνώμη, λίγο να πω και κάτι άλλο και θα σε αφήσω να μιλήσεις. Το όριο φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζεται σε 6.510 ευρώ ετησίως ανά άτομο. Δηλαδή, σου λέει η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, αν κάθε άτομο στην οικογένεια δεν έχει 6.510 ευρώ το χρόνο, δεν μπορεί να ζήσει. Δηλαδή, αν μια οικογένεια με δύο παιδιά δεν έχει 13.761 ευρώ το χρόνο, δεν μπορεί να ζήσει. Πόσες οικογένειες έχουν 14.000 ευρώ το χρόνο?
1: Έως ελάχιστες. Αυτό τον καιρό, έχω ένα δικό μου άνθρωπο στο νοσοκομείο και βγαίνω συνέχεια και σε μεγάλες δομές όπως το Πανεπιστημιακό.
0: Περαστικά σας κιόλας.
1: Ευχαριστώ πως το λέω. Και στο Βενιζέλιο θα σου πω το εξής. Όλα τα παιδιά που είναι στην ειδικότητα, το 90% των παιδιών που είναι στην ειδικότητα παίρνουν το χαρτί και θα φύγουν στο εξωτερικό. Αυτό δείχνει το πόσο λίγο είμαστε σαν κράτος να βοηθήσουμε τα παιδιά που εμείς σπουδάσαμε και που οι οικογένειες χαίρονται και καμαρώνουν που έχουν παιδιά που πάνε στην ιατρική και τελειώνουν την ιατρική, και αυτά τα παιδιά θα φύγουν στο εξωτερικό. Τα ρωτάς, λέω μετά τι θα κάνεις, ρε φίλε μου? Μου λέει 9 στα 10 θα φύγω στο εξωτερικό. Εξωτερικό, τι να κάθουμε να κάνω εδώ πέρα? Τι να κάτσω να κάνω εδώ? Σε ποιο κράτος αξιοκρατίας, δηλαδή ποια αξιοκρατία θα με κρατήσει εδώ πέρα?
0: Εδώ έρχεται και ένα μήνυμα που ήρθε εδώ και 24 λεπτά, του φίλου μας του Σωτήρη του Σδούγκα. Λέει, καλημέρα Αποστολή. Θα υπάρξει κάποια κυβέρνηση άραγε που θα στηρίξει τη νέα ελληνική οικογένεια και την γέννηση παιδιών?
1: Δεν του ενδιαφέρει. Πες τον άνθρωπο αυτό που σου
0: λέει. Δεν του ενδιαφέρει. Ναι.
1: Σώτο, δεν του ενδιαφέρει.
0: Δεν του ενδιαφέρει.
1: Δεν του ενδιαφέρει, γιατί δεν του ενδιαφέρει. Χτες έβλεπα, προχτές ήμουνα σε ένα χώρο και είδαμε πάρα πολύ λίγο τηλεόραση. Καθόμαστε 3-4 άτομα και λέγαμε διάφορα. Και γυρνάω και βλέπω ένα, αυτές τις μπούρδες που βγάζει τηλεόραση, ζευγάρια που πάνε και τρώνε και συναντιόνται και όλα αυτά, και ήταν ένα ζευγάρι γκέι. Λέω, ρε φίλε, τι γίνεται εδώ πέρα, ρε. Εντάξει. Είναι πολύ προχώ. Πολύ προχώ για μένα στο μυαλό αυτά. Για την ώρα. Έτσι μπορεί αύριο μεθαύριο να τα αλλάξω, αλλά για την ώρα είναι πολύ προχωρημένο.
0: Αυτά που διδάσκουν τα παιδιά στο σχολείο δεν είναι,
1: ναι,
0: προχώ.
1: Ναι, είναι πολύ προχώ.
0: Αυτά είναι παραπροχώ, αυτά που διδάσκουν, ναι, τα παιδιά, ναι, και 6 και 7 χρονών.
1: Είναι ένα ξεφτυλαριό.
0: Έτσι,
1: και κατά τα άλλα σου λέει εσύ ο επικίνδυνο, γιατί είσαι με τη σημαία που θέλει να βάλει τη σημαία, ναι, στο σπίτι σου, και εσύ ο εθνικιστή που μιλάει για την Ελλάδα.
0: Αλλά πριν τι εκλογέ αυτά τα θέματα πέφτουν οι τόνοι, το παρατηρήσατε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πέφτουν οι τόνοι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Πέφτουν οι τόνοι.
1: Αυτό που θα δούμε τώρα εδώ στην Κρήτη είναι το πώς θα διευθετήσουν και το πώς θα πάρουν πάνω τους οι κυβερνητικοί βουλευτές, ο κύριος Χαλογιάννης, ο κύριος Αυγενάκης και οι άλλοι της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο Ηράκλειο, πώς θα πάρουν πάνω τους τη δομή που στείνεται στο Ηράκλειο, στους αθανάτους. Στείνεται μια δομή που θα μπουν κάποια άτομα. Και υπάρχει μια διχόνοια και λένε ότι δεν θα πρέπει να γίνει εδώ και θα πρέπει να γίνει κάπου αλλού και θα πρέπει να γίνει με κάποιες άλλες προοπτικές και με κάποια άλλα στάνταρ. Δεν υπάρχει, φίλε μου, μια οργάνωση πουθενά. Είναι όλα στο φούλο, ό,τι κάτσε σήμερα. Μπαλιές είναι. Ό,τι κάτσε. Δεν υπάρχει ένας προγραμματισμός, δεν υπάρχει ένας δήμαρχος να πει όχι, δεν δέχομαι ή δέχομαι για αυτόν τον λόγο, ή θα σου δώσω το χώρο να κάνεις τη δομή, αλλά θα μου δώσεις κάτι άλλο για να φτιάξω κάπου αλλού κάτι άλλο. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα. Προχθές έβγαλα στο ραδιόφωνο τον κύριο Καραμαλάκη, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου, και λέει έπρεπε να πάει στον Υπουργό, που ο κύριος Καραμαλάκης ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί τον στήριξε προεκλογικά, και έπρεπε να πάει να του πει: ναι, θα σου δώσω χώρο, αλλά θα μου δώσω αντισταθμιστικά. Δώσε στην περιοχή τη συγκεκριμένη να γίνει το σχέδιο πόλης, ή δώσε κάποιες υποδομές, ή δώσε ένα παράλληλο δρόμο. Κάνε κάτι, ένα σχολείο, μια δομή, μια υποδομή. Δεν μπορείς να πας τώρα εκεί 2.000 άτομα και να τα θυσιάσεις μέσα σε ένα χώρο, σε ένα χρεωμένο επιχειρηματία όπως ήταν ο κύριος Κουλούδης, για να έχει να παίρνει 20 έργα το μήνα. Δηλαδή, βλέπεις ότι όλα είναι στο χαρτί, δεν είναι πουθενά. Και στο πόδι φτιαγμένα. Δεν υπάρχει μια υποδομή σκέψης και αντίδρασης για να πάμε στο παρακάτω σχέδιο. Να υπάρχει ένα σχέδιο. Βρήκαν ένα μεγάλο ακίνητο το οποίο είναι κλειστό. Α, τι ωραία, εδώ θα το κάνουμε. Κάτσε ρε φίλε, πώς θα το κάνεις εδώ πέρα. Έχεις υποδομές. Έχεις χώρους. Έχεις υποδομές. Τίποτα. Η αστυνομία φτάνει. Όχι, θα πρέπει να φέρει και άλλο κόσμο. Ποιο κόσμο, από πού. Θα τους πάρει από τους βουλευτές, θα τα πάρει από τους υπουργούς. Κατεβαίνει αύριο μεθαύριο, κατεβαίνει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για να εγκαινιάσει ντουβάρια. Και αν κάτσεις να ακούσεις τους ανθρώπους που είναι μέσα στα νοσοκομεία, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, θα καταλάβεις ότι τους χρωστάνε ρεπό χιλιάδες ώρες. Τους χρωστάνε άδειες. Είναι υποστελεχωμένες όλες οι υπηρεσίες της υγείας. Και αυτός θα πάει να είσαι καλά που μας έκανε τα ντουβάρια, αλλά μαζί με τα ντουβάρια για να είναι σωστά, βάλει και κόσμο να είναι διακοσμητικά.
0: Αυτοί λοιπόν, Ανέστη, οι τόσοι που πέρασαν και δεν μας έφεραν την ευτυχία, λένε ότι τώρα αν τους εκλέξουμε θα μας τη φέρουν, παρότι οι καιροί είναι πιο δύσκολοι.
1: Καλά να πάθουν, Αποστολή. Όταν δεν μπορούν να ενωθούν ανθρώποι που είναι ανθρώποι που είναι έξω από αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή είχε τώρα, είχε κάψα ο Αλέξο Τσίπρας να ξανακατέβει. Ξανακατέβαρε, φίλε. Πάνε βρες τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, δεν θα μπορούσε να συμμετέχει κάπου. Χθες είδα μια συζήτηση την Νάντια Γιανακοπούλου με τον Ανδρέα Λοβέρδο. Και λέει: ντρέπομαι, λέει, που σε είχα ψηφίσει. Η Νάντια Γιανακοπούλου, η οποία ήθελε να γίνει και αυτή αρχηγός στο κόμμα, έδωσε απλά για να δώσει συμμετοχή στις εκλογές στις προηγούμενες σωματικές του Πασόκ. Και λέει στον Ανδρέα Λοβέρδο κατάφατα. Λέει: ντρέπομαι που σε είχα υποστηρίξει. Βέβαια, δεν ξέρουμε αν και αυτή είναι στον πάγκο για να πάει στη Νέα Δημοκρατία κάποια στιγμή, έτσι.
0: Πάντως, εγώ επειδή διαβάζω έτσι διάφορες μελέτες, ιδιαίτερα από πανεπιστήμια, είχε κάνει μια μελέτη το Πάντιο Πανεπιστήμιο για την κοινωνική στέρηση, για τη φτώχεια και για την αγροτική φτώχεια ακόμη. Γιατί βάλανε για την αγροτική φτώχεια τώρα στη μέση που θέλουν να τα καταστρέψουν όλα, κτηνοτροφία και αγροτιά. Και θα δεις ότι όλες οι πανεπιστημιακές μελέτες που γίνανε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δείχνουν ότι αυτό το αφήγημα για τις καλύτερες μέρες είναι ένα ψεύτικο αφήγημα. Είναι ένα αφήγημα που χάθηκε σε μια τρύπα ενός μεγάλου κενού. Αυτό το λένε τα ίδια τα πανεπιστήμια. Τα λένε οι μορφωμένοι άνθρωποι. Τα λένε οι έρευνες.
1: Όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου να ακούω πολιτικούς αρχηγούς, ο κόσμος έψαχνε και χειροκροτούσε την ΑΤΑΚΑ. Τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Αλλαγή, έλεγε ο Ανδρέας, απαλλαγή, έλεγε ο Μητσοτάκης. Αέρα, αέρα, να φύγει η χολέρα, έλεγε ο Πασόκ. Δηλαδή, ψάχνουν τη σωστή ΑΤΑΚΑ.
0: Έτσι,
1: το κολλήσεις στο μυαλό, η ΑΤΑΚΑ. Με την ΑΤΑΚΑ δεν κάνει.
0: Τότε λέγανε ότι για να βγεις είχες φάρτος. Λένε πολύ φάρτος. Ναι. Και αυτός και εξελέγει. Τώρα λένε εξελέγει γιατί είχε φάρτος στη τσέπη του.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουν αλλάξει τα φάρδι τώρα.
1: Ναι, έχουν αλλάξει. Κοίταξε όμως που γυρνάει πίσω λίγο η επιστήμη. Βλέπεις τώρα ότι εδώ στο Ηράκλειο το τερματίσαμε. Βγήκε μια κυρία και έβαλε φαϊβολάν στην περιοχή σε μια κυρία, ερωτική αντιζηλία, και γύρισε πίσω την αλληλογραφία. Δηλαδή έβαζε κάρτες και χαρτιά ότι αυτή η γυναίκα, ας πούμε, πάει με πολλούς. Μάλλον πήγε με τον άντρα της, με το φίλο της, και θα την ξεφτυλίσει. Και γύρισε και έκανε σε μια περιοχή, πώς να μας τα πας, έβαλε κάπου στα 500-600 φεϊβολάν, ότι αυτή η κυρία κάνει, ας πούμε, αγοραίο έρωτα ή ξέρω εγώ οτιδήποτε κάνει. Την ξεφτύλισε με λίγα λόγια. Η ζήλια τώρα πάει σύννεφο και γύρισε την επικοινωνία στο χαρτί. Στο χαρτί που ξέρεις ότι οι βουλευτές και τα άτομα που είναι μέσα στην Βουλή παίρνουν 600 ευρώ το μήνα τέλη. Το ξέρεις αυτό, έτσι?
0: Το ξέρω. Λοιπόν, αγαπητέ Ανέστη Καβαλιτάκη, Ηράκλειο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έπαψε η βροχή, αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
1: Καλημέρα. Να πω καλημέρα στον κύριο από την Ουρανούπολη, ναι, στο Άγιο Όρος, στον παπά Αναστάση.
0: Ναι, στον αδερφό Αναστάσιο.
1: Καλή σου μέρα, Αποστολή.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα Ανέστη, καλημέρα. Με τα μηνύματά σας που ήρθαν να είναι πολλά, του Σωτήρη του Δούγκα το διάβασα. Ο Νίκος ο Τσολιάς, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο Αποστόλη. Αργία σήμερα στη Γερμανία, γιορτάζουν την Ένωση της Γερμανίας, αν και οι περισσότεροι Γερμανοί δεν χάρηκαν καθόλου, γιατί ένας από τους λόγους που τους χαντάκωσε οικονομικά είναι και αυτός. Άτομα από την πρώην Ανατολική Γερμανία που δεν έχουν δουλέψει ποτέ παίρνουν σύνταξη και Ταμείο Ενεργείας. Ο φίλος μου ο Νίκος από το Ανόβερο. Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Κανιτάκης.
2: .1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου. Σε λίγο όλα αυτά.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα είναι 8. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο!
9: Ας γελάσω.
10: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
14: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
16: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Whisky Johnny Walker Red Label σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 15,90. Και επιλεγμένη ξηρή καρπή Mr. Grand μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις.
17: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rallycross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
18: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Σε λίγο τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάζογλου θα έχουμε διεθνολόγο, μόνιμο λέκτορα νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που αγωνίζεται δεκαετίες για τα εθνικά μας θέματα. Εδώ μαζί με το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, η πλούσια γεωργική μας παράδοση είναι εδώ, γεύση και άρωμα στο τραπέζι σας. Φρούτα και λαχανικά μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής, μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδο, ταχίνι, μέλι. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, Ψαρών 2 και Περικλέου Ζουγωνία. Η Ψαροταβέρνα Καρακλάς μαζί μας, συνοδοιπόρος στην εκπομπή σήμερα. Από τη δεκαετία του 30 που ένας πρόσφυγας από τη Σμύρνη άνοιξε έναν καφενέ στο Καραμπουρνάκι στην Καλαμαριά για την παρέα και το ουζάκι, μέχρι σήμερα που συνεχίζει ο εγγονός Βασίλης Καρακλάς, τα μεζεδάκια ίδια, η θέα στο Θερμαϊκό μοναδική. Σας περιμένουμε στην πιο παλιά ταβέρνα της Θεσσαλονίκης, την Ψαροταβέρνα Καρακλάς στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι, δίπλα στο κύμα.

στη Βοσπορίτισσα η εκπληκτική, καμιά σχέση με την άλλη δισκογραφία, η εκπληκτική ερμηνεία του Μάκη του Χριστοδουλίου.

0: κύριε Καρακοστάνογλου, αγαπητέ Βενιαμίν, καλημέρα.
1: Καλημέρα αγαπητέ Απόστολε και σε όλη την κοινότητα των ακροατών του Μετρόπολης, στην Ελλάδα και στην Ομογένεια. Και να πω ότι το τραγούδι αυτό του Χριστοδουλόπουλου στάζει καημό και πόνο της προσφυγιάς, όπως και εσύ και εγώ ως πρόσφυγες.
0: Γι' αυτό σας το έβαλα. Μα γι' αυτό σας το έβαλα. Γι' αυτό.
1: Πολύ ωραίο.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τη δήλωση της κυρίας Ούρσουλα φον Ντερλάιν, ότι καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η μακεδονική γλώσσα μπορούν να κάνουν την ένωσή μας πλουσιότερη. Ξεκινήσουμε κάπως έτσι σήμερα.
1: Για μένα αυτό είναι πράξης πολέμου, πολιτισμικού και νομικού πολέμου, διότι παραβιάζει ακόμα και αυτές τις ελάχιστες προϋποθέσεις που τόλμησαν να βάλουν αυτοί που φαντασιώθηκαν θα έπρεπε να πω, την συνθήκη των Πρεσπών, η οποία έδωσε το μακεδονικό πολιτιστικό κεκτημένο που επί 3.500-4.000 σχεδόν χρόνια υπάρχει και ισχύει υπέρ των Ελλήνων και της ελληνικής ιστορικής φυσιογνωμίας και παράδοσης, απέναντι σε κάποιους Σλάβους οι οποίοι ήρθανε τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, δηλαδή 1000 χρόνια, μία χιλιετία μετά την ιστορική και δοξασμένη περίοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Δευτέρου, του πατέρα του, του Φιλίππου του Δευτέρου, οι οποίοι έφτασαν τον ελληνικό πολιτισμό όχι με μορφή κατάκτησης μέχρι το Αφγανιστάν και τις Ινδίες. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα...
0: Πώς θα τιμωρήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει τρόπος?
1: Φυσικά και υπάρχει.
0: Πώς θα την
1: υπάρχουν όργανα, θα πρέπει η κυρία Φοντερ Λάιεν, που έτσι κι αλλιώς μας έχει πρίξει, να ζητήσει συγγνώμη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
0: Η αντίδρασή μας ποια είναι?
1: Πώς είπαμε?
0: Η αντίδρασή μας ποια είναι?
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει ως τώρα ιδέουσα αντίδραση. Και αυτό θα πρέπει να μετρήσει εδώ στη Μακεδονία αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
0: Δεν συνυπογράφουμε για τα Σκόπια να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συνυπογράφουμε για τα Σκόπια να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτό είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε. Άρα δεν άκουσα κάποιον τόσα χρόνια, όταν από το 2022 που εξελέγει η νέα πρόεδρος η Ζηλιάνοφσκα, είναι και καθηγήτρια νομικής τρομάρα της στα Σκόπια, και ο Μίτσκοσκι του Εθνικιστικού Κόμματος των Σκοπιανών ο πρόεδρος που εξελέγει, τότε όταν και οι δυο τους και στην ορκομοσία τους και αργότερα διακήρυξαν ότι αυτοί θα ονομάζουν τη χώρα τους Σκέτη Μακεδονία και όχι Βόρεια Μακεδονία, που και το Βόρεια κλεψιμέικο ήτανε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είδα, και το έγραφα στο Facebook χθες στην σελίδα μου εκεί, ότι θα έπρεπε από τότε να είχαμε ξεκαθαρίσει Μητσοτάκης και όλοι οι άλλοι οι οποίοι κυβερνούσαν τότε και κυβερνούν σήμερα, ότι εμείς δεν πρόκειται να συναλλασσόμεθα. Οι παραλίες μας εδώ στη Χαλκιδική γεμίζουν από σλάβικες κουβέντες, από ανθρώπους που στο αυτοκίνητό τους από πίσω γράφει νι μη κάπα ή και σκέτο μη κάπα. Δηλαδή Βόρεια Μακεδονία ή και σκέτη Μακεδονία για τα παλαιότερα αυτοκίνητα. Αυτή είναι η κατάντια μας.
0: Να πούμε λοιπόν εδώ πέρα ότι τα επώνυμα των Σκοπιανών λήγουν σε σκι, σε ον, σε όφσκι, σε εύσκι.
1: Σε όφ, γιατί οι πιο πολλοί είναι
0: σε μέτι. Συγγνώμη, σε μέτι, σε μέτι, σε σμανί. Γιατί είναι και Αλβανοί. Γιατί οι περισσότεροι είναι Αλβανοί.
1: Υπάρχει μειονότητα τουρκική 100.000 περίπου στα Σκόπια.
0: Θα μου επιτρέψετε τη λέω Ούρσουλα από εδώ και πέρα, γιατί περί Ούρσουλας πρόκειται στην πολιτική σκηνή του τόπου. Θα τη λέω Ούρσουλα. Κυρία Ούρσουλα, λοιπόν, κυρία Ούρσουλα, τι σχέση μπορεί να έχουν όλοι αυτοί με τη Μακεδονία και την Ελλάδα, με τα ονόματα των στρατηγών και στρατιωτών του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Πτολεμαίος, Έλευκος, Φιλότας, Νέαρχος, Αμύντας, Αντιγέννης, Αρχέλος, Καλλισθένης, Άρπαλος και Ολυμπιάδα, Θεσσαλονίκη, Κλεοπάτρα, Κοινάνη. Αυτά τα ξέρουν αυτοί που κυβερνάνε? Τα γνωρίζουνε? Είναι τόσο ποταπή στην πολιτική του. Είναι τόσο υπόδουλη.
1: Και να τα υπερασπίζονται. Ναι, αλλά δεν το πράττουν. Και είναι απαράδεκτο. Και ξέρετε, εγώ δεν θέλω, δεσπόνω, να μιλήσω για τις προσωπικές μου επιλογές, αλλά όταν έστειλα το βιβλίο μου στον σημερινό πρωθυπουργό, έχω γράψει βιβλίο για την επέσχυντη συμφωνία των Πρεσπών. Νομικά και πολιτικά ατοπήματα. Λοιπόν, και δέχτηκα ένα τηλεφώνημα ότι μετά τις εκλογές θα με δεχθεί ο Πρωθυπουργός στην Αθήνα για να μιλήσουμε για αυτή τη συμφωνία, και άκουσα τις προγραμματικές του δηλώσεις. Τώρα σας λέω πράγματα τα οποία έγιναν, έτσι, και μπορώ να τα αποδείξω. Ότι θα τηρήσουμε αυτή τη συμφωνία, πραγματικά εξεπλάγιν, δυσάρεστα, και στη συνέχεια όταν ήρθε η νέα κυβέρνηση στα Σκόπια, θα έπρεπε, είχαμε τη χρυσή ευκαιρία να πούμε από εδώ και μπρος δεν δεσμεύεται η Ελλάδα, καταγγέλει τη συμφωνία, ενεργοποιεί το άρθρο εκείνο ότι θα πρέπει τα Ηνωμένα Έθνη να επιχειρήσουν μία μεσολάβηση, πηγαίνουμε στα Ηνωμένα Έθνη, τους ενημερώνουμε, και από εκεί και πέρα, εάν οι Σκοπιανοί επρόκειτο, όπως κάποιος συνάδελφός μου νομικός και βουλευτή σήμερα είχε γράψει, ότι τότε θα πάνε οι Σκοπιανοί και θα κόψουν και το Βόρεια και θα εμφανιστούν με το συνταγματικό ψευδεπίγραφο όνομά τους και το Μακεδονία, τότε η Ελλάδα θα έλεγε ότι θα κάνουμε αυτό που είχε κάνει πολύ όμορφα και πολύ σωστά ο Ανδρέας Παπανδρέου. Εγώ δεν ήμουνα στο Πασόκ, αλλά τα καλά των διαφόρων κομματικών ηγετών που πέρασαν τα τελευταία χρόνια τα τονίζω και τα υπερασπίζομαι, και έτσι είχαμε το εμπάργκο. Μόνον τότε θα καταλάβουν οι Σκοπιανοί ότι δεν μπορούν να εκμεταλλεύονται, να ιδιοποιούνται, να απαλωτριώνουν ελληνικές πολιτιστικές αξίες 4.000 ετών που δεν τις δικαιούνται ούτε κατά αυτήν την συμφωνία, η οποία όμως δίνοντας, μιλώ για τη συμφωνία της Πρέσπας, η οποία συνέχισε αυτό που κόντυψε να γίνει το 1949 στον ίδιο χώρο, στους ψαράδες της Μεγάλης Πρέσπας από το ΚΚΕ τότε, που βρέθηκαν κάνα δυο λεβέντες παλικάρια τότε και σταμάτησαν την επερχόμενη ελληνοσκοπιανή κομμουνιστική συνομοσπονδία, την οποία ήθελε να κάνει και ο Τίτο και ο παλιότερα και οι Βούλγαροι στα Βαλκάνια. Βαλκανική συνομοσπονδία κομμουνιστική, η οποία θα συμπεριελάμβανε παράνομα και αλυτρωτικά, αλλά τι αλυτρωτικά, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους ξέρουμε στη Φλόρινα κλπ. 3-5 οι οποίοι θέλουν σλάβικα και θεωρούν ότι οι Μακεδόνες ήταν Σλάβοι, κάτι διαφορετικό από τους Έλληνες, δηλαδή τους Θεσσαλούς, τους Θράκες, τους Κρήτες, τους Πελοποννήσιους, τους Ρουμελιώτες. Όχι, όλοι αυτοί, όλες αυτές οι εθνικές, ας το πούμε, διαφοροποιήσεις εντάσσονται στον ελληνισμό, και βέβαια κατεξοχήν οι Μακεδόνες, οι οποίοι φέραν τον ελληνισμό, όπως είπαμε, μέχρι το Αφγανιστάν και τις Ινδίες και την Αλεξάνδρεια και τη Βόρεια Αφρική και όλη τη Μέση Ανατολή που έγινε ελληνική, όταν η Ελλάδα τιμώρησε τους Πέρσες, οι οποίοι επανειλημμένα προσπάθησαν να καταλάβουν ευρωπαϊκά εδάφη, ελληνικά εδάφη, και απέτυχαν και στη θάλασσα και στη στεριά. Όλα αυτά τα σκέφτονται αυτοί που μας κυβερνούν, οι οποίοι διαγράφουν την ιστορία, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού, ο ελληνικός λαός θα πρέπει αυτούς να τους τιμωρήσει με τον τρόπο που ξέρει ή οφείλει να ξέρει.
0: Ναι. Πάμε λίγο τώρα στην Τουρκία. Η Τουρκία, η Άγκυρα δηλαδή, η οποία θεωρεί τμήμα της υφαλοκρηπίδας της όποιο κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου θέλει. Και αν, λέει, εμείς κάποιο από αυτό το τμήμα το θεωρούμε ότι είναι δικός μας, είναι η υφαλοκρηπίδα μας, κανείς δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τίποτε χωρίς να είμαστε εμείς οι συντονιστές. Και τώρα έχουμε τη σύγκρουση γύρω από το καλώδιο, το οποίο αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορά και την Κύπρο, αφορά και το Ισραήλ. Τι ακριβώς θα γίνει από εδώ και στο εξής, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, το πρώτο φάουλ έγινε το 2024, ήταν πότε ήταν, όταν πήγε το ιταλικό ερευνητικό σκάφος να ερευνήσει τον πυθμένα της θάλασσας στα ανατολικά της Ρόδου, της Κάσου, της Καρπάθου και της Ανατολικής Κρήτης, ώστε να δουν πώς θα γίνει η πόντιση του καλωδίου, του GSI, το οποίο θα έρθει από την Κύπρο και θα την ενώσει με... μιλάμε για μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος υποθαλάσσια, και θα το ενώσει με το ελληνικό σύστημα στο ύψος της Ανατολικής Κρήτης, από όπου με το ελληνικό σύστημα ηλεκτροδότησης και ηλεκτροπαραγωγής θα ενωθεί με την υπόλοιπη Ελλάδα και από εκεί με την υπόλοιπη δια Ιταλίας και λοιπά Ευρωπαϊκή Ένωση, και στη συνέχεια θα υπήρχε και η ένωση από την Κύπρο στα ανατολικά στο Ισραήλ, ώστε να, και το Ισραήλ να έχει ενεργειακή ασφάλεια, την οποία θα παρήχε αντιστρόφως και στην Κύπρο από τις άλλες περιοχές με τις οποίες της Μέσης Ανατολής και της απότερης Ασίας, θα έλεγε κανείς, Ινδίες, Κίνα κλπ. Το σύστημα αυτό ολοκληρώνεται και διασυνδέεται.
0: Μήπως το παρατραβάει ο Ερντογάν, γιατί επειδή είπατε για Ισραήλ τώρα, το Ισραήλ είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη, περιμένει κάτι να γίνει μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, γιατί το έχει ανακοινώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι με την πρώτη ευκαιρία λόγω αμυντικής συμφωνίας θα πλήξει τουρκικούς στόχους. Και από την άλλη μεριά είναι η γνωστή που λέγαμε και πριν από 15 μέρες, η 51η ταξιαρχία απέναντι από τη Σάμο, την οποία πήγαν εκεί οι Τούρκοι και λένε όποτε θέλουμε πηγαίνουμε στην Ελλάδα και στις 2 ώρες θα πίνουμε καφέ στην Αθήνα. Γιατί δεν πηγαίνουμε κι εμείς άλλους τόσους στη Σάμο, να τους έχουμε κι εμείς απέναντι? Γιατί δεν πηγαίνουμε εμείς, 1500 κομμάντος, να το πω έτσι απλά, και εμείς στη Σάμο για να τους έχουμε κι εμείς εκεί. Για να δούμε πιο εύκολο είναι να πας από την περιοχή του Αιδινίου στην Αθήνα ή από την περιοχή της Σάμου στην Τουρκία.
1: Όλα αυτά είναι ενδείξεις του φοβικού συνδρόμου που δυστυχώς διακατέχει την αθηναιοκεντρική Ελλάδα, η οποία δεν θέλει φασαρίες, δεν θέλει ούτε ένοπλες σειράξεις, ούτε καν ψύχρανση του περιβάλλοντος, αλλά για να έχεις καλές σχέσεις πρέπει να το θέλουν και οι δύο.
0: Γιατί δεν θέλει, ελληνικό DNA πιστεύω οι περισσότεροι από αυτούς που κυβερνούν έχουν, έτσι δεν είναι? Μήπως όμως υπερέχουν οι επιχειρήσεις του DNA?
1: Ακριβώς, το οικονομικό στοιχείο, το κέρδος δηλαδή και η άνετη ζωή υπερτερούν με τον τρόπο που φέρονται και αυτό που μας επιτρέπουν εμάς τους παρατηρητές, το λαό δηλαδή, να συμπεραίνουμε. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει δέουσα αντίδραση, όταν επί 3,5 μήνες αυτό το roots race που ήδη βγήκε ναύτεξ και θα ξαναβγεί για να εντοπίσει τις ιδιαιτερότητες του βυθού μεταξύ των κατεχομένων της Βόρειας Κύπρου και της απέναντι τουρκικής ακτής, για να ποντιστεί, για να κατασκευαστεί μάλλον υποθαλάσσιος αγωγός φυσικού αερίου και να μεταφέρει ενισχύοντας τα κατεχόμενα της Βόρειας Κύπρου που είναι και αυτά επί 4,000 ελληνικά χρώματα φέρουν 4,000 χρόνια και ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η ένταξη της Κύπρου το 2004 έλεγε στην πράξη προσχώρησης ότι εντάσσεται το σύνολο της Κύπρου και όταν θα απελευθερωθούν έπρεπε να λέει, όταν θα επανενωθεί έλεγε με την Βόρεια Κύπρο την κατεχόμενη, τότε θα εφαρμοστεί το κοινοτικό κεκτημένο, δηλαδή η ευρωπαϊκή νομοθεσία και στη Βόρεια Κύπρο. Ανταυτού, το οποίο δεν εφαρμόστηκε ούτε προωθήθηκε ποτέ, η Τουρκία θέλει να κάνει ένα ανεξάρτητο κράτος, το οποίο στα χαρτιά το έχει κάνει από το 1983, αλλά το αναγνωρίζει μόνον η ίδια και κανένα άλλο κράτος της ανθρωπότητος, ώστε εκεί να γίνει ένα κυρίαρχο τουρκο-κυπριακό, σε 1000 εισαγωγικά, κρατήδιο, στο το οποίο να έχει θέση στον ΟΗΕ, να θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την πίσω πόρτα, αλλά φυσικά η υπάρχουσα νομική προσωπικότητα διεθνούς επιπέδου, η Κυπριακή Δημοκρατία, υπερέχει και ελπίζω ότι η Ευρώπη δεν θα ανεχθεί πέρα από τα 52 χρόνια που το ανέχθηκε. Βέβαια από το 2004 μπήκε η Κύπρος, αλλά υπήρχε η Ελλάδα που είναι εγκύτρια χώρα, μητροπολιτικό έδαφος του ελληνισμού που φτάνει και στην Κύπρο και όχι μόνο, και συνεπώς θα πρέπει να πάψουμε να συζητάμε ούτε καν για ομοσπονδιακή λύση, γιατί η ομοσπονδιακή λύση που θα δίνει βέτο
0: στους
1: Τουρκοκύπριους θα είναι, πώς να πούμε, κεκριμένη και μη ομολογούμενη διπλή ένωση.
0: Να σας πω εγώ κάτι, ποια είναι η γνώμη μου. Ίδιο εθνικό ύμνο δεν έχουμε?
1: Βεβαίως.
0: Στην αρχή ένα ανεξάρτητο κράτος η Κύπρος και στη συνέχεια ένωση με την Ελλάδα. Ένωση.
1: Αυτό, γι' αυτό μίλησα τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά αυτό θα σημαίνει πριν απ' όλα και ένωση των κατεχομένων με την Τουρκία.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή, με συγχωρείτε.
1: Αυτό είναι αιτία πολέμου για την Ελλάδα.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Υπουργός παλιά το είχε πει. Να μην πω το όνομά του.
0: Το ΝΑΤΟ, στο οποίο κανονικά δεν θα πρέπει να συμμετάσχει η Τουρκία σήμερα, αφού απειλεί μια χώρα και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να καταλάβει ένα πράγμα. Το κατάλαβε και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ολόκληρη η Δύση, η καλή πλευρά της ιστορίας. Το ανάχωμα μεταξύ Τουρκίας και υπολείπου κόσμου με τις αναθεωρητικές βλέψεις του Ερντογάν έχει όνομα. Λέγεται Ελλάδα. Ξέχωρα από την αμυντική στάση της ελληνικής διπλωματίας. Λέγεται Ελλάδα. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι, κύριε καθηγητά?
1: Έτσι, και η Τουρκία το βλέπει έτσι και θεωρεί ως τον κύριο ανταγωνιστή της για την δυτική πορεία της, την οποία την θέλει όμως, ενώ πρώτα και πρωταρχικά θέλει να γίνει μια ασιατική, όπως είναι ασιατική δύναμης, η οποία θα γίνει επικεφαλής του σουνιτικού Ισλάμ σε αντίθεση με το σιιτικό, και θα μπορέσει εκτός από τη Μέση Ανατολή, ήδη έχει καταλάβει έμεσα την Συρία, έχει προχωρήσει στην Ερυθρέα και στη Σομαλία και σε άλλες αφρικανικές χώρες, η Λιβύη πρώτη και καλύτερη, και άρα θα επαναφέρει, όπως το λέει ο Ερντογάν, ότι η Τουρκία θα πρέπει να ξαναγίνει Οθωμανική Αυτοκρατορία και να ελέγχει όλη τη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και δεν ξέρω εγώ ένα μεγάλο μέρος των Βαλκανίων.
0: Να βάλω μια παρένθεση, μια παρένθεση μικρή, για να μην ξεχνάμε. Οι Τούρκοι δεν ξεχνάνε ποτέ, δεν έχουν ξεχάσει, ότι η αρχή της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ξεκίνησε με την Ελληνική Επανάσταση του 1821.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Ήταν το πρώτο κράτος το οποίο από τα υπόδουλα έθνη διαμορφώθηκε σε κράτος, η Ελληνική Νέα Δημοκρατία, η Νέα Ελλάδα που δημιουργήθηκε το 1821 με πολύ αίμα, με πολύ κόστος, και δεν ντρέπονται οι Τούρκοι, οι οποίοι μιλούν για την Τρίπολη της Πελοποννήσου, την Τροπολιτσά, ότι σκοτώθηκαν κάποιοι Τούρκοι τότε όταν έγινε η Επανάσταση. Δεν λένε ότι επί 400 χρόνια εκεί, στη Νότια Ελλάδα δηλαδή, Ρούμελη, Μοριάς κλπ. Και 500 χρόνια, για την ακρίβεια 482 χρόνια, η Ήπειρος, η Μακεδονία και οι Θράκοι, που απελευθερώθηκαν το 1912 και στη συνέχεια, ήτανε περιοχές όπου οι Τούρκοι έκαναν γενιτσαρισμό, έστελναν τις γυναίκες στα σκλαβοπάζαρα, έσφαζαν. Προχθές το βράδυ στο αμφιθέατο του Κουγιουμτζή, ονόματι Κουγιουμτζή, επάνω στο πανόραμα, κάναμε ως αξίερος, η αξίερος είναι ένα σωματείο σαμοθρακητών απανταχού της γης, η οποία κρατάει την ακριτική μας Σαμοθράκη, που είναι έξω από τα Δαρδανέλια και μπορεί να ελέγχει αν χρειαστεί με πυραυλικά και άλλα συστήματα την έξοδο ή την είσοδο στα Δαρδανέλια, και το ξέρουν αυτό οι Τούρκοι. Λοιπόν, κάναμε ένα συνέδριο εδώ στον Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη για πρώτη φορά, και είναι ντροπή, διότι όταν γιορτάσαμε με την θλιβερή έννοια του όρου τον χαλασμό της Σαμοθράκης, που ήρθαν τουρκικά καράβια για να γονατίσουν τους επαναστατημένους Σαμοθρακίτες που ήταν και επάνω στο όρος Σάος, για όσους ξέρουν τη γεωγραφία της περιοχής. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος έχω και ως παλιός πρόεδρος της Θρακικής Εστίας Θεσσαλονίκης 6 χρόνια, είμαι αντιπρόεδρος και σε αυτό το σωματείο, και τιμήσαμε με μια ομιλία εκπληκτική ο κύριος αρχαιολόγος, βυζαντινολόγος, ο αγαπητός συνάδελφος στο Συμβούλιο, ο Βαγγέλης ο Παπαθανασίου, μας μιλούσε μία ώρα και παραπάνω με φωτογραφίες, με στοιχεία για την εξέγερση των λίγων χιλιάδων, ήταν ούτε 4.500 Σαμοθρακητών, με την παρένεση που τους έκαναν τα ψαριανά καράβια που πήγαιναν. Οι ψαριανοί είχαν τον ισχυρότερο στόλο στο Αιγαίο τότε και συνέβαλαν μαζί με τους Σπετσιώτες και άλλους νησιώτες στην επιτυχία της Επανάστασης. Λοιπόν, έστειλε τα καράβια του ο Σουλτάνος και πήρανε 700 κεφάλια, αποκεφαλισμένους, και τα πήγανε στην Κωνσταντινούπολη.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Κράτος, γιατί δεν την πρόβαλε όπως προβάλλει της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας και των νησιών? Γιατί δεν θέλει να τα χαλάσει με την δίθεν φιλία που προσπαθεί να οικοδομήσει με την Τουρκία, αλλά φιλία από τη μια μεριά δεν γίνεται. Καταλάβατε.
0: Έλεγα νωρίτερα το πρωί πόσα χρόνια, πόσες συνομιλίες. Και γιατί γίνονται αυτές οι συναντήσεις, αφού δεν καταλήγουν πουθενά? Για ποιο λόγο γίνονται, δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Ακριβώς 64 γύρους, οι περίφημες, διαβόητες δηλαδή, διερευνητικές επαφές.
0: Έτσι,
1: τίποτα σωστά. Δεν προέκυψε. Τίποτα. Και γιατί
0: απολύτως
1: συνεχίζαμε. Και κάποιοι
0: απολύτως
1: στο μυαλό τους, δεν θέλω να πω κάποια Ινστιτούτα κλπ, για να βρίσκουν δουλειά και να κάνουν.
0: ΕΛΙΑΜΕΠ, γιατί να μην το πούμε. Όλος ο κόσμος, μα το ξέρει όλος ο κόσμος.
1: Θέλουν να τα συνεχίσουν. Μα δεν έχει νόημα. 52 χρόνια στην Κύπρο οι Τούρκοι. 52 χρόνια απαιτούν το Βόρειο Αιγαίο και όχι μόνο μέχρι τον 25ο μεσημβρινό να ελέγξουν όλη τη θάλασσα του Μισού Αιγαίου και κατά συνέπεια αργά ή γρήγορα και όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία τα θέλουν αφοπλισμένα για να μπορούν να μπουν ελεύθερα χωρίς την παραμικρή αντίσταση και να τα καταλάβουν. Αυτά δεν θα γίνουν.
0: Και μας ποτίζουν και φυτοφάρμακο με τα τρόφιμά τους. Πάρα πολλές εταιρείες και ευρωπαϊκές χώρες ανακαλούν, θέλουν πίσω τα προϊόντα από την Τουρκία. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
1: Δεν τα ξέρω.
0: Αυξημένα επίπεδα επικίνδυνων αφλατοξινών, τοξικών δηλαδή, και καρκινογόνων ουσιών, φρέσκα φρούτα από την Τουρκία, λαχανικά, αγροτικά προϊόντα κλπ. Θα τα πω αργότερα.
1: Το Mercosur, με το οποίο μας συνέδεσαν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, δηλαδή της Νότιας, της Λατινικής Αμερικής, της Ενώσης της Οικονομικής, έστειλε 85 εκατομμύρια, λέει, αξίας κρέατα,
0: πίσω,
1: τα οποία δεν ξέρω αν ήταν πουλερικά ή κρέατα, πάντως είχαν, πώς λέγεται αυτό, σαλμονέλα.
0: Ναι.
1: Και χάσαμε αμέσως από αυτή τη δικαιοπραξία, τρέχα γύρευε τώρα να πάρεις αποζημιώσεις, 85 εκατομμύρια.
0: Αυτά
1: τα έλεγαν αγροτοσυνδικαλιστές χθες στην εκπομπή που ξεκινάει από το Ηράκλειο και καλύπτει όλο την Ιφίλιο δορυφορικά. Ο Γιώργος ο Σαχίνης, ένας εκλεκτός, ήμουν κι εγώ ένα βράδυ 3,5 ώρες στο στούντιό του στο Ηράκλειο Κρήτης. Λένε αλήθειες.
0: Ναι, σωστά. Κύριε Καρακοστάνογλου, αγαπητέ Βενιαμίν, θα πρέπει να τελειώσουμε, γιατί μας πέρασε ο χρόνος. Ωραία τα είπαμε και σήμερα.
1: Ωραία, είχα ετοιμάσει να σας πω πολλά και νομικά.
0: Μια στιγμή. Να το κάνουμε αύριο.
1: Να το κάνουμε αύριο.
0: 8 πάλι όμως, για να κάνω μια αλλαγή άμα θέλετε να πούμε κι άλλα. Οπότε 8 η ώρα, αύριο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Το νομικό πλαίσιο το έχω και γράψει και δημοσιευμένο άρθρο.
0: Να συνεχίσουμε.
1: Για τις περιπέτειες του καλωδίου.
0: Γιατί τα 25 λεπτά μαζί σας λογικά θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 2 ώρες για να μπορέσουμε
1: και προχωράω
0: να έρθουμε
1: και φαντάζομαι
0: σε, τουλάχιστον την εισαγωγή των θεμάτων.
1: Σε ένα-δύο μήνες θα έχει βγει και αυτό το βιβλίο, το οποίο θα είναι 450 σελίδες.
0: Θα το παρουσιάσουμε
1: και θα ζητήσω τον εκδοτικό οίκο να το κατεβάσει όσο μπορεί. Εγώ δεν έχω δικαιώματα
0: στο διαδίκτυο.
1: Δεν ζητάω ποτέ από τα βιβλία μου δικαιώματα, να μπορέσει να το πάρει και ο τελευταίος Έλληνας για να πληροφορηθεί τα όσα γίνονται από το 2019 και μετά, και δυστυχώς δεν τα μαθαίνουμε όπως θα έπρεπε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Χαίρετε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, διεθνολόγος, μόνιμος λέκτορας νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διαφημιστικά επανερχόμεθα σε λίγο.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8:30. Ώρα να επιλέξεις Λέβητες Αερίου Ριέλο. Καινοτομία, αντοχή, οικονομία, μεγάλη απόδοση και 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια.
3: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες Αερίου Ριέλο από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες Αερίου Ριέλο από την Καλόρια.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
8: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
7: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
9: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
7: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
10: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μπα. Αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
2: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5.
13: Η ομάδα σου

σε με μονάχο μου να νιώσω. Την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναδύρηση μου παίρνεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, ετοιμάσαι.

0: Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω ή τι θα βρω.
1: Είναι αυτά τα οποία ανέφερα λίγο πριν. Να σας διαβάσω ένα από τα σχετικά πολλά δημοσιεύματα. Το οποίο γράφει: μείνετε μακριά από τουρκικά γεωργικά προϊόντα που διαπιστώθηκε ότι δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο εντομοκτώνα ανιχνεύτηκαν σε μια ασφαλή επίπεδα που υποδηλώνουν απειλή για την ανθρώπινη ζωή, και αυτό γίνεται από το 2025, από τις πρώτες δημοσιεύσεις. Άκρος επικίνδυνα τα κρασιά. Άλλη μια νέα μελέτη τεκμηρίωσε ότι και τα τουρκικά σταφύλια είναι φορτωμένα με επικίνδυνα επίπεδα φυτοφαρμάκων. 7 δείγματα που ελήφθησαν είχαν πάνω από 200% επιπέδου ενός φυτοφαρμάκου πάνω από τα ασφαλή όρια, και άλλα 4 είχαν ένα άλλο εντομοκτόνο σε επίπεδα που συνιστούν κίνδυνο ακόμη και για την ζωή των καταναλωτών.

0: Τα πλέον λοιπόν επικίνδυνα προϊόντα είναι από την Τουρκία. Στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω χημικών ουσιών καταγράφονται πολλές υψηλές απορρίψεις αυτών των προϊόντων.
1: Συμπαθώ.
0: Ιδιαίτερα στα αποξηραμένα σίκα, στις πιπεριές, στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Και σύμφωνα με διεθνείς και ευρωπαϊκούς ελέγχους, οι συνοριακοί έλεγχοι και οι απορρίψεις φορτίων από την Τουρκία παρουσιάζουν σημαντική αύξηση. Αυτά προς το παρόν περί του θέματος.

Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Αποστολίδης, που δεν το βγάζω τώρα αυτό, Άγιος Αθανάσιος Δράμας, Τζον Κρίνκ, παγκόσμιος πρωταθλητής, εγγόν του Κοντζά Αναστάς, προκαλούν είτε την πόλη της Γιάννας εχθέσου ή από τους ψήφους, δεν το καταλαβαίνω Γιάννη αυτό, ωραία κοινωνία κάναμε με πλήρη δικαιοσύνη. Γράφτε ρε Λυσίρ, διάβασε όταν τα γράφεις για να μου τα στείλεις να τα διαβάσω. Την καλημέρα από την φίλη μας την Λίνα. Καλημέρα Λίνα. Ο φίλος μου Βασίλης ο Αδαμίδης από το Λονδίνο. Απόστολε συγχαρητήρια για τους καλεσμένους. Ο κύριος Καρακοστάνογλου είναι πάντα εμπεριστατωμένος, καυστικός και απόλυτα κατανοητός. Ευτυχώς συνεχίζουμε και έχουμε αληθινές και γενναίες φωνές. Ελλάδα μου, σ' αγαπώ πολύ. Θα τον έχουμε και αύριο, γιατί δεν προλαβαίνουμε έτσι να τελειώσουμε σε ένα ημίωρο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τον βγάλω τουλάχιστον μία ώρα για να μιλήσουμε και για άλλα θέματα τα οποία είναι εξίσου σημαντικά και έχει έτσι έναν ιδιαίτερο τρόπο να τα μεταφέρει και να τα καταλαβαίνουμε όλοι μας. Και έχει έτσι έναν ιδιαίτερο τρόπο να τα μεταφέρει

Της κατάπτυξης της, η οποία υπογράφτηκε. Από την άλλη μεριά, να μιλήσουμε λίγο και για το Κίεβο. Από εκεί η δισογραφία λέει ότι πάρα πολλοί εγκαταλείπουν το Κίεβο, το εγκαταλείπουν οι κατοικοί του, αποχωρούν μαζικά από την πρωτεύουσα, γιατί οι ρωσικές δυνάμεις χτυπούν πλέον και γέφυρες. Λοιπόν, συμβαίνουν πάρα πολλά εδώ στο Κίεβο. Έχω και σχετικές εικόνες. Εκεί λοιπόν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Οι Ευρωπαίοι όμως θέλουν να κρατήσουν στην θέση του τον ηθοποιό Ζελένσκι. Γιατί άραγε? Την ώρα μάλιστα που οι ρωσικές δυνάμεις το κάνουν και θα το συνεχίσουν. Τι κάνουν και τι συνεχίζουν? Κατάρρευση ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας και ιδιαίτερα χειμώνας έρχεται. Μάλιστα έγιναν επιθέσεις κοντά σε 3 πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της Ουκρανίας. Επίσης, όπως φαίνεται, το σχέδιο το ρώσικο είναι να πλήξουν και άλλους στόχους όπως υποδομές ίδρευσης και να κόψουν τις μεγάλες πόλεις, να τις αποκόψουν μάλλον από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης. Κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς υπομφέρουν, κάποιοι άνθρωποι βλέπουν να χάνεται το όνειρό τους για ελευθερία, δυστυχώς. Και μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν έχει λάβει αυτά τα μέτρα τα οποία θα έπρεπε να έχει λάβει αυτή και όχι η Τουρκία, με πραγματικές συνομιλίες να αποφευχθεί αυτός ο όλεθρος.

0: σαν άστρο κινήσουν.
1: Για να δω τώρα ποιοι μου στείλατε λουλούδια, ποιοι μου στείλατε τριαντάφυλλα, ποιοι μου στείλατε... καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη. Όχι, όχι, εντάξει, το είδα το όχι. Καλά, δεν πειράζει, εντάξει. Αυτό θα το κανονίσουμε άλλη φορά. Ο φίλος μου, ο Νίκος.
0: Αν θυμηθείς τον ήρω.
1: Και αυτό το βιντεάκι δεν μπορώ να το δω τώρα, καλέ μου φίλε Νίκο. Ο κύριος Σιδηρόπουλος δύο μηνύματα έχει στείλει σήμερα και τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια και για το αρχείο σχετικά με τα ελληνοτουρκικά.
0: Καλοκαίρι που λάμπει τα στέλη με φως να ντυθείς.
1: Και βλέπω εδώ λουλουδάκια, βλέπω καφεδάκια που μου στέλνουν, βλέπω καλημέρες. Ο φίλος μου ο Γιώργος από τη Στουτγκάρδη είναι εδώ, η φίλη μου η Μαρία από το κέντρο της πόλης, τα παιδιά που μας ακούνε στο Βούπελτα, ο Νίκος από την Κατερίνη, η Σοφία από τον Εύωσμο και η Όλγα από την Καλαμαριά. Αποστόλη, πες κάτι και για το φωτισμό της Νέας Κρίνης, ο οποίος σε πολλές περιοχές είναι ανύπαρκτος. Ναι, να έτσι να ξαναπώ και για το ότι δεν υπάρχουν μπροστά από το κτηματολόγιο πεζοδρόμιο. Περνάνε παιδιά, πηγαίνουν στο σχολείο. Δεν υπάρχει παιδιά πεζοδρόμιο. Σε έναν δρόμο που. Πότε πέρασα, χθες το βράδυ πέρασα. Χθες ήταν ή προχθές. Δεν άναβαν τα φώτα καθόλου από το κτηματολόγιο μέχρι να βγεις μπροστά στα λεωφορεία της. Τα λεωφορεία, τα γνωστή στάση μπροστά από τη Μίκρα. Από πίσω είναι το μετρό που δεν φαίνεται.

Ένα από τα θετικά είναι οι 120 δόσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, για να έρθουμε και στα καλά νέα της ημέρας, έτσι. Καλό νέο αυτό, και μέχρι τέλη του 24. Θα πρέπει δηλαδή να πληρώσετε, αν κατάλαβα καλά, του 25. Θα μας τα εξηγήσει κάποιος οικονομολόγος σε άλλες εκπομπές. Και έπειτα, για να μπορέσετε να κάνετε ρύθμιση. Πάντως είναι, νομίζω, 120 δόσεις είναι κάτι καλύτερο από αυτό που περίμεναν κάποιοι. Άλλο να δίνεις το μήνα 3 εκατοστάρια και άλλο να δίνεις 200, έτσι. Τώρα, αυτόν τον κόσμο

Μπορούμε να τον αλλάξουμε? Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, όπως δεν μπορούμε να αλλάξουμε και κάποιες καταστάσεις εδώ εντός της πατρίδας, που περιμέναμε τα πράγματα να είναι εντελώς διαφορετικά, ακόμη και με αυτήν την εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών που το είδαμε σε ένα καλό μέτρο, αλλά σε ισχύ είναι από τα τέλη Αυγούστου. Ήταν αυτή η συμφωνία κυρίων κατά το αρμόδιο Υπουργείο. Εδώ λοιπόν δεν θα πρέπει να υπάρχουν συμφωνίες κυρίων, αλλά υπογραφές Υπουργού. Αυτό το μείον 5% έως μείον 20% που εφαρμοζόταν σε 1740, μάλλον σε 1740 κωδικούς, για να είμαι πιο σαφής στο λόγο. Όπως παραδείγματος χάρη τα γαλακτομικά, τα οποία όμως πήραν συν 20% πάνω μέσα σε ένα μήνα. Τα ζυμαρικά που πήραν 6% επάνω, τα βρεφικά είδη που πήραν συν 2,5% επάνω, οι παιδικές πάνες που πέρασαν το 5% πάνω, τα τυροκομικά που πήραν συν 20% πάνω. Θα τα πούμε αύριο εκτενέστερα.

0: δύσκολο.
1: Μου αρέσει αυτό το τραγούδι και αυτό το αφήνω έτσι λίγο περισσότερο. Σε λίγο θα περάσω στον καιρό.
0: Οι σπανοί ξεκινούσαν και για μια άγνωστη μοίρα μεθούσαν.
1: Είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν είμαστε στην Αθήνα. Δεν ανοίγουν εύκολα οι πόρτες για τα ρεπορτάζ, γιατί είμαστε από την επαρχία.

Είπα είμαστε από την επαρχία. Είπα είμαστε από την επαρχία. Για άλλους έτσι ρεπόρτερ ανοίγουν πιο εύκολα οι πόρτες. Το ψάχνουμε όμως τι να κάνουμε. Προσπαθούμε με τα δικά μας μέσα να μαθαίνουμε καταστάσεις, γεγονότα, αριθμούς και να προβλέπουμε. Η κακοκαιρία στην Κρήτη, τα λέγαμε νωρίτερα 7.30-8 παρά και με τον Ανέστη το Γαβαλετάκι από το Ηράκλειο, και εδώ ο χάρτης δείχνει ακόμη έτσι στην Κρήτη βροχές και στη συνέχεια της ημέρας από το απόγευμα και μετά θα γίνουν ελάχιστες, θα γίνουν πιο λίγες δηλαδή, να το πω έτσι. Αύριο πάλι θα έχουμε ένα κύμα που θα περάσει, όχι από όλες τις περιοχές. Η Εύβοια ήταν αυτή η οποία είχε αρκετή βροχόπτωση, μάλιστα μετά από φωτιές των τελευταίων χρόνων τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και πέραν της Κρήτης και τα Δωδεκάνησα. Για να δούμε λίγο, έτσι αυτές οι βροχές σιγά σιγά θα φύγουν τις επόμενες ημέρες. Οι άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι ενοχλούν οι βοριάδες ιδιαίτερα και φτάνουν μέχρι και τα 8 ανοιχτά και 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Τα πράγματα καλύτερα στο Ιόνιο, δεν ξεπερνάνε πουθενά αυτή την ώρα μέχρι το ύψος τουλάχιστον της Λευκάδας στα 5 μποφόρ. Από εκεί και κάτω έχουμε έτσι λίγο περισσότερους, θα πρέπει να πω, ανέμους. Και ο καιρός ενδεικτικά, για να πάμε να δούμε τι γίνεται, για να πάμε να δούμε ενδεικτικά τον καιρό, τις θερμοκρασίες αν θέλετε σήμερα, οι οποίες στα δυτικά θα φτάσουν και τους 24 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Ιωνίου, 21 επάνω στον Εύρο, στο Τριεθνές, 19 βαθμούς θα έχει Αλεξανδρούπολης και 22 θα έχει η Καβάλα, με 25 να χτυπάει στις Σέρες. Στον Κάμπο η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Η Βόρεια Ελλάδα έχει πολύ μεγαλύτερη θερμοκρασία από την Νότια, αφού και στην Αθήνα έβρεχε χθες, και 21 βαθμοί σε βαθμούς σε Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο σήμερα. Στην πρωτεύουσα η θερμοκρασία το πρωί ήταν 18 βαθμοί Κελσίου, 21 με 22 θα έχει σήμερα το μεσημέρι. Έτσι θα πάει η θερμοκρασία και αύριο, με τάσεις ανώδου από τη Δευτέρα θα φτάσει και τους 23 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμούς θα έχει Πάτρα και 19 θα έχει Τριπολιτσά. Να πάμε να δούμε το 17 και γύρω θα έχουμε στη Χαλκίδα σήμερα. Από βορρά προς νότο 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Μυτιλίνη και στην Χίο και στη Σάμο, 24 στη Σάμο, συγγνώμη, 24 στη Σάμο, και 23 βαθμούς θα είναι η θερμοκρασία στο Καστελόριζο, που εκεί ο ελληνικός στρατός βρίσκεται πάντοτε σε επιφυλακή με το ελληνικό ναυτικό και φυσικά την ελληνική αεροπορία. Τώρα στην Κρήτη θερμοκρασίες 17-18 το μεσημέρι, και όπως είπαμε σιγά σιγά οι βροχές θα αρχίσουν να φεύγουν. Εδώ Θεσσαλονίκη 23 βαθμούς σήμερα το μεσημέρι, 24 αύριο θα έχουμε λίγο περισσότερη συννεφιά κατά το μεσημεράκι. Στη Φλόρινα 7 με 17 και ηλιοφάνεια. Στο Μοναστήρι θερμοκρασίες 19 με 20 βαθμούς Κελσίου, λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Στο Αργυρόκαστρο καθαρός ουρανός, αστραπές, δεν φοβάται, 25 βαθμοί σε Κελσίου. Στην Λευκοσία θα συνεχιστούν οι βροχές το μεσημέρι, ώρες καταιγίδες, έτσι στην Κύπρο γενικότερα. 26 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα, θα αρχίσει η ανωδική πορεία, 29 θα έχει όπως δείχνει ο χάρτης την Πέμπτη, και στην πρωτεύουσα του Πόντου στην Τραπεζούντα ήλιος λαμπρός το μεσημέρι, συννεφιά είχαμε το πρωί, 14 με 20 βαθμούς η θερμοκρασία. Αυτά και με τον καιρό, κυρίες και κύριοι, για να περάσουμε τώρα έτσι σε άλλη γης, σε άλλα μέρη. Καταλαβαίνετε τι παθαίνουμε εμείς οι υπαρχιώτες ώρες. Τι να κάνουμε.

Έχουμε όμως Φόρμουλα 1. Έχουμε φόρμουλα σήμερα. Έχουμε φόρμουλα και αύριο. Έχουμε φόρμουλα, είχαμε και χθες γενικότερα. Συνέχεια αγωνιστικής δράσης, 4 τροχών, Μπαχρέιν, άγνωστη πίστα για τους οδηγούς, πίστα σε πανκ. Θα μου πείτε τώρα, σε πανκ δεν βρίσκεται στο Μπαχρέιν. Έτσι, όχι, αλλά από το 2017 ήταν εκτός λίστας. 56 γύρι θα είναι ο αγώνας, 310 χιλιόμετρα και 398 μέτρα. Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία αλλά και ξαφνικές τροπικές καταιγίδες που αν συμβούν αλλάζουν τα πάντα. Στο προκείμενο, το Σεπάνγκ είναι στην Μαλαισία και φιλοξενεί το GP του Μπαχρέιν. Όλα αυτά λόγω των πολεμικών γεγονότων σε έναν αγώνα που δεν έγινε στην Κουάλα Λαμπούρ τον Απρίλιο. FP1, Verstappen, Russell, Isaac, Hadjar, Leclerc. Δηλαδή Red Bull, Mercedes, Red Bull, Ferrari. Ο αγώνας αύριο το πρωί, Κυριακή. FP2, Leclerc, Ferrari. Hadjar, Red Bull. Norris, McLaren. Verstappen λέει τέταρτος, αλλά θα ξεκινήσει από τα πίτα, αν καταλαβαίνω καλά, με Hamilton στη συνέχεια με τη Ferrari. Για να δούμε τι θα δούμε στη Φόρμουλα 1 αύριο το πρωί στις 10, για να πάμε αμέσως να περάσουμε, πού να περάσουμε τώρα θα μου πείτε. Θα σας πω αμέσως το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας για να τελειώνουμε σιγά σιγά, διότι ο Κώστας Παπαζαφύριο είναι εδώ, ετοιμάζεται. Σάββατο σήμερα, Σάββατο. Θα ξεκινήσω, έχω τρεις αγώνες. Ο ένας αγώνας είναι από το δύσκολο δεύτερο πρωτάθλημα της Ολλανδίας. Βλέπω ένα καλό over σε τιμές πάνω από 1.55, από ό,τι το βρήκα, 1.57 βασικά. Almere City, Volendam. Almere ή Almere City, Almere πρέπει να είναι λογικά, Volendam. Εκεί πάμε σε ένα over. Και συνεχίζω άλλους δύο αγώνες, αλλά 4 σημεία, Αλμερία Μπούργκος. Για μεροκάμα το πάμε από το στοίχημα. Μην περιμένετε να γίνετε εκατομμυριούχοι, ούτε καν χιλιαδούχοι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα η φιλοξενούμενη. Εγώ νομίζω ότι η Αλμερία θα πρωτεύσει φέτος. Τα ποσοστά του 1 χ και over, επαναλαμβάνω, 1 χ και over είναι 1,50 με 1,55 προς το παρόν. Αλλά έχουμε και ένα δεύτερο σημείο, το goal-goal. 1.90. Επαναλαμβάνω, 1.90. Κροατία, Αγγλία, για να έρθουμε στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Κροατία, Αγγλία. Η πιθανότητα 2 και over 1,5 λέει ο αλγόριθμος είναι 45%. Η πιθανότητα 2 λέει ο αλγόριθμος είναι 52%. Μαζί με την εκθετική εξίσωση, το over 2,5 βγαίνει 56%. Οπότε δίνω Κροατία, Αγγλία, χ2 και over 1,5. Επαναλαμβάνω, χ2 και over 1,5. Και ένα σκέτο over σε τιμές πάνω από 1,70. Στον αγώνα Κροατία, Αγγλία. Αυτά για το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Θα ακολουθήσει ο Γιώργος ο Πετρίδης για δελτίο ειδήσεων σε λίγο, σε 2 λεπτά ακριβώς.

0: Κώστας Παπαζαφυρίου θα συνεχίσει κανονικά, παιδιά, την εκπομπή. 2 ώρες σήμερα, όπως ξέρετε, και αύριο. Ήμασταν εδώ μαζί με το περιβόλι της γειτονιάς μας, τον Εύωσμο. Η πλούσια γεωργική μας παράδοση εδώ, γεύση και άρωμα στο τραπέζι σας. Φρούτα και λαχανικά μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής, μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδο, ταχύνι, μέλι. Ένα μεγάλο καλά.
1: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με 2 νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
10: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
11: On Air Media Group.
10: Η μουσική σου είναι εδώ.
11: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
11: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
13: Σαράμπικα 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso for All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
14: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
15: Τίτλοι επικαιρότητας.
16: Καλή σας ημέρα. Η κακοκαιρία εξακολουθεί να δοκιμάζει την Κρήτη με το 112 να ηχεί χθες σε όλη την περιφέρεια, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, τουλάχιστον μέχρι σήμερα το απόγευμα. Παράλληλα, οι καταστροφές που προκλήθηκαν στο νησί είναι μεγάλες. Στο μεταξύ, σε ισχύ παραμένει από χθες το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπους στα 9 μποφόρ. Στις 10.30 το πρωί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη θα υπογραφούν τα πρωτόκολλα για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, παρουσία των πρωθυπουργών των δύο χωρών. Πρόκειται για 48 ιερά κοιμήλια που επιστρέφουν στην Ελλάδα έναν αιώνα και πλέον μετά την αφαίρεσή τους. Έχω δεσμευτεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια να στηρίξουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας όμως ότι ξέρουμε ποια είναι τα όρια μας και προειδοποιώντας ότι υπάρχει κίνδυνος για ακατάσχετη παροχολογία εν ώψη εκλογών. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταξύ 3 και 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 11 και 24 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ο Κοτσόβολος στη Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μια προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στη Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι, λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ. Ρώτα κανένα medium. Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
10: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serefirm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Serefirm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
11: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας. Από το Ράδιο Μετρόπολης και την εκπομπή Παρέμβαση. Η εκπομπή από εδώ και στο εξής θα είναι 9 με 11 μαζί σας. Και βεβαίως αναφέρεται στα θέματα όπως αναφέρατε. Θέματα τα οποία προετοιμάζουν να έχουμε ένα εφιαλτικό 2027 σχετικά με την οικονομία. Θέματα τα οποία θα δημιουργηθούν διότι άνοιξε το κουτί της Πανδώρας στο Ιράν και δεν αποκλείεται το πετρέλαιο να φτάσει στα 200 δολάρια και να έχουμε και κατάρρευση του δολαρίου. Απλά και ωραία πράγματα. Επομένως έρχεται βαρύς χειμώνας. Όσοι γνωρίζουν από οικονομία, το είχαμε προβλέψει εδώ, ξέρουν ότι έρχεται ένα μεγάλο νομισματικό κράχ λόγω του Ιράν. Ο πόλεμος απειλεί το δολάριο και συγχρόνως απειλεί και τα 373 τρισεκατομμύρια χρέος που οφείλονται παγκοσμίως από όλες τις χώρες. Ένα χρέος το οποίο μπορεί να πολλαπλασιαστεί με μία διαστημική ταχύτητα. Όταν το Φεβρουάριο, κυρίες και κύριοι, είχε γίνει ιστορία με το Ιράν και όταν ακούσαμε τον Τραμπ να λέει ότι 3-4 μέρες θα κρατήσει ιστορία και τελειώσει, τότε ο κόσμος πίστευε αυτά που έλεγε, αλλά οι οθόνες σε διάφορα χρηματιστηριακά γραφεία, οι οθόνες σε διάφορα μεγάλα οικονομικά σημεία όπως είναι η Σιγκαπούρη και το Σικάγο άρχισαν να αναβοσβήνουν με μεγάλη ταχύτητα και να μετατρέπονται σε πανικό, τον οποίο τον κρύβανε τα δελτία ειδήσεων. Και όταν το θέμα πήρε μία προεξόφληση σύγκρουσης, η οποία δεν είχε προεξοφληθεί από την αρχή, και όταν σκοτώσανε τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τότε καταλάβαμε ότι το πετρέλαιο θα πάει στα ύψη όταν σήμερα φτάσαμε στο σημείο να έχει ξεπεράσει τα 120 δολάρια και ο κόσμος να βάζει βενζίνη στα βενζινάδικα και να έχει ένα φοβερό άγχος λόγω των οικονομικών προβλημάτων. Φτάσαμε στο σημείο να υπάρχει μια σφαγή στην Αγγλία, το κράτος να αρμέγει τους οδηγούς με φόρους 58% στη βενζίνη και παρόλα αυτά, όπως είναι αποδεκτό θα έλεγα, οι συγκυρίες που καθορίζουν τα πλαίσια διαμόρφωσης της τιμολογικής πραγματικότητας γύρω από τα καύσιμα είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πλέον όταν βάζουμε το χέρι στη τσέπη. Δυστυχώς για τους καταναλωτές η τρέχουσα συγκυρία ενισχύει, κυρίες και κύριοι, να προωθούνται προς τα πάνω τιμές στα καύσιμα και γενικότερα στην ενέργεια. Οι τιμές βενζίνης και του πετρελαίου είναι ένα τρέχον πρόβλημα το οποίο δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε έτσι πως είναι η κατάσταση και δεν αποκλείεται από την άλλη πλευρά να υπάρχουν και τα συμφέροντα τα οποία θησαυρίζουν από αυτή την ιστορία. Σας είπα την περασμένη εβδομάδα τις εταιρείες που έχουν βγάλει παραπάνω πολλά δισεκατομμύρια από αυτά που βγάζανε λόγω αυτής της ιστορίας με τα πετρέλαια. Για την άλλη μεριά πρέπει να ξέρετε ότι οι ελληνικές τιμές στα καύσιμα δεν εξαρτώνται μόνο από αργό πετρέλαιο και την τιμή όπως αυτή διαμορφώνεται από τις γεωπολιτικές εντάσεις, αλλά διαμορφώνται με βάση τις διεθνές τιμές οι οποίες υπάρχουν. Σε όλα αυτά τα θέματα είναι και μια τρομακτικά υψηλή φορολογία εδώ στην Ελλάδα. Είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ που αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής, κρατώντας τις τιμές ψηλά ακόμα και όταν προχωράει η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να υπάρχει μια τέτοια σαδιστική μορφή οικονομικής πολιτικής σε μια χώρα όταν με εύκολες φορολογίες που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν και να καταπολεμηθούν από κανέναν, προσπαθούμε να διατηρήσουμε την οικονομία της χώρας, η οποία παρόλα αυτά κάθε χρόνο είναι ζημιογόνος.
Τι θα πει ειδικός φόρος κατανάλωσης? Υπάρχει μόνο το ΦΠΑ. Τι θα πει ειδικός φόρος κατανάλωσης? Τι θα πει δεν αντιδράει ο λαός στον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Τι άλλο πια πρέπει να πούμε, ότι μια χώρα δεν κυβερνάται μόνο με φόρους? Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η φορολογία είναι κάτι το απαραίτητο. Αλλά όλοι αμφισβητούμε ότι οι εύκολες φορολογίες, μια που δεν μπορούν να πιάσουν την πραγματική φορολογία που πρέπει να επιβάλλεται στην τεράστια φοροδιαφυγή που γίνεται στη χώρα μας, δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο η αγαπημένη μας πατρίδα. Όλα τα άλλα, κυρίες και κύριοι, είναι προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, διότι τα προβλήματα αντιμετωπίζονται μόνο από το λαό και από κανέναν άλλον. Αυτοί που κυβερνούν πρέπει να πιέζονται από το λαό και από κανέναν απολύτως άλλον. Όταν φτάσαμε στο σημείο να υπάρχει ένας ιδιότυπος ανταγωνισμός που μοιάζει να έχει εγκατασταθεί στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ποιος θα καταφέρει να μιλήσει με μεγαλύτερο κινησμό στην κοινωνία όταν ακούσαμε ότι μέλος της εξουσίας που κυβερνά σήμερα την Ελλάδα είπε πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αν δεν έχετε χρήματα να βάλετε βενζίνη? Ποιος θα πετάξει, κυρίες και κύριοι, άλλη τέτοια ατάκα η οποία δυστυχοποιεί την καθημερινότητα των ανθρώπων και ποιος θα μετατρέψει ένα κοινωνικό πρόβλημα σε ατομική ευθύνη? Το πολιτικό σύστημα είναι ατομική ευθύνη του λαού ότι ακρίβει η βενζίνη, ή είναι κοινωνικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί? Είναι δυνατόν μετά από τόσα πράγματα που ακούσαμε από τον Υπουργό Υγείας να έρχεται βουλευτής του ΠΑΣΟΚ της Νέας Δημοκρατίας και να μιλάει για τη βενζίνη? Το μήνυμα σε απλά ελληνικά ήταν περίπου το εξής, κατά την άποψή μου. Όποιος δεν έχει 10 ευρώ για βενζίνη μπορεί να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πολύ ευχαρίστως ο λαός, κύριοι, της κυβέρνησης να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς με μια συμφωνία. Πρώτα να δει εσάς που κυβερνάτε να παίρνετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ο λαός σε συνεχεία θα σας ακολουθήσει και θα παίρνει και αυτός τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό πλέον, με την αδιαφορία και τις μπηχτές που ρίχνουν οι πολιτικοί στην πιάτσα, είναι κάτι το πρωτοφανές. Δεν μπορούμε, κυρίες και κύριοι, να αντικαταστήσουμε άμεσα το αυτοκίνητο παίρνοντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως δεν μπορεί και ο πολιτικός να αντικαταστήσει τον οδηγό που έχει στο αυτοκίνητο η φρουρά που έχει που την πληρώνει ο ελληνικός λαός όταν μπαίνει στο αυτοκίνητο για να μετακινηθεί. Επομένως, η εξουσία για ακόμα μια φορά, χωρίς να το πιστέψει, αλλά με ένα ειδικό μήνυμα, είπε να παίρνετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να κάνετε οικονομία. Υπάρχει κάποιος βουλευτής, το όνομα Πιερίας, της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κουρκοδίνας, ο οποίος μίλησε πριν μερικές μέρες για την ακρίβεια στα καύσιμα και είπε: όταν κάποιος δεν το αντέχει, το επαναλαμβάνω, να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κυρίες και κύριοι, να χρησιμοποιεί ο κύριος Κουρκοδίνας τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να πηγαίνει και με τα πόδια για να γυμνάσετε, διότι εδώ πέρα δεν απομονώνουμε σε αυτή την εκπομπή λεκτικά αποσπάσματα, λέμε την αλήθεια όπως ακριβώς ελέγχθη σε κάποιο ραδιόφωνο το οποίο ακούγεται στη Θεσσαλονίκη. Το πρωί ξαναείπε τα λόγια αυτά, τα οποία παρουσιάστηκαν με ένα στρεβλό τρόπο. 10 λεπτά πριν από τη μεσημερινή εκπομπή αποσύρθηκε. Πληροφορίες λένε ότι το Μαξίμου λένε ότι δόθηκε σήμα για να πέσουν οι τόνοι. Η καλύτερη υπεράσπιση μετά από τέτοια φράση, η οποία προκαλεί τον κόσμο, είναι η σιωπή. Έδωσε το Μαξίμου σήμα τον κύριο Κουρκοδίνα να πέσουν οι τόνοι στα λεγόμενά του? Για όνομα του Θεού, δεν γνωρίζουν οι πολιτικοί, οι βουλευτές, οι υπουργοί αυτοί μας κυβερνάνε ότι ο κόσμος έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα και το αυτοκίνητο πλέον και η μεταφορά του είναι απαραίτητο εργαλείο και δεν είναι μέσω πολυτελείας όπως ήταν πριν 20-30 χρόνια, όσοι είχαν αυτοκίνητο ήταν και οι λεφτάδες κτλ. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για κάτι που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος σας είναι προσεκτικός, λέγοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την περασμένη Δευτέρα ότι ο Τσίπρας δεν πρέπει να μιλάει διότι μας φόρτωσε 2 μνημόνια. Επειδή η εκπομπή μιλάει πάντα με βάση τα πραγματικά γεγονότα, επειδή όταν έχεις ένα μικρόφωνο πρέπει να λες την αλήθεια, άσο βαρευτεί λίγο
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διότι ξέρουμε ότι ο Τσίπρας μας φόρτωσε δύο μνημόνια καλύτερα από αυτόνα, αλλά να μας εξηγήσει γιατί ο Τσίπρας μας φόρτωσε δύο μνημόνια. Διότι όταν ο Τσίπρας, κύριε κυβερνητική εκπρόσωπε, ανέλαβε την εξουσία, βρήκε τεράστια χρέη από τις περασμένες κυβερνήσεις. Ασύλληπτα χρέη, τα οποία πάση θυσία έπρεπε να διακανονιστούν, κύριε κυβερνητική εκπρόσωπε. Εδώ πλέον δεν είναι θέμα πολιτικής τοποθέτησης των το ομιλούντος, αλλά είναι ότι πρέπει να λέγεται η αλήθεια στον ελληνικό λαό. Η αλήθεια είναι ότι όταν ο Τσίπρας, ο μετριότατος αυτός πολιτικός, ανέλαβε την εξουσία με την ψήφο σας, υπήρχαν τεράστια χρέη, και απλά το ξέρει αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τα οποία έπρεπε να διακανονιστούν. Επομένως, καλός ή κακός, διακανονίστηκαν με τον τρόπο που διακανονίστηκαν, με εντολές των Ευρωπαίων, δεν γινόταν διαφορετικά. Άρα, εάν δεν ξέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από οικονομία και θέλει να κάνει πλήση του εγκεφάλου με παράξενες δηλώσεις στον ελληνικό λαό, ας αντικατασταθεί ή να μάθει να λέει την αλήθεια. Δεν πρέπει, κυρίες και κύριοι, να μας δίνουν μαθήματα πώς διαχειρίστηκαν τα χρέη εκείνα, διότι όταν χρωστάς, ο διαχειρισμός των χρεών δεν γίνεται από σένα που χρωστάς, αλλά γίνεται από αυτούς που χρωστάς. Και στην προκειμένη περίπτωση, η οικονομία της Ελλάδος και η Ελλάδα την εποχή εκείνη δουλοποιήθηκαν οικονομικά από πέντους Ευρωπαίους, οι οποίοι κάναν διακανονισμούς τους οποίους δεν μπορούσαμε να τους αποφύγουμε, διότι τότε θα είχαμε ένα τρομακτικό οικονομικό δράμα στην Ελλάδα, κύριε κυβερνητική εκπρόσωπε. Επομένως, άλλο δεν γουστάρουμε έναν πολιτικό όπως είναι ο Τσίπρας, και εγώ δεν το γουστάρω, και άλλο λέμε παραμύθια σχαλιμάς για να δικαιολογήσουμε την ύπαρξη των χρεών. Όταν έπρεπε να μας πεις, κύριε κυβερνητική εκπρόσωπε, τι χρέη αφήσατε, και μετά να κάνεις κριτική στον Τσίπρα. Δεν μας ενδιαφέρει η μετριότητα, η ικανότητα του Τσίπρα, μας ενδιαφέρει η αλήθεια. Και όταν αφορά για την οικονομία, η οικονομία αφορά τον λαό, και όχι τις τρίχες κατσαρές που λέτε όλοι εσείς, που θέλετε να κάνετε πλήση του κεφάλου στον λαό, αποκρύπτοντας την αλήθεια, γιατί το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι η εξουσία και τίποτα άλλο. Να κάνω και άλλη μία τοποθέτηση σχετικά με το δυστύχημα των Τεμπών. Έχουν περάσει πάνω από 3 χρόνια, κυρίες και κύριοι. Η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, και παρά το γεγονός ότι όλοι μιλούσαν για την κακή ποιότητα των τρένων, γι' αυτό έγινε και το ατύχημα, διαπιστώνεται ότι η κακή ποιότητα των τρένων παραμένει όπως ήταν, διότι όχι μόνο δεν αγοράστηκε κανένα καινούριο τρένο μετά το ατύχημα, αλλά δεν αγοράστηκε ούτε ένα βαγόνι. Πολύς χαμός για το τίποτε, ο χαμός παραμένει και το τίποτα βασιλεύει. Ο χαμός παραμένει, επαναλαμβάνω, και το τίποτε βασιλεύει. Τρένα δεν έχουμε, κακά τα τρένα, οι γραμμές έτσι, το ένα έτσι, λέγανε, έγινε η πλήση του εγκεφάλου. Βγήκε μία κυρία υποψήφια για να έκανε κόμμα και θέλει να κατέβει στην πολιτική. Έγινε εκμετάλλευση από ορισμένους στις δημοσιότητες που πήρε η ιστορία του δράματος, ένα δράμα. Και τώρα έχουμε το δικαστήριο, αλλά τρένα καινούρια δεν βλέπουμε, παρότι γεγονός ότι κοντεύουμε τα 3,5 χρόνια. Πρώτα να δούμε έργα και μετά να ζητήσει συγγνώμη για το έγκλημα της εποχής και να πείτε να λάβαμε μέτρα αγοράζοντας μερικά καινούργια τρένα. Πράγματα τα οποία δεν γίνεται, διότι στην Ελλάδα είμαστε πρωταθλητές, παγκόσμιοι πρωταθλητές, πρωταθλητές της υφηλίου, πρωταθλητές του κόσμου σχετικά με την πλήση του εγκεφάλου που κάνουμε στον ελληνικό λαό, μια πλήση του εγκεφάλου η οποία έχει μια ιδιαιτερότητα, την οποία έχουν πτυχίο διεθνούς επίπεδου αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν με την ψήφο τη δικιά σας.

Απ' την άλλη μεριά, απ' την άλλη πλευρά, υπάρχει μία φόρα επιδρομή σε μία νεκρή αγορά. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε πληροφορίες επίσημες ότι οι οφειλές προς την εφορία των Ελλήνων πολιτών, αγαπητέ λαέ, που ζει σε αυτή τη χώρα, αυξήθηκαν κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα χρόνο, δημιουργώντας καθημερινά καινούριους δουλοπάρικους. Τα χρέη αυξάνονται γιατί οι μισθοί είναι ανεπαρκείς για να καλύψουν ανάγκες και οι μικρές και μεσαίες εταιρείες προσπαθούν να επιβιώσουν σε μια νεκρή αγορά. Φτάσαμε στο σημείο τέλη Ιουλίου του 2026 να έχουμε 110 δισεκατομμύρια χρέη ο λαός παρά εισπράξεις και διαγραφές οι οποίες ήταν πολύ μικρές. Τον περασμένο Νοέμβριο υπήρχε μια διαγραφή ορισμένων δισεκατομμυρίων, περίπου στα 6 δισεκατομμύρια, από πρόστιμα κτλ. Μόνο ενός οφειλέτη. Το απαράδεκτο, κυρίες και κύριοι, και το ανεπίδεκτο όλων αυτών που λέω έφτασαν τα 30 δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια λέμε, δισεκατομμύρια επαναλαμβάνουμε, για δισεκατομμύρια μιλάμε. Η χώρα που μονίμως ο λαός χρωστάει. Η χώρα που ο λαός είναι μονίμως δούλος των χρεών. Φυσικά το πόσοι, κυρίες και κύριοι, είναι ικανοί από το λαό να τηρήσουν τις ρυθμίσεις που θα κάνουν για όλο αυτό το θέμα, είναι άλλο ζήτημα και θέλει 3 ώρες για να το αναλύσουμε. Πώς είναι δυνατόν χρωστάει κάποιος του κόσμου τα λεφτά, να του δίνει το κράτος για πολιτικούς λόγους το δικαίωμα να πάει να κάνει μια ρύθμιση, να κάνει ο κόσμος τη ρύθμιση, διότι με τη ρύθμιση θα μπορέσει να επιλύσει ορισμένα προβλήματα γύρω από τις διαδικασίες, αλλά σε λίγο καιρό, σε 3, 4, 5 μήνες, αφού πληρώσει τις δόσεις, με συνεχεία θα σταματήσει, θα παραμείνει το χρέος με τις καινούριες αυξήσεις μεγαλύτερο από ό,τι ήταν πάρα το γεγονός ότι πλήρωσε 3, 4 δόσεις. Η ζωή συνεχίζεται με τον ελληνικό λαό να είναι βουτυγμένο στο άγχος, βουτυγμένο στην αγωνία, βουτυγμένο σε μια στενάχωρη πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να μην βλέπουμε το λαό να αντιδράει για θέματα της χώρας, για θέματα τα οποία αφορούν το συμφέρον της πατρίδας, διότι το άγχος το οποίο τον έχει καταλάβει είναι τόσο μεγάλο, ένα άγχος το οποίο λέγεται οικονομικό άγχος και δεν καταπολεμάται με τίποτε εκτός από την ύπαρξη του χρήματος που πρέπει να υπάρχει στην τσέπη του.

σημείο οι Έλληνες να έχουν πατυρλίκια, παρά τη διαφήμιση που γίνεται από την κυβέρνηση ότι έχουμε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Η χώρα η οποία η κυβέρνηση λέει ότι έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη έφτασε στο σημείο ο λαός της να κάνει οικονομία ακόμα όταν παραγγέλνει ένα καφέ. Ακόμα και ο καφές έξω που ήταν η φτηνότερη έξοδος των Ελλήνων κόβεται. Δεν μιλάω για στέγη που είναι πανάκριβη. Δεν μιλάω για μετακίνηση και σούπερ μάρκετ. Δεν μιλάω για τη μάσα και τη χάψα που είναι απαραίτητη για μια οικογένεια. Δεν μιλάω απολύτως για άλλα πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την οικονομία. Μια οικονομία η οποία δυστυχώς λείπει όπως έπρεπε να είναι από τον Έλληνα πολίτη. Φτάσαμε στο σημείο ότι ο κόσμος αρχίζει να κόβει τα πάντα. Το 43% πηγαίνει μια ή δύο φορές για να ψωνίσει κάτι. Το απλό. Για την άλλη μεριά δεν είναι δυνατόν να πληροφορούμεθα ότι η συχνότητα ακόμα και στις καφετερίες και στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ πέφτει συνεχώς με αποτέλεσμα ο καφές από καθημερινό έξοδο να γίνεται προγραμματισμένη έξοδο. Δηλαδή για να πας να πεις ένα καφέ πρέπει να κάνεις πρόγραμμα και εν συνεχεία να πας να με την παρέα σου. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το σπίτι μας. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την περιουσία μας. Το ξέρετε ότι το νερό δεν σταματά πουθενά και αν η ταράτσα ή το υπόγειο βάζουν νερό, τρέχεις και δεν φτάνεις. Γι' αυτό υπάρχουν οι μονώσεις Γουματζίδης Χρήστος. Θέλεις κορυφαία μόνωση με ασφαλτόπανο? Θέλεις ο Γουματζίδης Χρήστος να μάθεις ότι χρησιμοποιεί τα καλύτερα υλικά της αγοράς, τρομένα στην εντέλεια? Θέλεις στεγάνωση με επάλυψη? Υπάρχει ο Χρήστος Γουματζίδης, ο οποίος είναι πρίτανης σε αυτά τα πράγματα. Χρησιμοποιεί ο Γουματζίδης σύγχρονα ελαστικά υλικά που σφραγίζουν και την πραγματική ρογμή. Ο Χρήστος Γουματζίδης δεν κάνει μισές δουλειές, του λέει την αλήθεια και σου δίνει τη λύση που αντέχει μια ζωή. Γιατί η εμπιστοσύνη, φίλοι μου, κερδίζεται με το αποτέλεσμα. Μην το αφήνεις για αύριο και μην ποτάς τα λεφτά σου σε πειράματα. Πάρτε τώρα ένα τηλέφωνο στο Χρήστο Γουματζίδη. Τηλέφωνο 2315-26793 και το κινητό του 6977-628-437.

Πλησιάζει 28 Οκτωβρίου. Όλοι επιθυμείτε να πάρετε μια σημαία, ένα λάβαρο. Θέλετε μια υπαίθρια σημαία για την εταιρεία σας, ένα λάβαρο για το, για το σύλλογό σας, ή μήπως θέλετε σημαίες και λάβαρα με αγίους. Ό,τι και αν θέλετε, υπάρχει το ιστορικό μαγαζί, το πανιστορικό μαγαζί του Ψωμιάδη Θεόδωρου. Σημαίες ελληνικές, εταιρικές, κρατών, ομάδων, κοντάρια απλά και με σταυρούς κοντάρια γραφείων. Ψωμιάδης Θεόδωρος, Βασιλός Ηρακλείου 10, τηλέφωνο 2310-532.000. Τηλέφωνο 2310-532.000. Ψωμιάδης Θεόδωρος, η μεγαλύτερη ποικιλία και η μεγαλύτερη εμπειρία στις σημαίες. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφιγρατήρες από το Δηλερή τη διώχνουν χωρίς πολλά-πολλά.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%.
3: 105,1 Goal FM.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
6: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
16: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
17: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
18: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Και θα επαναλάβω το μήνυμα που είπα στην αρχή και θα το επαναλαμβάνω συχνά. Για να αντιληφθούν ορισμένοι ότι είναι εκτός πραγματικότητα σχετικά με την οικονομική επιτυχία την οποία την επιδιώκουν όλοι. Το πιο ελαφρύ σε βάρος είδος είναι το χρήμα. Είναι το χαρτονόμισμα. Αλλά συγχρόνως είναι και το βαρύτερο. Λόγω της δυσκολίας που υπάρχει για να το αποκτήσεις. Και η δυσκολία για να το αποκτήσεις οφείλεται όταν δεν διαθέτεις τις κατάλληλες ικανότητες. Γι' αυτό όσοι δυσκολεύουν να αποκτήσουν χρήμα, ας βρουν τρόπους να λειτουργήσουν σωστά για να δουν κανένα φράγκο στην τσέπη τους και να μην έχουν προβλήματα. Ταμείο Ανάκαμψης. Δόθηκαν τόσα λεφτά, περίπου 36 δισεκατομμύρια, αλλά δεν άλλαξε τίποτε στην αγαπημένη μου πατρίδα. 36 δισεκατομμύρια στις τσέπες 10 φίλων. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία μετά τη μεταπολίτευση για να μετασχηματιστεί η Ελλάδα. Για να μετασχηματίσει η Ελλάδα το οικονομικό μοντέλο, κύριε πολιτική και αγαπητέ λαέ, και για να μπορέσει μετά από νεκρές δεκαετίες να παράγει ξανά προϊόντα αυτά που παράγει, πρέπει να βάλει μυαλό ο λαός και να επιλέγει τους κατάλληλους και να μην παραμυθιάζεται υπό μορφή πλήσης του κεφάλου. Δεν είναι δυνατόν 36 δισεκατομμύρια να κατέληξαν στις τσέπες ολίγων που είναι φίλοι της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση στο μπλα μπλα είναι η καλύτερη από όλες. Λέει ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Χάθηκε όμως η αλλαγή που τόσο έχει ανάγκη η χώρα για να γίνει πάλι οικονομικά εύρωστη. Για να γίνει οικονομικά εύρωστη η Ελλάδα, τα 36 δισεκατομμύρια έπρεπε να πέσουν σε επένδυση της χώρας, όχι στα οικονομικά φιλαράκια του κάθε πολιτικού συστήματος. Τα λεφτά αυτά, τα 36 δις, δεν άνοιξαν καμία μεγάλη βιομηχανία. Διατηρήθηκε ο ίδιος κύκλος σε κατασκευές, σε τουρισμό, σε ακίνητα, σε ναυτιλία, και είναι περιτυλιγμένη ακόμα η οικονομία μας με ένα περίεργο, ακαταλαβίστικο σε χρώμα περιτύλιγμα, το οποίο το ονομάζω παλιό μοντέλο οικονομίας, το οποίο είναι αποτυχημένο. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν λίγοι φάκελοι οικονομικοί στην Ελλάδα, οι οποίοι εξυπηρετούν 10 οικογένειες περίπου, που πάντα κερδίζουν. Οι μικρομεσαίοι αντίθετα, που αποτελούν το 99%, περιμένουν στην ουρά χωρίς να πάρουν τίποτε. Καταναλώνουμε και εισάγουμε και σερβίρουμε τους τουρίστες. Παράγουμε λίγο και ακριβό προϊόν. Αυτή είναι η οικονομία μας. Το λέω τόσα χρόνια που γίνεται αυτή η εκπομπή. Τα 36 δισεκατομμύρια μπήκαν στη χώρα. Αλλά δεν μπήκαν στην ανάπτυξη και στη μεταποίηση την οικονομική της χώρας. Μπήκαν εκεί που ήδη κάθονται οι ίδιες οικογένειες και ευημερούν πάντα εφαρμόζοντας το ίδιο μοντέλο. Όταν απορροφήθηκαν αυτά τα χρήματα, παρουσιάστηκε σαν μεγάλη νίκη. Αλλά στη νίκη αυτή δεν συμμετείχε η μικρομεσαία τάξη που τα είχε ανάγκη, αλλά συμμετείχε το σύστημα των λίγων οικογενειών. Η ιστορική ευκαιρία χάθηκε σε ορόσημο και επικοινωνικά παιχνίδια. Δεν υπήρξε καμία οικονομική ανάπτυξη η πατρίδα μας. Απλώς έγινε συντήρηση του υπάρχοντος μοντέλου με ευρωπαϊκά χρήματα, που όμως είναι σίγουρο ότι κάποτε με τον ένα τον άλλο τρόπο θα το πληρώσει και πάλι ο ελληνικός λαός. Δεν θα κάτσω να αναλύσω την οικονομία, το έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Οι τράπεζες πέρασαν μια δεκαετία συνεχούς εξυγίασης, συνεχών ανακεφαλαιοποίησεων. Τα κόκκινα δάνεια, οι κρατικές εγγυήσεις κατά τη διάρκεια των μνημονίων ήταν τόσο πολλά που κανείς δεν μας επεξήγησε τι σόι κόκκινα δάνεια ήταν αυτά και που πήγανε. Τελικά τα κόκκινα δάνεια τα πήραν λίγοι, αλλά την εξυγίανση ανέλαβαν την πληρώσει ο Έλληνας πολίτης πολύ ακριβά,
με 60-65 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, εκ των οποίων τα 5 θα επιστραφούν και τα υπόλοιπα θα μπουν στον ελληνικό προϋπολογισμό, δηλαδή στους Έλληνες πολίτες. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα τέλος στον κύκλο του οικονομικού αίματος. Υπερδανίζουν μεγάλους ομίλους που πρόσκονται φιλικά στο στενό φιλικό περιβάλλον κάθε κυβέρνηση που κυβερνά τη χώρα. Σε περιβάλλον ακριβής ενέργειας και διαφόρων άλλων δυσμενών σεναρίων, με αποτέλεσμα η συγκέντρωση των δανείων να είναι σε λίγους, γιατί ο μηχανισμός μεταδίδει πάντα την κρίση. Και αντί επαναλαμβάνουμε κεφαλαία γράμματα, τα 36 δισεκατομμύρια να μετατρέψουν τη χώρα σε οικονομική ατμομηχανή, θεωρήθηκε πιο σημαντικό να μοιραστούν προς όφελος των κυβερνητικών κύκλων και των κυβερνητικών φύλων. Η Ελλάδα έτσι γεννήθηκε μετά τον Καποδίστρια, έτσι κατασκευάστηκε, έτσι συνεχίζει να είναι και έτσι θα είναι για πάντα. Διότι έτσι έχει φτιαχτεί το κατασκεύασμα που λέγεται Ελλάδα. Ένα κατασκεύασμα το οποίο έχει δημοκρατία, αλλά δεν είναι δυνατόν με 42% που είναι μειοψηφικό ποσοστό να βγάζεις πλειοψηφική κυβέρνηση. Με πήρε ο φίλος μου ο Βαρδάκης και μου είπε ότι στη Νέα Εγνατία, εκεί στη Βούλγαρη προς Θεμουδανίων, έχει γίνει ένα τροχαίο ατύχημα. Ένα αυτοκίνητο, εκεί πριν από το κατάστημα Κόσμος, έχει κάτσει κάθετα στην τράπεζα, είναι και ένα περιπολικό, αλλά το κάθετο αυτό σημείο που είναι το αυτοκίνητο έχει κόψει την κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα κυκλοφοριακό δράμα. Ας ενεργήσουν λοιπόν σωστά και ας δουν τρόπο να μετακινήσουν το αυτοκίνητο, γιατί έπρεπε να πάει πρώτα ένας γερανός να μετακινήσει και συνεχεία να γίνουν όλες οι άλλες διαδικασίες. Επαναλαμβάνω, για αυτούς οι οποίοι πρέπει να τα ακούσουν, το πιο ελαφρύ σε βάρος είδος είναι το χρήμα, είναι το χαρτονόμισμα, αλλά συγχρόνως είναι και το βαρύτερο. Διότι επειδή είναι πολύ ελαφρύ, ανεξάρτητα αν είναι, γιατί λέω βαρύτερο, διότι λόγω της δυσκολίας για να το αποκτήσεις είναι πάρα πολύ βαρύ. Αυτό είναι ένα μήνυμα σε αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν να παίρνουν αποφάσεις, δεν γνωρίζουν να λειτουργούν κερδοφορικά την επιχείρησή τους, δεν έχουν τη δυνατότητα, κυρίες και κύριοι, να δημιουργήσουν κερδοφορία, δεν έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν στελέχη τα οποία είναι τα θεμέλια λειτουργίας μιας επιχείρησης, δεν έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν την τέχνη που λέγεται διαχείριση του χρήματος. Γι' αυτό πολλοί που είναι μεγάλοι είναι μπατήριδες και πολλοί που είναι σαν ονόματα μέτρη είναι οι λεφτάδες. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται.

Είναι δυνατόν μετά από 8 χρόνια αριστείας της σημερινής κυβέρνησης, μετά από 8 χρόνια λειτουργίας ενός επιτελικού κράτους εντό εισαγωγικών, μεταρρυθμίσεων, ψηφιακών αλμάτων από μια κυβέρνηση που, αν πιστέψουμε την ίδια και ένα σημαντικό τμήμα των μπετσωμένων ΜΜΕ, από μια κυβέρνηση που, αν πιστέψουμε

οικονομικό θαύμα που υπάρχει στην Ελλάδα. Διότι το θαύμα, αν υπήρχε, θα το διαπιστώνανε από την τσέπη τους, η οποία είναι άδεια. Η Ελλάδα μπορεί να πετάει από ό,τι λένε, αλλά άλλο και περισσότεροι πολίτες θα αρχίσουν να ταξιδεύουν στα αμπάρια του αεροπλάνου, στην ρημωγμένη ανάμεσα στην ακρίβεια, τα ενίκια, τους λογαριασμούς και το κατακόκκινο κόστος της ενέργειας. Αν κάποιος τολμήσει να πει ότι δυσκολεύεται, υπάρχει πάντα μια εύκολη λύση κατά τους κυβερνώντες. Ας μην παίρνει το αυτοκίνητο, ας πάρει λεωφορείο. Ας πάρει και ο κ. Μητσοτάκης το λεωφορείο ή ο κάθε πρωθυπουργός, και τότε θα το μοιάσουμε, γιατί θα πούμε: ορίστε, έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος ακολουθεί τα λαϊκά προβλήματα. Ας μην ανάβει το καλοριφέρ, λένε άλλοι. Και ας φοράει διπλό μπουφάν μέσα στο σπίτι, γιατί είναι ακριβό το πετρέλαιο. Αν πάλι ο πολίτης διαμαρτύρεται για την ακρίβεια, μάλλον είναι βραδίνους θα πούνε. Και δεν έχει αντιληφθεί ότι η οικονομία αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Όπως μας λένε οι διεθνείς οίκοι που κάποτε ήταν αυτοί που ήταν και καταργιόμαστε. Και αν ένας πολίτης δεν αισθάνεται την ανάπτυξη στην τσέπη του, πιθανότητα φταίει η μιζέρια και η κακομοιριά του. Ο πολίτης φταίει, δεν φταίει το κράτος. Και τέλος, αν ο πολίτης επιμένει να βλέπει παντού προβλήματα, υπάρχει γνωστή κυβερνητική συνταγή. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή που ζεις, είναι αυτή που εξηγούμε με την πλήση των κεφάλων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που υπάρχει και πρέπει να σας την ψεκάσουμε με τα παραμύθια της Χαλιμάς που υπομορφή πλήση των κεφάλων, επαναλαμβάνω, τα σπασάρουμε μέσω των διαφόρων εκπομπών. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει και μία άλλη πραγματικότητα την οποία ζει ο απλός Έλληνας πολίτης. Ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός. Αμφισβητεί κανείς, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτό που λέω? Το κόστος στέγασης πιέζει ασφυκτικά. Νοικιάζεις μία τρύπα και δίνεις μία περιουσία. Η ενέργεια παραμένει πανάκριβη. Προσπαθείτε να κάνετε πλήση το κεφάλου με τα παραμύθια της Χαλιμάς ότι έχουμε τιμές που έχουν και ορισμένες χώρες στην Ευρώπη. Και με πήρε κάποιος από τη Γερμανία προθέσεις και μου λέει: κύριε Κώστα, ο μισθός στη Γερμανία, ο βασικός, είναι 1.900 ευρώ. Ο βασικός μισθός, ο πρώτος μισθός. Και εδώ είναι 950 ευρώ. Επομένως, αν έχουμε ίδια βενζίνη με τη Γερμανία στην τιμή, εκεί έχουν 1.900 το μήνα μισθό, ο κατώτατος μισθός, και εδώ έχουμε ένα χιλιάρικο. Ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός. Το κόστος στέγασης πιέζει ασφιχτικά, επαναλαμβάνω. Η ενέργεια παραμένει ακριβή, ξαναλέω. Το σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να το πλησιάσεις, γιατί θέλεις ένα άρμα μάχης για να έχεις χρήματα, γιατί η τσέπη σου δεν έχει χρήματα. Η καθημερινότητα μιας μεγάλης μερίδας πολιτών, κύριοι πολιτικοί, δεν μοιάζει ιδιαίτερα με το success story, όπως είναι στα αγγλικά, με τα παραμύθια της Χαλιμάς, όπως λέω στα ελληνικά, που περιγράφεται στα διάφορα κυβερνητικά δελτία, ή στα λεγόμενα του κυρίου κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος καλείται από την εκπομπή Παρέμβαση όποτε θέλει να βγει εδώ να κάνουμε μια κουβέντα, και όχι σε αυτούς που βγαίνει και κάνει μόνο μονολόγους, δεχόμενος μόνο δύο ερωτήσεις. Το ακαθάριστο, κυρίες και κύριοι, εθνικό προϊόν, άλλωστε, δεν μπαίνει στο πορτοφόλι μας. Μπαίνει εκεί που το διαχειρίζονται αυτοί που εκλέγονται από εμάς. Γεμίζει το ρεζερβουάρ. Πόσος κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει το ενίκιο? Όσοι αποφασίζουν να μην αγοράσουν κρέας και το αφήνουν για την επόμενη εβδομάδα. Αρχίσουμε να θυμόμαστε, εμείς που είμαστε λίγο μεγάλοι, την παλιά παραδοσιακή διατροφή, όταν τρώγαμε κουκιά και μπάμιες και φασολάδα. Και εδώ ακριβώς, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα δούλεμα το οποίο γίνεται με τη μορφή πλήση του κεφάλου. Και όπως είχε πει κάποτε ο κύριος Παπασαφηρίου σε αυτή την εκπομπή, δεν με ενδιαφέρει η μικροοικονομία, αφού μακροπρόθεσμα θα είμαστε όλοι νεκροί. Έτσι πως πάει, θα είμαστε μακροπρόθεσμα η πλειοψηφία νεκροί, ή η ελάχιστη μειοψηφία, τότε θα έχει το παραδάκι όπως το έχει και τώρα. Διότι η κυβέρνηση θέλει να μιλάει για το πρώτο, με τους πολίτες να επιμένουν για το δεύτερο. Και όταν τα πράγματα δυσκολεύονται, τότε επιστρατεύεται ο φόβος. Όταν τα επιχειρήματα για το σήμερα δεν αρκούν, εμφανίζεται το επίχειρημα για το αύριο. Κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να ακούμε Κυριάκος ή χάος. Η πολιτική ζωή στη χώρα εκφράζεται από όλους τους πολιτικούς, ανεξάρτητα σε ποιο κόμμα ανήκουν. Την άλλη μεριά, η εθνική ασφάλεια δεν είναι αστείο, είτε προσφέρεται για εκβιασμούς και πιέσεις του Κοσμάκη από κάποιους επαγγελματίες πολιτικάντιδες. Όποιος επαγγελματίας πολιτικάντης νομίζει ότι έχει καλό μπλα μπλα και ισχυρή επιχειρηματολογία, υπάρχει το ράδιο Μετρόπολος και η εκπομπή Παρέμβαση. Ας βγει εδώ να συζητήσουμε για να του μάθει ορισμένα ελληνικά γύρω από την οικονομία και προπαντός γύρω από τα

οικονομικά δεδομένα, τα οποία είναι τόσο απλά, αρκεί να ξέρεις να τα χειρίζεσαι. Διότι θα επαναλάβω αυτό το οποίο μου κατέβασε το μυαλό μου χθες και το λέω συχνά. Το πιο ελαφρύ σε βάρος είδος είναι το χρήμα. Αλλά συγχρόνως είναι και το βαρύτερο. Γιατί είναι το βαρύτερο? Γιατί θέλει ειδική τέχνη και ειδικό μυαλό για να το αποκτήσεις. Μπορεί ορισμένοι να έχουν επιχειρήσεις, να έχουν προσωπικό, να έχουν, αλλά το χρήμα χρειάζεται να εμφανίζεται υπό μορφή κερδοφορίας. Και είναι λίγοι αυτοί που έχουν κερδοφορία, λίγοι αυτοί οι οποίοι διαθέτουν μετρητό, λίγοι αυτοί που διαθέτουν δύναμη, λίγοι αυτοί που με ένα τηλέφωνο ανοίγει η πόρτα της τράπεζας, ειδικά για αυτούς, για να τους εξυπηρετήσουν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσουν τη ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές σε συνθήκες παγκόσμιας στενότητος. Πώς είναι δυνατό, κυρίε και κύριοι, να μειώσει τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος? Δηλαδή, θα κάθεσαι στο σαλόνι του σπιτιού στο βράδυ και θα έχεις τα φώτα σβηστά και θα αρκίσεις το φως που βγάζει η οθόνη της τηλεόρασης? Ή μήπως δεν πρέπει να ανοίγουμε ούτε την τηλεόραση? Μήπως αυτοί οι οποίοι τα λένε αυτά και κυβερνάνε τον πλανήτη θα ανάβουν τα φώτα ή θα τα κρατά και αυτοί ζεστά? Διότι μπορεί να υπάρχει περιορισμένη παγκόσμια προσφορά και υψηλή μεταβλητότητα στις τιμές, αλλά η μείωση της ζήτησης μπορεί να αποτελέσει ένα πραγματικό εργαλείο για να συγκρατηθούν οι τιμές. Σοβαρά, σοβαρά. Τι συμβαίνει? Πού είναι ο πλούτος της Ελλάδος? Πού είναι τα πετρέλαια της Ελλάδος στο Αιγαίο και στο Ιόνιο Πέλαγος, κύριε Μητσοτάκη? Πού είναι ο πλούτος που υπάρχει στο στερεό έδαφος της χώρας? Μέχρι για χρυσό ακούσαμε, για διαμάντια ακούσαμε, για 1000 δυο υλικά ακούσαμε και είχαμε το υλικό εκεί πάνω.

0: Κλείσανε τις εγκαταστάσεις εκεί στην Ελλάδα με αποτέλεσμα μην βγάζουμε αυτό το λιγνίτι, ο οποίος ήταν ένα χρυσάφι. Ακούσαμε του κόσμου τα παραμύθια. Κανένας δεν μιλάει από όλους εσάς και καλά να πάθετε. Κανένας δεν μιλάει. Και η Γερμανία με την Πολωνία που έχουν και αυτοί λιγνίτη αυξήσαν την παραγωγή, παρά το γεγονός ότι εδώ μας κάνα πλήστο κεφάλου ότι ο λιγνίτης δηλητηριάζει την ατμόσφαιρα. Ας πούμε ότι δηλητηριάζει την ατμόσφαιρα και το καταργήσετε το λιγνίτη. Τι μας λέγατε, ότι από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα έχουμε πάρα πολύ ενέργεια. Πού είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Πού είναι η ενέργεια που έχουμε, που θέλει ο Έλληνας ένα μισθό για να πληρώσει τον λογαριασμό του ρεύματος? Τέτοια κοροϊδία, κυρίες και κύριοι, πολιτική δεν υπάρχει, αλλά και τέτοια ανικανότητα αντίδρασης από τον ελληνικό λαό πουθενά δεν υπάρχει. Καμία αντίδρασης. Στη Γαλλία ξεσηκώθηκε όλη η νεολαία και έγινε της τρελής. Σε όλες τις χώρες. Εδώ τι γίνεται? Δεν κάνετε παιδιά? Σοβαρά? Πώς να κάνουμε παιδιά? Εσείς που κάνετε παιδιά, κατέχετε στη θέση την εξουσία και τα παιδιά σας για πλάκα παίρνουν το αεροπλάνο και πάνε να δουν την αρβωνιαστική τους την ώρα που παίζει τένις. Πάνε να δουν την αρβωνιαστική τους πληρώνοντας ένα εισιτήριο στο Παρίσι, αλλά ρετούρ, και γυρνώντας όποτε γουστάρουν. Γιατί η τσέπη είναι γεμάτη. Για ρωτήστε τον Έλληνα πολίτη, μπορεί να πεταχτεί μέχρι το Παρίσι να δει την αρβωνιαστική του να παίζει τένις και να ξαναγυρίσει την άλλη μέρα. Επομένως, μην κοροϊδεύετε τον κόσμο ή μην δείχνετε από την τηλεόραση τις φάτσες της οικογένειας όλων αυτών που μας κυβερνούν όταν είναι ταξιδάκια στο εξωτερικό και περνάνε όμορφα και ωραία. Και όταν κάποτε ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει, ότι τα 800 ευρώ είναι ένας μισθός που δεν θα μπορούσα να ζήσω.
1: Ποιο σύγχρονη μονάδα που έχουμε μέχρι να μπει σε λειτουργία ο καινούριος ΑΕΣ Πτολεμαΐδας, η Πτολεμαΐδα 5. Ο ΑΕΣ Μελίτης λοιπόν μπήκε σε λειτουργία το 2003 και από το 2008 έχει προβλήματα επάρκειας τροφοδοσίας με λιγνίτη. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Εάν δεν δουλεύει η πιο σύγχρονη λιγνητική μονάδα της χώρας, θα καίμε φυσικό αέριο. Και προφανώς για τον ίδιο λόγο δεν μπαίνει σε λειτουργία τόσα χρόνια και το πληρωμένο υδροηλεκτρικό της Μεσοχώρας, το οποίο οδηγείται στην καταστροφή πλέον.

0: που ακούσατε για το Λιγνίτη. Θα το ξανακούσετε σε 3 λεπτά. Έχετε το έτοιμο. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή. Βενιζέλου 54. Γεύση, ποιότητα, απόλαυση. Μάρθα Γραμμενίδου, Χαλιά Φέσα. Νίκος Παπανικολάου, Γεια Στάρ, εξαιρετικά τηλεφωνικά κέντρα. Ο Φίλος Μαματσέλης στην Αγίου Δημητρίου, με τα θαυμάσια προϊόντα τα οποία φτιάχνουν μια γεύση φανταστική. Ματσέλης, Αγίου Δημητρίου 138. Ότο Τσεκ Γκουγκουλιάς. Ένα κταίο το οποίο είναι εκπληκτικό, του κυρίου Γκουγκουλιά. Ο Φίλος Μαξής Ασέρας και το reception στο Παπαναστασίου 90. Για να ξανακούσουμε, κυρίες και κύριοι, πάλι αυτό το οποίο ακούσαμε προηγουμένως.
1: Και είμαστε μονίμως ελληματικοί. Πιο σύγχρονη μονάδα που έχουμε μέχρι να μπει σε λειτουργία ο καινούριος ΑΕΣ Πτολεμαΐδας, η Πτολεμαΐδα 5. Ο ΑΕΣ Μελίτης λοιπόν μπήκε σε λειτουργία το 2003 και από το 2008 έχει προβλήματα επάρκειας τροφοδοσίας με λιγνίτη. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Εάν δεν δουλεύει η πιο σύγχρονη λιγνητική μονάδα της χώρας, θα καίμε φυσικό αέριο. Και προφανώς για τον ίδιο λόγο δεν μπαίνει σε λειτουργία τόσα χρόνια και το πληρωμένο υδροηλεκτρικό της Μεσοχώρας, το οποίο οδηγείται στην καταστροφή πλέον. Το έχουμε πληρωμένο όμως, και δεν έχουμε πάρει ούτε μια κιλοβατόρα από την Μεσοχώρα. Τι έγινε λοιπόν, ήρθε ο Σκοπιανός εδώ πέρα και έβγαλε το Πρωθυπουργικό Γραφείο μια ανακοίνωση που λέει συμφωνήθηκε ο εφοδιασμός με πρώτες ύλες των Σκοπίων. Ποιες είναι οι πρώτες ύλες όμως, δεν μας εξηγεί. Μας το εξηγούν οι Σκοπιανοί. Μας εξηγούν ότι συμφώνησαν να πάρουν 80.000, περίπου 80.000 τόνους το μήνα από τα ελληνικά ορυχεία λιγνίτη για να τα καίνε στα Μπίτολα, κυρίως στα Μπίτολα. Μια γραμμή στο έδαφος χωρίζει τον κάμπο της Φλόρινας, από μια μεριά είναι ο ΑΕΣ Μελίτης, από την άλλη μεριά είναι ο ΑΕΣ των Σκοπίων στα Μπίτολα, που κυρίως δίνει το ηλεκτρικό ρεύμα στα Μπίτολα. Έχουν κυρίως ρεύμα από τον Λιγνίτη. Και εμείς προτιμούμε να κρατούμε τον ΑΕΣ Μελίτης σβηστό. Έχει δουλέψει ελάχιστα από τις 16 Αυγούστου μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου και ξανάκλεισε. Και ας μας πούν γιατί ξανάκλεισε.
0: Το ακούσατε αυτό σε κάνα δελτίο ειδήσεων? Δίνουμε το Λιγνίτη στα Σκόπια και συνεχεία τον ξαναεισάγουμε. Υπό 8.000 τόνους υπομορφήν ενέργειας. Τι ενοχλούσε η επεξεργασία του Λιγνίτη στην Ελλάδα? Τα ακούσατε σε κάνα δελτίο ειδήσεων αυτά που ακούσατε προηγουμένως? Τα διαβάζατε σε καμία εφημερίδα? Διαβάζατε όμως ότι 9 στρατιωτικοί συνελήφθησαν σαν μέλη συμμορίας διότι κάναν απάτες και οικονόμησαν 8 εκατομμύρια δολάρια? Στρατιωτικοί με τις στολές τους, τα παράσημά τους και τα γαλόνια τους. Είχαν κάνει συμμορία, συνελήφθησαν 9 από αυτούς ως μέλη συμμορίας κρύπτο με λία 9 εκατομμυριάκια δολαριάκια. Και όχι μόνο κρατάμε τα εργοστάσια κλειστά, αλλά θέλω να ξέρω με ποιο δικαίωμα η κυβέρνηση κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις που υπήρχαν στην περιοχή σχετικά με την εκμετάλλευση του Λιγνίτη, εγκαταστάσεις που στοιχήσαν εκατομμύρια για να μπουν με λεφτά του ελληνικού λαού. Αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα? Είναι ποινικό αδίκημα όταν ο δυστυχισμένος Έλληνας δεν μπορεί να πληρώσει τη δόση στην εφορία και τον κυνηγάνε γιατί δεν έχει φράγκο λόγω της πανάκριβης ζωής που υπάρχει από τις τιμές κτλ. Και αυτοί καταστρέψανε βιομηχανικές εγκαταστάσεις εκμετάλλευση του Λιγνίτη αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Και τις καταστρέψαν χωρίς να μας εξηγήσουν. Ποιος έδωσε το δικαίωμα? Μαγαζί τους είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μαγαζί δικό μας. Όσοι ενοχλούνται από αυτή την εκπομπή, και ενοχλούνται πάρα πολύ, γι' αυτό και εγώ βγάλει αυτό το νόημα, ενοχλούνται και εκ των έσω ορισμένοι, γι' αυτό και έβγαλε αυτό το οποίο έβγαλε. Το πιο ελαφρύ σε βάρος είδος είναι το χρήμα. Το πιο ελαφρύ σε βάρος είδος είναι το χρήμα. Και ας είναι πανάλαφρο, αλλά συγχρόνως είναι και το βαρύτατο, λόγω της δυσκολίας να το αποκτήσεις. Όταν ένα πράγμα ακόμα και αέρας να είναι δεν μπορείς να το αποκτήσεις, είναι πάρα πολύ βαρύ. Γι' αυτό ας προσέχουν ορισμένοι και άρα τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, ας κοιτάνε το μέλλον, ας κοιτάνε το κεφάλαιο το οποίο διαθέτουν και δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν και συνεχεία παίρνουν τις αποφάσεις τους. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: εκατομμύρια βρίσκονται. 1,2 δισεκατομμύρια τόνοι λιγνίτη έχουν εξορυχθεί από τη δεκαετία του 60 μέχρι σήμερα. Άλλα 900 εκατομμύρια βρίσκονται στα έγκατα της γης, στο λεκανοπέδιο της Πτολεμαΐδας. Άλλα 900 εκατομμύρια βρίσκονται στα έγκατα της γης, στο λεκανοπέδιο της Πτολεμαΐδας. Το καλοκαίρι του 2015, με την επιβολή των Capital Controls στο λιγνητικό κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, τροφοδότησε τη χώρα με σχεδόν το 70% της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
7: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
8: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
10: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
9: Σεμέντο της Tetralux. Εφεπατητής σημεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
14: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
13: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
16: Πάμε σε γραμμή, ναι.
17: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
16: Πολλά γκολ.
17: Γκολ στο βολέι.
16: Ποιο βολέι?
17: Ποιο ματς?
16: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
17: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
16: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
21: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
23: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
24: Και από κρωματάκι.
23: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
25: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηνής, με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση. αποτύπωση και σχεδιασμό. Η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γίνης, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια. Από το 1995.
0: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
2: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
0: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
3: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
0: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
4: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία. In the
5: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
26: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
24: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσω τον αρχιτέκτονα και πολιτικό μηχανικό, τον κύριο Βασίλη Ράλη. Καλημέρα, κύριε Ράλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Κώστα.
0: Τι μου κάνεις, καλά? Κύριε Ράλη, κάθε μέρα μιλάμε για την...
1: Με επιτυχαίνεται και σε ένα μνημόσυνο του Θεόφιλου του Πατέλη, του δικηγόρου, και μόλις τελείωσε.
0: Τι, δεν άκουσα?
1: Με επιτυχαίνεται και σε ένα μνημόσυνο ενός φίλου του
0: Θεόφιλου του Πατέλη, μάλιστα.
1: Μόλις τελείωσε.
0: Μάλιστα.
1: Και ρωτώ και όλους τους ακροατές σου, Κώστα.
0: Να είσαι καλά. Για πες μου, σε παρακαλώ, είσαι πολιτικός μηχανικός, είσαι αρχιτέκτονας και η Ελλάδα, εκτός από όλα αυτά που λέμε για οικονομίες κτλ., έχει και τις πόλεις της, οι οποίες παρουσιάζουν κάτι εμφανίσεις. Ειδικά η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει μια φρικτή εμφάνιση στα οδικά δίκτυα, τα οποία όλα ανεξαιρέτως, εκτός από αυτό το καινούργιο που έγινε εκεί στο Καραμπουρνάκι κτλ., είναι γεμάτο λακκούβες. Πώς είναι δυνατόν αυτό?
1: Ακούστε, γιατί ο Φλωρίδης λέει 2.500 χρόνια δεν έχουν γίνει αυτά τα έργα που γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Δεν ακούστε, λέει.
0: Όχι, μισό λεπτό. Το τι λέει ο Φλωρίδης δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ σε έβγαλα στην εκπομπή για να μας πεις εσύ ποια είναι η εικόνα.
1: Μα δεν έχει γίνει, υπάρχει χειρότερη εικόνα της Θεσσαλονίκης. Από το 1960 έχουμε να δούμε έργα. Και τα έργα που γίνανε ένας περιφερειακός και αυτός έχει ένα χάλι σήμερα με το flyover που πάνε να κάνουν. Ένα έργο άνευ σημασίας τελικά. Θα αποδειχτεί γιατί κόψαν 10.000 δέντρα και λέγανε θα κόψουν 800 δέντρα. Και το έργο αυτό όταν τελειώσει θα δούμε και την αποτελεσματικότητα.
0: Το ότι κόψανε 10.000 έργα, δέντρα.
1: Ένα έργο πολύ δύσκολο.
0: Μισό λεπτό λίγο. Το ότι κόψανε 10.000 δέντρα δεν είναι ποινικό αδίκημα? Καταστρέφουμε τη φύση. Γιατί άλλα λέγαμε στην αρχή.
1: Είναι
0: λέγαμε
1: ποινικό αδίκημα, μεγάλο κιόλας.
0: Γιατί δεν ασχολείται η δικαιοσύνη? Και προπαντός θέλω να μου πεις, παρακαλώ. Θέλω να μου πεις γιατί δεν ασχολούνται οι δήμοι της περιοχής, οι οποίοι τις πρώτες εβδομάδες, αν θυμάσαι, συνέχεια βγαίνανε στην εκπομπή και διαμαρτυρότανε. Και τώρα δεν ακούω από κανένα δήμαρχο της περιοχής να διαμαρτύρεται για αυτό το οποίο είπες προηγουμένως, για τα δέντρα.
1: Μα και εγώ την ίδια σκέψη, λες και την είχαμε, σκεφτόμουν χτες, που έλεγα, οι δήμαρχοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν διαμαρτυρηθεί για τίποτα. Όχι, δηλαδή σήμερα ο δήμαρχος είναι όλων των πολιτών. Ανήκει από όλα τις παρατάξεις, άσχετα να ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Τυχαίες και διαμαρτυρήσουν, μα δεν διαμαρτύρονται οι δήμοι. Δηλαδή δεν διαμαρτύρονται οι πολίτες, δεν διαμαρτύρονται και οι δήμοι τώρα. Δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί δεν γίνεται και τίποτα στην πόλη. Σε κανένα δήμο δεν υπάρχει. Δεν ξέρω τώρα.
0: Δεν μου λες
1: δεν μπορώ να καταλάβω το επίπεδο των Ελλήνων.
0: Ναι, από κατασκευαστικής άποψης βλέπουμε κάτι έργα. Μισό λεπτό λίγο. Από κατασκευαστικής άποψης βλέπουμε κάτι έργα που γίνονται στο μετρό, τα οποία είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλης ανάπτυξης, που δεν μπορώ να καταλάβω γέφυρες ιστορίες, αν αυτό το πράγμα ωφελείς ή δημιουργείς προβλήματα.
1: Σίγουρα, εγώ πιστεύω ότι και αυτό το flyover θα έχει προβλήματα. Βέβαια είναι ένα μεγάλο έργο και πάρα πολύ έργο, προσπαθούν να το εξασφαλίσουν όσο μπορούν, γιατί είναι το έργο επικίνδυνο σαν έργο. Περίπταται γέφυρα πάνω σε βουνό, δεν είναι ούτε στη θάλασσα ούτε στο ποτάμι. Υπάρχουν υπόγεια ύδατα τα οποία κατεβαίνουν στην πόλη κάτω και φτάνουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και πέφτουν εκεί και από κάτω δημιουργούν θέμα στις θεμελιώσεις. Γι' αυτό βλέπεις γίνονται τεράστιες θεμελιώσεις και τα σίδερα που βάζουν κλπ. Η στατική, δηλαδή η επάρκεια αυτής της γέφυρας, είναι σχετική. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Υπάρχει αντισεισμική δυνατότητα στα έργα αυτά? Τι τα ξέρεις καλύτερα?
1: Βέβαια, υπάρχει αντισεισμική δυνατότητα.
0: Ναι, και γιατί γίνανε οι γέφυρες? Οι γέφυρες δεν είναι...
1: Υπάρχει πολύ σωστά. Ναι. Είναι γέφυρες, οι οποίες όταν έχουν νερά από κάτω, τα οποία δημιουργούν πρόβλημα, υπάρχει υποχώρηση αυτών των τυχείων, των τεράστιων τυχείων που κάνουν γιατί να στηρίξουν αυτή τη γέφυρα.
0: Αυτά τα νερά από πού έρχονται?
1: Ένα αμφιβόλους. Τα νερά από το βουνό κατεβαίνουν και πέφτουν στη θάλασσα.
0: Δεν λάβανε μέτρα για αυτό το θέμα?
1: Αυτά δημιουργούν τα προβλήματα.
0: Δεν λάβανε μέτρα για αυτό το θέμα?
1: Τίποτα δεν λάβανε. Κάνουν μια στατική μελέτη η οποία λένε σήμερα ότι είναι επαρκής. Αν θα είναι επαρκής ή όχι θα αποδειχθεί μετά από χρόνια. Δεν ξέρω αν θα ζούμε εμείς. Αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα αποδειχτεί αν ήταν επαρκής ή όχι. Και εγώ πιστεύω ότι ό,τι και να λένε δεν είναι πάντα επαρκής. Με αυτή την ιστορία που ξέρω εγώ και ακούω από στατικούς και από πολιτικούς μηχανικούς που έχουν άποψη, λένε ότι είναι δύσκολο το έργο αυτό. Γι' αυτό σου λέω και βλέπεις αυτά τα τυχεία έχουν σηκώσει. Έχεις δει τι τυχεία έχουν σηκώσει.
0: Είδα, ναι.
1: Τι κάνουν. Δηλαδή, τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι άγγιζε. Μπορούσαν να γίνουν 6 λωρίδες και 7 λωρίδες, πιστεύω.
0: Συμφωνώ.
1: Μαζί με την πυροσβεστική αυτή λωρίδα πρέπει να είναι αριστερά δεξιά. Και να είναι εντάξει ο δρόμος. Αυτή τώρα κάνα μια γέφυρα πάνω στο δρόμο και σου λέω ήταν αμφιβόλου για μένα όσο εξυπηρέτηση μπορεί να γίνει.
0: Εγώ μιλάω, επαναλαμβάνω.
1: Και θα προσφέρει δηλαδή.
0: Μισό λεπτό σε παρακαλώ. Μισό λεπτό. Εγώ μιλάω και για τη σεισμικότητα που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη λόγω της περιοχής. Αυτή η σεισμικότητα είναι ικανή να προσβάλλει αυτές τις κατασκευές. Είναι δυνατόν να τις προσβάλλει αυτές τις κατασκευές.
1: Δύσκολα, γιατί είναι καλή αντισεισμική, πιστεύω.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, τους μεγάλους σεισμούς δεν έχει βγει για να ρίξει. Η σεισμική αυτή τη Θεσσαλονίκη έχει ορισμένα όρια, ας πούμε. Μπορεί να φτάσει.
0: Για πες μου κάτι άλλο. Μισό λεπτό λίγο. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μισό λεπτό λίγο από το κινητό, μιλάς. Από το κινητό μιλάς.
1: Ναι, από το κινητό.
0: Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει ένα κενό την ώρα που μιλάμε.
1: Ναι, από το κινητό μιλάω.
0: Λοιπόν, την ώρα που μιλάμε, ακουγόμαστε και οι δύο. Για πες μου, αν έχεις την καλοσύνη.
1: Έξω, εντάξει.
0: Για πες μου λίγο. Η χώρα τα τελευταία 30 χρόνια έχει πάρει πάρα πολλά χρήματα υπό μορφή χρηματοδοτικών εργαλείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπρεπε να διαθέτουμε μεγάλα δίκτυα μετρό, σαν πολιτισμένη χώρα που είμαστε. Και από την άλλη μεριά δεν θα χρειαζόταν να κυκλοφορούν τόσα πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους, ειδικά στη Θεσσαλονίκη το πρωί είναι ένα δράμα η μετακίνηση από τους δρόμους, και θα αναγκαζόμαστε να παίρνουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μιλάμε το 2026 για μετρό στην Αθήνα, το οποίο δεν είναι μεγάλο, και για μετρό στη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι για να γελάς, όταν αυτά τα μετρό σε άλλες χώρες γίναν πριν 30 και 40 και 50 χρόνια.
1: Χρόνια, ναι, ναι.
0: Επειδή έζησες και στην Ιταλία, τα ξέρεις καλύτερα από μένα.
1: Αυτή είναι η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, Κώστα. Εμείς μείναμε πίσω όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι τώρα με το Μητσοτάκη που πήρε 200 δις σε 3 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί τα 200 δις αυτά που πήρε και τα ταμεία ανάκαμψης και όλα αυτά τα χρήματα, τα οποία δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει πού πήγαν, πού ξοδεύτηκαν. Γιατί διατέθηκαν, έχω ακούσει πολλές φορές, διατέθηκαν αλλού. Αρθήκαν για διατηρητέα κτίρια. Δεν έπεσε δραχμή. Υπάρχουν παλιά κτίρια στη Θεσσαλονίκη, κλεισμένα, εσκαλωσίες απ' έξω. Δεν έχει γίνει κανένα να επισκευαστεί, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Μία επίσης το ίδιο. Και διατέθηκαν κάποια στιγμή, λένε αλλού. Διατέθηκαν αλλού. Τα χρήματα αυτά διατέθηκαν αλλού. Δεν υπάρχει ένας κλάδος ο οποίος να πηγαίνει καλά και να πούμε εκεί αυτός ο κλάδος. Εδώ δουλεύει οι αλλοί, κλείσανε μόνιμα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όλα τα λιμάνια στη χώρα.
0: Δεν είχε ψάρια χθες.
1: Πάει καλά.
0: Χθες δεν είχε ψάρια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πες.
1: Τα ψάρια που τρώμε είναι τουρκικά τώρα, το ξέρουμε.
0: Κυρία, μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό λίγο σε παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Είναι δυνατόν να μιλάω Και μετά μισό λεπτό να μ' ακούει ο κύριος Δράλης να μου μιλάει αυτός? Τι σου εκείνη τη τηλεφωνία είναι αυτή, μπορείτε να μου πείτε? Την ώρα που μιλάει ο κύριος Δράλης και το διακόπτω, δεν μ' ακούει. Είναι κατάσταση αυτή σε αυτό το κράτος? Για πέστε μου για την κινητή τηλεφωνία που είναι ένα έσχος, για το οποίο δεν παρεμβαίνει καμία δικαιοσύνη και κανένα κράτος. Έσχος είναι.
1: Και πιο ακριβή. Πιο ακριβή από την Ιταλία. Να το πω απλά. Η κινητή δομή είναι και πιο ακριβή και σε χειρότερη κατάσταση. Εγώ
0: μάλιστα
1: ήθελα να μάθω από αυτή την κυβέρνηση να πω ότι αυτό έγινε σωστά και είναι ένα καλό πράγμα. Δεν έχω δει κανένα τώρα.
0: Για λίγο ανέξει την καλοσύνη, ανέξει την καλοσύνη, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Για πες μου λίγο, τι συμβαίνει με τα μουσεία, τα δηληστήρια και τα λοιπά, τα οποία λένε ότι θα γίνει εκμετάλλευση από ιδιώτες?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εταιρεία, είναι η Singular Logic, η οποία είναι θυγατρική άλλων δύο εταιριών, οι οποίοι τελικά πήραν τα μουσεία με ένα ενοικιοστάσιο, το οποίο είναι να γελάς. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι τη στιγμή που είχε απόδοση 6 εκατομμύρια ευρώ το Μουσείο της Ακρόπολης σήμερα, εκεί η Ακρόπολη, σε εισιτήρια και το νοικιάσανε με 18.000 ευρώ το μήνα.
0: Μη μου πεις.
1: Τα άλλα μουσεία στη Δελφούς, οπουδήποτε με 1.500 ευρώ, κάτι τέτοια ενίκεια. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι κάνουνε. Τι ξεπουλήσανε με 600.000 ευρώ, ξεπουλήσαν όλα τα μνημεία της χώρας. Όλα. Ακόμα και στην Κρήτη και παντού.
0: Δεν μου λέτε με την εμπειρία που, με την εμπειρία που έχετε. Μισό λεπτό λίγο. Δεν γίνεται συζήτηση. Δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Την ώρα που δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Για πέστε μου λίγο, επειδή ζήσατε στο εξωτερικό, αυτή η ιστορία να έχουν πουλήσει ακόμα και τα λιμάνια και να τα εκμεταλλεύονται τα λιμάνια ιδιώτες υπάρχει πουθενά?
1: Ιδιώτες. Όχι, πουθενά δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα που έγινε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν το έχει κάνει κανείς μέχρι στιγμής πουθενά. Όχι σε άλλα κράτη, ακόμα και στην Ελλάδα δεν έχουν συμβεί. Πρώτη φορά 99 χρόνια τα μουσεία, τα λιμάνια, δεν μπορώ να το καταλάβω κι εγώ. Αυτή η κυβέρνηση που είμαι πιο σκεπτικό, όταν πιστεύω Κώστα ότι θα αφήσει ερείπια όταν φύγει. Αυτή η κυβέρνηση όταν τελειώσει θα αποδεχτεί έχει ερείπια την Ελλάδα την αφήσει.
0: Το ερώτημα όμως είναι ότι εσύ είσαι ένας γνωστός νεοδημοκράτης. Μισό λεπτό, και αυτό το οποίο παρατηρώ είναι ότι η μεγάλη αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία γίνεται κατά 95% από οπαδούς Νέας Δημοκρατίας. Δεν σου κάνει εντύπωση αυτό?
1: Πώς δεν μου κάνει? Όλοι, εγώ σου ξέρω, οι φίλοι μου, όλοι, γνωστοί μου, είναι όλοι εναντίον αυτού του πράγματος που δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, το παλιό λαϊκό δεξιό και το δεξιό κόμμα. Είναι ένα άλλο πράγμα. Ένα σάπιο σύστημα διεφθαρμένο, θα σου το πω διαφορετικά. Παντού. Παντού. Ισχύει αυτό παντού, παντού, όπου και να πας. Ένα διαλυμένο κράτος έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι άλλο να προσθέσω, πάντως φαίνονται τα πράγματα, φαίνονται. Καταρχάς, ο ξένος τύπος Κώστα γράφει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία εδώ δεν τα αναφέρουν πουθενά. Δεν λένε τίποτα. Εδώ... όλα πάνε καλά και ο Έλληνας δεν ξεσηκώνεται. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Τι γράφει ο ξένος τύπος τι γράφει? Κύριε Ράλη,
1: αυτό... η Ιταλική που δηλαδή ότι η Ελλάδα πάει κατά διαόλου και εμείς πάμε καλά. Αυτό το παραμύθι τώρα που μας είπε ο Μητσοτάκης ότι με τους Τούρκους το καλώδιο δεν έπεσε ποτέ και δεν πέσει ποτέ. Του είπανε μην τυχόν το ρίξεις και αυτός λέει θα αντιδράσουμε. Τι να αντιδράσει? Για μένα είναι φιλότουρκος και δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα. Τα ήρεμα νερά που λέει αυτός είναι ενδοτικότητα. Έτσι ονομάζεται.
0: Δεν μου λες,
1: δεν μπορεί να ωφελήσει την Ελλάδα.
0: Μισό λεπτό ανέξει την καλοσύνη. Ακουστικό, έχεις ταυτίσει το τηλέφωνο?
1: Το τηλέφωνο, ξέρω, δεν μιλάω.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο σε αποχαιρετώ, να είσαι καλά.

0: Αυτό που ακούσατε προηγουμένως είναι η συνομιλία που είχαμε με κάποιον καλεσμένο από το κινητό τηλέφωνο. Το ίδιο είχαμε την περασμένη εβδομάδα και με τον κύριο Κοτάκη. Ήθελα να ξέρω, είναι δυνατόν να μην υπάρχει μια παρέμβαση της δικαιοσύνης σχετικά με τη λειτουργία των εταιριών των κινητών τηλεφώνων? Είναι δυνατόν να μην υπάρχει σήμα μονίμως στα περισσότερα σημεία της πόλης μας και αριστερά και δεξιά? Είναι ποιος παρεμβαίνει σε αυτό το θέμα? Γι' αυτό έχουν το πληρώνει σταθερά για το κινητό τηλέφωνο ένα ποσό. Δεν πληρώνεις το χρόνο που μιλάς, πληρώνεις μια συμμετοχή. Όλη αυτή η ταλαιπωρία πού οφείλεται? Ποιος παρεμβαίνει? Ποιοι είναι υπεύθυνοι αυτοί που δώσαν άδεια στην κινητή τηλεφωνία? Τι κράτος είμαστε επιτέλους? Όταν πριν από χρόνια στη Μόσχα 300 μέτρα από το έδαφος ο υπόγειος σιδηρόδρομος είχε καμπάνα σήμα. Εδώ και στην Ιταλία και σε όλη την Ευρώπη. Τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα? Το μόνο που θα ακούμε θα είναι η πλήση του εγκεφάλου σχετικά με την πολιτική. Ψηφίστε εμένα και όχι εκείνο και τον ακόμα να βρίζει τον άλλον. Μόνο αυτά τα πράγματα θα έχουμε. Είναι δυνατόν να βγάζω ένα καλεσμένο στο τηλέφωνο και να μιλάμε κατά αυτόν τον τρόπο? Να μην ακούει ένας τον άλλον την ώρα που μιλάει και τον ακούει μετά μερικά δευτερόλεπτα? Τέτοια αναισθησία υπάρχει σε αυτή τη χώρα? Όταν χρωστάς όμως 500 δισεκατομμύρια σαν λαός και άλλα 500 σαν κράτος, υπάρχει αναισθησία. Ποιοι είχαν συνέπειες για αυτά τα χρέη? Ποιοι είχαν συνέπειες για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών? Πού πήγαν τα χρήματα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών? Φτάσαμε στο σημείο οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, να μην είναι πλέον βιώσιμες. Οι κάτοικοι των δύο αυτών πόλεων ζουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα διαβίωσης. Οι κάτοικοι αυτών των δύο πόλεων είναι αναγκασμένοι να χάνουν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους κατά τη διάρκεια των μαρτυρικών μεταφορών με τα αυτοκίνητά τους ή με τα μέσα μεταφοράς ή στις δουλειές σε διάφορους προορισμούς που γίνεται. Χώρη από το υπάρχει σε αυτές τις πόλεις η μεγαλύτερη, μια τρομακτική ακρίβεια. Είναι δυνατόν η Αθήνα να βρίσκεται στη 260η θέση ανάμεσα σε χίλιες πόλεις που έγινε μια μέτρηση σχετικά με διαβίωση και επιβίωση? Είναι δυνατόν η Θεσσαλονίκη να βρίσκεται στο βάθος πάνω από χίλιες πόλεις? Βρίσκεται η Θεσσαλονίκη σχετικά με τη μορφή που παρουσιάζει για την άνεση των πολιτών? Είναι δυνατόν η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το Παρίσι, παρά το γεγονός ότι είναι πόλεις πανάκριβες και άνω των 12 εκατομμυρίων κατοίκων, να βρίσκονται στην κορφή της αξιολόγησης? Τι ρόλο παίζουν αυτοί που μας κυβερνούν? Είναι πόλεις αυτοί μέσα στη Λακκούβα? Κάνουν ένα περιφερειακό ο οποίος έχει διαλύσει κάθε λογικής για ποιο λόγο γίνεται αυτός ο περιφερειακός με τον τρόπο που γίνεται, να γίνουν χίλιοι δρόμοι. Αλλά απόλυτη προτεραιότητα πρώτα είχε να ομορφαίνει οδικά η Θεσσαλονίκη, πρώτα να γίνουν οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης που είναι ένα χοροπηδητό στην κυριολεξία, πρώτα να μπουν οι υπερσύγχρονοι σηματοδότες οι οποίοι να ρυθμίζονται αυτόματα ανάλογα με την κίνηση στους δρόμους, και όχι να βλέπουμε σε δύο δρόμους, Εγνατία και Τσιμισκή, στρατό από τροχονόμους για να φτιάξουν την κυκλοφορία. Τον εντροπή. Σε όλο τον κόσμο οι σηματοδότες λειτουργούν ηλεκτρονικά ανάλογα με την κίνηση που έχει ο δρόμος. Όταν η Τσιμισκή έχει πολλή κίνηση, θα έχει την απόλυτη προτεραιότητα, διότι τα κάθετα στενά μπορεί να περνάει ένα αυτοκίνητο κάθε 5 λεπτά. Και ανάβει ο σηματοδότης, σταματάει η μεγάλη κίνηση στη Τσιμισκή και στην Εγνατία για να κατέβει το ένα αυτοκίνητο που βρίσκεται στο στενό. Να κατέβει λίγο καθυστερημένα. Ή αν εμφανιστεί το αυτοκίνητο, τότε να ανάψει το πράσινο για να φύγει. Και έχουμε μια σειρά από τροχονόμους που δείχνουν τον πολιτισμό μας, δείχνουν την τροπή μας. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Μόνο που βλέπεις τους σηματοδότες, γελάς, είναι για πέταμα. Για κοιτάξτε τους σηματοδότες στο εξωτερικό. Όλοι βλέπετε τηλεόραση. Όλοι βλέπετε σύγχρονες ταινίες στην τηλεόραση. Κοιτάξτε τους σηματοδότες. Κοιτάξτε τι σηματοδότες μπήκαν στην Ευρώπη και τι σηματοδότες μπήκαν στην Αμερική. Σηματοδότες οι οποίες δείχνουν τον πολιτισμό που υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται πλήση του εγκεφάλου, έρχεται νέο κύμα ακρίβειας και να γίνονται δηλώσεις. Δεν είναι δυνατόν να μην γίνονται πλέον τιμολογιακές προσφορές από αυτούς που είναι τα προϊόντα και να αλλάζουν οι τιμές όποτε γουστάρουν. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα το οποίο τρώγεται μεταξύ τους ο ένας με τον άλλον, χωρίς όλοι μας να έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τι προσφέρουν στην πατρίδα. Όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι υπάρχει μία παρεξήγηση το θέμα της λειτουργίας της δημοκρατίας, όταν τώρα θυμηθήκανε, επειδή έρχονται εκλογές, να κάνουνε σε δόσεις η ρύθμιση των ωφελών και να βγάλουνε πακέτο μέτρα για τα χρέη και τα καύσιμα. Ή πακέτο μέτρα θα βγάλετε. Ένας εντελώς αμόρφωτος, δεν ξέρει λογιστικά, δεν ξέρει οικονομία. Τι θα πει? Κάτσε και θα σκεφτεί, το κράτος μου δίνει μια ρύθμιση. Εγώ χρωστάω 500.000, 300.000, 100.000, 50.000. Πώς θα την πληρώσω αυτή τη ρύθμιση? Και μου το κάνει σε 120 δόσεις. Διαιρείται σε 120 δόσεις με το ποσό. Στις δόσεις υπάρχουν και τόκοι, αυτό το λένε. Ξέρετε ότι όταν σου κάνει 120 δόσεις υπάρχουν και τόκοι, δεν είναι άτοκο το ποσό. Βλέπει ο άλλος το μισθό του, το βάζει κάτω σε ένα χαρτί, το διαιρεί και βλέπει ότι κάθε μήνα από το μισθό του πρέπει να κόβει ένα ποσό για να πληρώσει τη δόση. Και διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί να συντηρήσει την οικογένειά του. Αυτά μας τα λέει κανείς? Ή λένε 120 δόσεις για τη ρύθμιση των χρεών, για να εντυπωσιάσουν? Πόσα χρόνια κάθε εκλογές κάνουν δόσεις? Δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να σταματήσουν να κοροϊδεύουν τον κόσμο? Ο κόσμος έχει μία λέξη στο μυαλό του που λέγεται ελπίδα. Αυτή η ελπίδα του δημιουργεί ότι κάτι καλό θα γίνει την επομένη. Το παραμύθι συνεχίζεται, πλήση του εγκεφάλου συνεχίζεται και η ελπίδα μεταφέρεται πάντα για το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί δεν βγάζουν κάθε μέρα για ένα τέταρτο τα δετία ειδήσεων ανθρώπους από την αγορά, από το λαό? Γιατί δεν βλέπουμε τον κόσμο πώς γυρίζει λαϊκές αγορές και βλέπει τι λέει το ταμπελάκι της τιμής για να αποφασίσει τι προϊόν θα ψωνίσει? Κανείς δεν συζητάει ότι υπάρχει ακρίβεια. Αλλά πάντα τα κράτη που έχουν σωστή οικονομία κοιτάνε να προσαρμόζουν την ακρίβεια με τις αμοιβές. Επήρε προχθές ένας από τη Γερμανία και μου είπε ότι ο χαμηλότερος μισθός στη Γερμανία είναι 1.900 ευρώ. Του λέω, η τιμή της βενζίνης λένε ότι είναι ίδια με την Ελλάδα. Ναι, λέει, είναι ίδια με την Ελλάδα. Αλλά ο χαμηλότερος μισθός είναι 1.900 ευρώ. Πώς θα κάνουν παιδιά ελληνικές οικογένειες? Ακούσατε να γίνεται καμία εκπομπή?
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Πού έφτασε η κοινωνία μας? Τέτοια ανικανότητα υπάρχει? Αυτοί όλοι οι άνθρωποι που κυβερνάνε τόσες δεκαετίες στην Ελλάδα να εκμεταλλευτούν το πλούτο το οποίο έχει η χώρα μας? Ή ο φόβος απέναντι στους Τούρκους, οι διαταγές που δίνουν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι και μας έχουν κάνει δουλάκια τους, τις υπακούν αυτοί που μας κυβερνούν, διότι δεν τους ενδιαφέρει το συμφέρον του λαού, τους ενδιαφέρει μόνο το συμφέρον το δικό τους? Διαβάζετε τις περιουσίες που έχουν οι πολιτικοί σχετικά με το πόθεν Έσχες? Ήθελα να ξέρω γιατί υπάρχει νόμος ο οποίος λέγεται πόθεν Έσχες. Να καταργηθεί το πόθεν και να μείνει το Έσχες. Όταν κανείς δεν δίνει αναφορά, πού βρήκε τα λεφτά και έκανε αυτή την περιουσία? Τίποτα απολύτως. Μια πλήση του εγκεφάλου, μια φοβερή πλήση του εγκεφάλου, Βρήκαμε και το θάνατο του δυστυχισμένου τραγουδιστή, τον οποίον λένε ότι τον κάνανε. Επί ένα μήνα τώρα ασχολούμεθα με τον, πώς το λένε, τον τραγουδιστή, με τον Μαζονάκη. Επί ένα μήνα, κάθε μέρα εκτός από τα δελτία ειδήσεων, γίνονται και εκπομπές για τον Μαζονάκη. Και τι θέλουν να καταφέρουν με αυτό το πράγμα? Τι μπορούν να αποδείξουν οι εκπομπές σχετικά με το θάνατο κάποιου? Τι μπορούν να αποδείξουν? Δεν υπάρχει δικαιοσύνη που πρέπει να αποδείξει. Δεν υπάρχουν ιατρικοί φορείς που πρέπει να αποδείξουν. Υπάρχουν. Λοιπόν, αυτοί να ασχοληθούν. Όχι κάθε μέρα πλήσιοι του εγκεφάλου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς να γνωρίζουμε τους πραγματικούς ενόχους και αναφέρονται συνέχεια δύο προφυλακισμένοι, χωρίς να αποδεικνύεται γιατί προφυλακίστηκαν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10:30. Για αντλίες θερμότητας επιλέγεις Riello. Με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
1: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
2: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
5: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
7: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
9: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
3: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τη συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές.
5: Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.
6: Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσω την κυρία Ραχίλ Μακρύ. Καλημέρα κυρία Μακρύ, τι μου κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Παπαζαφερίου, είμαι καλά. Εσείς τι καιρό έχετε εδώ? Εδώ έχει πάρα πολύ κρύο. Βασικά και αέρα.
0: Έχει κρύο στην Αθήνα?
1: Ναι, έχει πάρα πολύ κρύο.
0: Μη μου πεις.
1: Ναι, είναι ένα παράξενο φαινόμενο. Νομίζω αλλάξαν τα πράγματα από ουρανό του.
0: Είστε από τις ελάχιστες που ακούω να λένε, ή από τους ελάχιστους, ότι είστε πάρα πολύ καλά. Μάλλον από θέμα υγείας μιλάτε και από θέμα τσέπης.
1: Από τσέπη δεν είναι κανένας και όσο πηγαίνει, οι μόνοι που θα είναι αυτοί που έχουν τις κρυφές καρέκλες και το μαχαίρι και το πεπόνι και νομοθετούν ό,τι θέλουν.
0: Ναι, αλλά πώς είναι δυνατόν, επειδή είστε έμπειροι, να ακούμε ανακεφαλοποίηση των τραπεζών? 65 δισεκατομμύρια λέω εγώ, 55 λένε αυτοί, βάζω δισεκατομμύρια είναι, χωρίς να μας εξηγούν πού πήγαν τα δισεκατομμύρια. Πού χαθήκανε? Γιατί η τράπεζα για να χάσει λεφτά και να κάνει ανακεφαλοποίηση, πάει να πει ότι έφαγε φέσια. Δεν μπορούμε να πληροφορηθούμε. Αυτά τα φέσια να τα πληροφορηθούμε.
1: Κοιτάξτε, επειδή ήμουνα τότε μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και είναι και το μεταπτυχιακό μου στην τραπεζική.
0: Είσαστε και πρώην βουλευτής και τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Βασικά, για αυτό το θέμα, ας πούμε, το είχα μελετήσει πολύ καλά. Δεν έχουν δώσει ποτέ στοιχεία για το τι έγιναν τα 60 δισεκατομμύρια που βγήκαν από τα αποθεματικά των δημοσίων ταμείων, τα πανεπιστήμια, έτσι από τα χρήματα δηλαδή, των Ελλήνων φορολογουμένων, τα οποία δόθηκαν να στηρίξουν υποτίθεται το τραπεζικό σύστημα για να διαγράψει τα κόκκινα δάνεια. Αυτό δεν έγινε στην ουσία για κάποιον άλλον λόγο. Αυτά τα χρήματα από μία μικρή έρευνα που είχα κάνει τότε και έχω καταθέσει και στα πρακτικά της Βουλής τα στοιχεία, κάπου στα Κέιμαν είχαν εξαφανιστεί σε παραρτήματα τραπεζών τα χρήματα. Γιατί η διαδικασία, το ξέρετε και εσείς ως οικονομολόγος, είναι στις τράπεζες εγγράφονται στους ισολογισμούς έτσι τα ποσά αυτά. Αυτά εγώ με τη μελέτη που έκανα και τη γνώση που έχω πάνω στην τραπεζική επιστήμη δεν τα βρήκα εγγεγραμμένα πουθενά. Δηλαδή δόθηκαν αλλά δεν εγγράφηκαν στους ισολογισμούς των τραπεζών. Οπότε αυτά τα 60 δισεκατομμύρια κάπου πήγαν και φαγώθηκαν.
0: Για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα?
1: Γιατί μπορούσαν να το κάνουν και όποιος έλεγε το αντίθετο τον θεωρούσαν εγγραφικό.
0: Συγγνώμη κυρία Μακρύ, συγγνώμη, επειδή είστε μία γνωστή πολιτικός. Είστε ναι. και δουλεύετε στο δημόσιο χρόνια με τεράστια εμπειρία και τεράστια μόρφωση.
1: Ναι.
0: Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Μιλάμε για πολιτισμένες χώρες.
1: Όχι, ούτε στις Αμπικές Αφρικές.
0: Εδώ ο Τραμπ, εδώ ο Τραμπ κινδυνεύει, και το λένε όλοι, να χάσει την υποστήριξη της πλειοψηφίας στο Κογκρέσο, ακόμα και από δικούς του γερουσιαστές, και να γίνει ή να παραιτηθεί ή να είναι μαριονέτα του συστήματος με τα λάθη που έκανε. Εδώ τι ρόλο παίζουμε?
1: Εδώ πέρα δεν υπάρχει. Υπάρχει ατιμοησία, υπάρχει μια τυραννία και έχει καταληφθεί το δημοκρατικό πολίτευμα. Είναι απλά τα πράγματα. Εγώ τα έχω πει. Θυμώνουν, ξεθυμώνουν, δεν με αφορά. Τα έχω στηρίξει και γι' αυτό εξάλλου, για να μην γίνω σαν τα μούτρα τους, έφυγα κιόλας, γιατί δεν μπορούσα να υπογράφω και να ανέχομαι τέτοια πράγματα ή να κρατάω μια καρικλίτσα. Δηλαδή, δεν μπορώ να το ανεχτώ αυτό.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ένας ελληνικός λαός, ο οποίος στην κυριολεξία πεινάει και ας αφήσουν στις μπούρδες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ένα χιλιάρικο σήμερα κοντεύει το ευρώ να κατατίσει δραχμή. Διότι όταν σήμερα σου λένε διάφορα πράγματα και το πολλαπλασιάζεις επί 360 που είναι το ευρώ, παθαίνεις την πλάκα όταν το μετατρέπεις σε δραχμές. Και λες πού βρισκόμαστε.
1: Κοιτάξτε, ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έγιναν είναι η είσοδο μας στο ευρώ.
0: Με 360, με 360 δραχμές, όχι με 200.
1: Απλά δημιούργησαν. Δεν είναι το θέμα της οτιμίας που μπήκες, είναι το θέμα της δύναμης της οικονομίας. Γιατί μπήκαμε σε ένα ευρωπαϊκό νόμισμα και μπήκαμε χώρες οι οποίες είχαν τελείως διαφορετικά οικονομικά χαρακτηριστικά και δύναμη από ό,τι είχαν. Και το χρήμα απλά δείχνει την αξία. Με αυτό όμως, όταν έχεις ένα εθνικό νόμισμα, το υποτιμάς κλπ. Όχι ότι θα είχαμε το δικό μας νόμισμα, αλλά θα είχαμε ταυτόχρονα και στην ουσία το ευρώ.
0: Ναι, μισό λεπτό. Εγώ με υπολογισμούς που είχα κάνει, έπρεπε να μπούμε με 221 δραχμές.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν είχε τολμήσει να μιλήσει κανένας, όχι με 640.
1: Ναι.
0: 640 είναι κλοπή. Και πας και αγοράζεις σήμερα ορισμένα πράγματα, σου λέει 5 ευρώ και το πολλαπλασιάζεις και λες 2.000 κάνει αυτό το πράγμα.
1: Αυτό ήταν η κλιματική πράξη. Η πρώτη μεθοδευμένη κίνηση για την καταστροφή της χώρας μας ήταν η είσοδος στο ευρώ. Μπορούσαμε να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά, δεν μπορείς να μείνεις έξω από αυτό το σύστημα, αλλά άλλο να μείνεις εκεί και άλλο το νόμισμα. Γι' αυτό και οι Βρετανοί μπήκανε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν πόσα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είχαν μπει στο νόμισμα και έτσι είχαν δύο νομίσματα. Αυτό δεν σου απαγόρευε δηλαδή Αυτό ήταν όλο το έγκλημα, ξεκίνησε κύριε Μπαζαφυρίου από εκεί. Όσον αφορά τις τράπεζες, τα 60 δις που δόθηκαν από τις τσέπες των φορολογουμένων, οι οποίοι ματώσαν, καταστράφηκαν, καταστράφηκαν στα ασφαλιστικά ταμεία, φαγώθηκαν ή ασφαλίστηκαν από τις τσέπες των φορολογουμένων, οι οποίοι ματώσαν, καταστράφηκαν.
0: Δις.

0: Μου γυρίζουν, ξέρετε, τα μάτια, ας το πούμε. Όταν ακούω τους ανθρώπους, εντάξει, οι παρατρεχάμενοι τα κάνανε. Άκουσα και αυτό. Δηλαδή θα τον ψηφίσουν γιατί παρατρεχάμενοι. Ο κ. Τσίπρας έκανε το μεγαλύτερο έγκλημα, ο οποίος έλεγε κανένα σπίτι βγήκε με σύνθημα, ήμουν και εγώ βουλευτής το 12, έτσι δικός μου, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Και δεν φτάσαμε.
1: Όλα τα σπίτια ένας τραπεζίτης.
0: Τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς τα παίρνουν και με ηλεκτρονικό τρόπο και μέσα από τον ΦΑΝΤ, που μπορεί να έχουν έδρα το Λιχνεστάν και έχετε στον κόσμο και έχουν πάρει, κύριε Βαζαφυρίου, έχουν πάρει όλη την περιουσία των Ελλήνων με αυτόν τον τρόπο. Και δεν είναι μόνο αυτό, επειδή ήταν συνδεδεμένοι επιχειρηματίες και μικρές επιχειρήσεις, που είχε καθένας, ένα ελεύθερο εμπόριο που κάνει, έτσι, ένα μαγαζί είχε, επειδή ήταν συνδεδεμένα, που ήταν απαράδεκτο να είναι συνδεδεμένο με την κατοικία του άλλου η επιχείρηση. Επειδή φαλήρισε η επιχείρηση, του πήραν το αλλού σπίτι.
1: Ναι, αλλά έρχεται ο κύριος Τσίπρας σήμερα, ναι, και παίρνει κάποιο ποσοστό σημαντικό στις μετρήσεις. Και το ερώτημα είναι, ο Έλληνας πού το πάει, δεν έχει μυαλό, δεν σκέφτεται.
0: Είναι άξιος της μοίρας του, είναι άξιος της μοίρας του, είναι ένας βρεφοποιημένος κακομοίρης, όπως έλεγε και ο Σουρής στο ποίημα, ο οποίος έχει δείξει 15 χρόνια ότι είναι ανίκανος να υπερασπιστεί την ίδια του την οικογένεια. Να μην πάω για τις πατρίδες που είναι μεγάλες έννοιες. Αλλά όταν υπερασπίζει την πατρίδα, υπερασπίζει και την οικογένεια και το σπίτι σου. Δεν υπάρχει λόγος, ας πούμε, χωρίς να υπάρχει πατρίδα. Χωρίς πατρίδα δεν έχεις τίποτα. Ούτε γη, ούτε περιουσία, ούτε ζωή, ούτε τίποτα. Άρα λοιπόν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν κάθε φορά και πέφτουν στο τρυπάκι της ακυβερνησίας, όπου αρχίσαμε τώρα πάλι το παραμύθι, ή θα είμαστε εμείς ή θα είναι το χάος. Αυτά είναι
1: Αφού υπάρχει χάος, τι θα είμαστε.
0: Χάος είναι ούτως ή άλλως. Τι χάος να είναι.
1: Ναι, μισό λεπτό λίγο. Είναι δυνατόν, ναι, να βγαίνουν επισήμως και μέσα μαζικής ενημέρωσης και λένε έχουμε την πιο προοδευμένη οικονομία των τελευταίων 2 ετών.
0: Ναι.
1: Στην Ευρώπη.
0: Γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι κρατικοδίαιτα και είναι και όταν είσαι κρατικοδίαιτος και έχεις αφεντικό και σου βγάζει από τις τσέπες εκατομμύρια, πάνω από 100 εκατομμύρια. Δεν έχω σταματήσει να μετράω πόσα εκατομμύρια έχουν πάρει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να πω για τις λίστες Πέτσα, για τι πράγμα να πούμε.
1: Για λίγο
0: για
1: πέστε μου,
0: τότε
1: με τον κορονοϊό που σταματήσαν να πληρώσουν τα μέσα όταν πήραν τις άδειες, κάνανε ένα διακανονισμό σε δόσεις.
0: Ακριβώς.
1: Και,
0: ναι,
1: και με τον κορονοϊό τον πρώτο χρόνο δεν τον πληρώσανε για λόγους οι οποίοι είχαν σχέση με τον κορονοϊό. Αλλά από ό,τι πληροφορούμε, έχει συνεχιστεί να υπάρχει αυτή η ιστορία να μην πληρώνονται ετήσιες δόσεις. Δεν πρέπει να δώσουν μία αναφορά.
0: Όχι, και επίσης έπρεπε κατά τον νόμο, υπήρχε ένας νόμος ο οποίος έλεγε ότι όταν είναι θέματα κοινωνικά, του κράτους δηλαδή, το κράτος διαφημίζεται δωρεάν. Δεν είναι υποχρεωμένο να πληρώνει, το έχει νόμο. Έπρεπε δηλαδή τα μηνύματα αυτά που κάνανε τότε να είναι μηνύματα δωρεάν. Όμως ακόμη και αυτά τα μηνύματα τα πληρώναμε εκατομμύρια. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το οποίο έχει γίνει. Είναι ένα πράγμα που δεν έχω συναντήσει εγώ που έχω μελετήσει στην οικονομική επιστήμη τέτοια χώρα. Ακόμη δηλαδή και στις αφρικανικές απικίες, όταν έψαχνα να βρω συμβάσεις, δηλαδή απικιοκρατικές όπως είναι το μνημόνιο, ακόμη και στην Αφρική τότε, εκείνα τα χρόνια των απικιών, δεν υπήρχαν τέτοιο έγκλημα, ας πούμε, που είχε υπογραφεί. Να υπογράφεις δηλαδή ότι θα χωρίσεις όλη την ιδιωτική και δημόσια περιουσία. Και τώρα δεν μιλάει κανένας και κανένα ακόμα για το θέμα του ξεπουλήματος των αρχαιολογικών χώρων και των εσόδων που προέρχονται.
1: Οι αφρικανικές χώρες, κυρία Μακρύ, οι αφρικανικές χώρες ανεβαίνουν πάρα πολύ, αυξάνεται πάρα πολύ η οικονομία. Και προχθές έβλεπα το αφρικανικό κύπελο ποδοσφαίρου που γινόταν σε διάφορες χώρες και είδα κάτι γήπεδα ποδοσφαίρου και έπαθα την πλάκα μου. Πιο σύγχρονα και από τα ευρωπαϊκά. Και εμείς έχουμε κάτι για πέταμα τα ποδοσφαιρικά γήπεδα.
0: Δεν είναι μόνο για πέταμα αυτά. Έχουμε δώσει πάρα πολλά χρήματα, δισεκατομμύρια ευρώ, για γέφυρες, για σύραγγες, για δρόμους. Τους δρόμους εντωμεταξύ, ό,τι θέλουν να κάνουν. Έτσι έχουν παραχωρηθεί στους ιδιώτες τα έσοδα από τα διόδια. Και τα διόδια τα πληρώνουμε σαν τους βλάκες. Για να έρθει στη Θεσσαλονίκη θέλει 100 ευρώ διόδια, έτσι. Και γιατί, για να συντηρούν τι ακριβώς. Και ποιος θα παίρνει αυτά τα έσοδα για να συντηρείς και καλά
1: τον
0: δρόμο.
1: Μου λέτε, επειδή έχουμε μόνο 10 λεφτά, θέλω να μου πείτε ότι έχει γίνει μια έρευνα και διαπιστώθηκε ότι νοικιάστηκαν ή ξεπουλήθηκαν, ας το πούμε, 27 σπουδαία αρχαιολογική χώρες στην Ελλάδα, ξένων συμφερόντων, σε εταιρεία ξένων συμφερόντων, μια Space Ελλάς, Η οποία ανήκει στην εταιρεία που κάνει τις δημοσκοπήσεις. Και βλέπω εδώ η Ακρόπολης νοικιάστηκε με

0: 17.000. Η αρχαία Ολυμπία με 4.200. Η Επίδαυρος το ίδιο, η Μυκήνης το ίδιο, η Κνωσός το ίδιο, το Ακροτήριο Θήρας το ίδιο, η Βεργίνα το ίδιο, η Δελφή το ίδιο κτλ. Είναι δυνατόν αρχαιολογική χώρηση, αρχαία Κόρινθο, Σούνιο, Μεσίνη, Φιλίππους κτλ. Να έχουν νοικιαστεί σε ιδιώτες?
1: Αυτό το, να ξέρετε, έχει υπογραφεί στο μνημόνιο του Τρίτου του Τσίπρα. Ο Τσίπρας το υπέγραψε αυτό. Και να ξέρει ο κόσμος, τα μνημόνια έχουν διάρκεια 100 χρόνων. Όμως, μέσα στο ταμείο που κάνανε, το ταμείο Σόιμπλε που λένε, δηλαδή το ΤΑΙΠΕΔ έγινε ταμείο Σόιμπλε, εξελίχθηκε, βάλανε όλη την περιουσία, τη δημόσια και την ιδιωτική των Ελλήνων, τα δάνεια δηλαδή. Και αυτό το πράγμα δεν έχει, λέει, αν δεις δηλαδή το νόμο της σύστασης του ΤΑΙΠΕΔ και του μνημονίου, εγώ που είχα διαβάσει τότε καλά, έλεγε ότι δεν μπορείς όταν εκποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία να τα ανακτήσει η χώρα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Είπαμε, ούτε στις Αττικές Αφρικές δεν έχει γίνει τέτοιο πράγμα, που σημαίνει ότι 100 χρόνια πες να περάσουν και έρχεται ένας καποδίστρας, λέμε, να κυβερνήσει χώρα να την ξεκινήσει. Δεν μπορεί, γιατί δεν θα υπάρχουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Θα έχουν εκποιηθεί. Οι αρχαιολογικοί χώροι υπάρχουν μέσα σε νομοσχέδιο, κύριε Παζαφυρίου. Ναι. Το μνημόνιο που ήταν πριν 15 χρόνια, 10 χρόνια, είναι αυτό το οποίο υλοποιείται μέχρι σήμερα και θα υλοποιείται μέχρι αύριο όλες οι μνημονιακές υποχρεώσεις. Απλά γίνονται σταδιακά. Δηλαδή βγάζουν τους νόμους, νομοθετούν, βγάζουν ξανά τους νόμους και ξεκινάνε, ας πούμε. Και γίνεται και ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Του λένε και το απίστευτο, βγήκαμε λέει από τα μνημόνια. Η Πορτογαλία βγήκε από ένα μίνι μνημόνιο που είχε. Αλλά από ό,τι μαθαίνω από συναδέρφους εκεί, έχουν επιστρέψει όλοι οι μισθοί, οι συντάξεις και όλες οι περικοπές.
0: Μισό λεπτό. Ποιος βγήκε από τα μνημόνια, η Ελλάδα?
1: Έτσι λένε.
0: Ψεύτες είναι.
1: Ο Τσίπρας είχε πει ότι βγήκαμε από το μνημόνιο.
0: Δεν βγήκαμε από κανένα. Είμαστε υποθηκευμένοι μέχρι το 2097, το ξέρετε. Είναι υποθηκευμένα τα πάντα,
1: τα πάντα.
0: Και το αποκρύπτουν και μου κάνει εντύπωση πως είναι δυνατόν να μιλάμε. Εγώ ενοχλώ με αυτά που λέω, αλλά θα τα λέω. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει καμία αντίδραση, όταν εχθές είδαμε ένα ξεσήκωμα που έγινε στη Γαλλία, τρομακτικό. Ακριβώς. Εδώ δεν ξεσηκώνεται κανένας.
1: Και στην Ισπανία έγινε ξεσήκωμα, γιατί πήγανε και ανέστηλαν έξωση από μια ηλικιωμένη κυρία. Εκεί μπαίνουν με τις δυνάμεις καταστολής μέσα στο σπίτι, τους σηκώνουν όρθιους, βέβαια τα έχουν δει και εδώ. Απλά εδώ, για να μην φαίνεται και να το παίζουν ότι δεν γίνεται, για να μην φαίνεται στον κόσμο, τον οποίο αποπροσανατολίζουν με άλλα ζητήματα, έτσι, γι' αυτό το κάνουν αυτό. Είναι εδώ, πηγαίνουν μέσα, αλλά γίνονται πλέον ηλεκτρονικά και δεν το παίρνεις χαμπάρι. Δεν ξέρεις καν αν γίνεται πληστηριασμός ή αν δεν γίνεται. Δηλαδή έχουν περάσει τέτοιους νόμους. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί γίνανε από τον Τσίπρα, γιατί υπήρχε τότε ο Λαφαζάνης, ο οποίος με ένα κίνημα, μαζί με τα παιδιά του «Δεν πληρώνω», τους Παπαδοπουλέους, ήταν οι οποίοι είχαν γίνει βραχνάς και αγκάθι στην κυβέρνηση τότε του Τσίπρα, γιατί ανέστηλαν τους πληστηριασμούς. Οπότε σκέφτηκε τότε ο Τσακαλώτος, ο Υπουργός Οικονομικών, να κάνει ηλεκτρονικούς και ψήφισαν τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
0: Επομένως, σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, όλοι αυτοί οι οποίοι αντιδρούν στη χώρα, αυτοί οι οποίοι είναι λίγοι και λένε την αλήθεια, όπως το λέει, τα λέει αυτή η εκπομπή. Ναι. Μάλλον είναι κορόιδα, διότι δεν προσαρμόζεται με το σύστημα για να βγάλουν και 5 φράγκα. Διότι μου ήρθε μόνο αυτή τη στιγμή ένα έγγραφο, ένα μήνυμα που λέει ότι στη συναυλία της Άννας Βύση, μα το ξέρετε, βοβάρισαν τα σύννεφα πριν από τη συναυλία για να μην βρέξει.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά αν ισχύει, γιατί υπάρχει αυτή η διαδικασία, έτσι, δεν είναι αυτό που λέμε.
0: Προσέξτε. Μία μέρα νωρίτερα αεροσκάφη καταγράφηκαν από το φακό ενός site να πραγματοποιούν επιχειρήσεις πάνω από την Αττική. Τα πλάνα τραβήθηκαν στους πρόποδες Θημητού και δείχνουν τα ήχη που αφήνουν τα αεροπλάνα. Οι εικόνες κάνουν λόγο για βαρβαρισμό των νεφών, γνωστό και ως σπορά νεφών ή κλουτ σίντινγκ.
1: Αυτό γίνεται πάρα πολύ, γίνεται στην Αφρική και για λόγους για να βρέξει και για λόγους να μην βρέξει.
0: Έγινε τέτοιο πράγμα.
1: Εάν υπάρχει, δεν ξέρω, γιατί δεν μπορούμε να το διασταυρώσουμε. Αλλά αν έγινε τέτοιο πράγμα, γιατί δεν το κάνουν όταν υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα και πλημμυρίζει ο τόπος, ας πούμε, γιατί δεν έχει δάσκη.
0: Βγήκε καθηγητής και είπε ότι γίνεται.
1: Φυσικά γίνεται. Μα γίνεται. Αυτό σας λέω. Αν μπει κάποιος και στα site, θα δει επιστημονικά site, υπάρχει η διαδικασία βομβαρδισμού των νεφών για να υπάρχει, να ελέγχουν τον καιρό. Το κάνανε, αν θυμάστε, στο Ντουμπάι, το οποίο έβρεχε και είχαν πλημμυρίσει. Το θυμάστε αυτό?
0: Ναι, ναι.
1: Στο Ντουμπάι το είχαν κάνει. Είχαν βομβαρδίσει τα σύννεφα γιατί είχαν θέμα και μάλιστα ξέφυγε τόσο η βροχή που είχαν πλημμυρίσει.
0: Εμείς γιατί δεν το κάναμε στην Κρήτη?
1: Γιατί δεν το κάναμε παντού? Γιατί δεν θέλουμε?
0: Η Κρήτη πλημμύρισε σε δραματικό σημείο.
1: Γιατί το έχουμε βρει το, ότι το παραμύθι της κλιματικής αλλαγής και το πάμε στην κλιματική αλλαγή όλο το θέμα. Γιατί
0: κλιματική αλλαγή, μάλλον θα λέμε εγκεφαλική αλλαγή και όχι κλιματική αλλαγή.
1: Ακριβώς, το είπατε πάρα πολύ ωραία. Ή βρεθοποιημένη, ας πούμε, εγώ άκουσα το άλλο. Έχει γράψει ο καθηγητής νομικής, ο κύριος Βαθιώτης, ένα εξαιρετικό άρθρο, στο οποίο μιλάει για βρεθοποιημένους εδώ και καιρό πολίτες, για τους Έλληνες, ότι έχουν βρεθοποιηθεί και είναι γεμάτοι φόβο. Ότι για, το, για την αναβίση, ότι λέει φορούσαν κανονικά πάντα, λέει η κ. Παπαζαφυρίου, για να μην κατουρηθούν πάνω τους, γιατί για να, όταν είσαι τόσος κόσμος, για να πας και να έχεις πρόσβαση στην τουαλέτα, μπορεί να έχεις πρόβλημα. Και ακούστηκε δηλαδή ότι φορούσαν πάμπερς. Δηλαδή φόρεσε ο Έλληνας αυτή τη στιγμή με αυτά τα προβλήματα πάμπερς, για να πάει εκεί, να δώσει 200 ευρώ εισιτήριο, όταν δεν έχει να φάει, για να δει την αναβίση. Έτσι.
0: Ακούστε τώρα, ακούστε, Ακρόπολη, μίσθωμα πολιτηρίου 17.000. Ναι. Το μήνα. Έσοδα πολιτηρίου περίπου 5 εκατομμύρια κατ' έτος. Έσοδα από εισιτήρια 60 εκατομμύρια το έτος. Δηλαδή αυτές είναι ωραιότατες επιχειρήσεις.
1: Κοιτάξτε.
0: Αρχαία Ολυμπία. Μίσθωμα είπατε πολιτηρίου 4.200 το μήνα. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Να σας πω λίγο. Εκεί στο... σε αυτό είναι άρθρο το οποίο λέει... το λέει κανονικά. Αυτά που τα διαβάζετε δηλαδή είναι από συγκεκριμένο άρθρο που έχει κάνει.
0: Όχι,
1: το φανός ρεπορτάζ.
0: Μου το έστειλε μια κυρία που λέει έγινε μια έρευνα για την ενοικίαση ξεπούλημα, ναι, 27 σπουδαίων αρχαιολογικών χώρων στην Ελλάδα. Την εταιρεία, ναι, Space Ελλάς, ξένων συμφερόντων ανήκει.
1: Ένα λεπτό. Η Space Ελλάς, αν είναι η γνωστή Space Ελλάς, δεν είναι ξένων συμφερόντων. Είναι συμφερόν των ελληνικών που συνδέονται με την οικογένεια Μητσοτάκη.
0: Μισό λεπτό, η Space Ελλάς είναι ξένα, μισό λεπτό, ανήκει στην εταιρεία που κάνει δημοσκοπήσεις Singular Logic.
1: Ακριβώς. Η οποία έχει άμεση σύνδεση με την οικογένεια Φιλική.
0: Μάλιστα.
1: Και παίρνει έργα από το ελληνικό δημόσιο. Επίσης, πρέπει να σας πω, και τώρα θα το πω και δημόσια, ότι όλη αυτή η ιστορία που εσείς πολύ καλά τη ζήσατε μαζί μου και την ξέρετε, με την οποία βίωσα την δικαστική, έτσι, εκδικητική δίωξη, με στημένη αγωγή, ήτανε ακριβώς γιατί αποκάλυψα σκάνδαλο 450.000 ευρώ χρημάτων που δόθηκαν προκειμένου να, από ΕΣΠΑ ήταν αυτά, προκειμένου να γίνει κάποιο έργο που ανέλαβε η συγκεκριμένη εταιρεία και μάλιστα έβαλαν υποθήκη τα αποθεματικά του Δήμου, παρακαλώ.
0: Δεν μου
1: λέτε.
0: Αντί
1: λοιπόν, ναι, να κάτσει ένας εισαγγελέας σε αυτή την ερώτηση στη Βουλή που έκανα, έχοντας δικαίωμα ως βουλευτής να κάνω ερωτήσεις για το δημόσιο συμφέρον και για οτιδήποτε θέλω, αντί λοιπόν να πάρουν την ερώτησή μου ένας εισαγγελέας, αυτή η δικαιοσύνη έρμη, και να κάνει μια μελέτη και να πει τι λέει αυτή η βουλευτής και τι έχει προκύψει, γιατί ήταν εγκληματικό αυτό που έγινε, κατέθεσε αναγωγή σε βάρος μου και η δικαιοσύνη δικαίωσε αυτόν ο οποίος ως και θύμα. Και εγώ έτρεχα 10 χρόνια στη δικαιοσύνη, έτσι, με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχω υποστεί. Δηλαδή, όποιος έφτασε στη χώρα να είναι έτοιμος και μέσα από τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου έγινε συνταγματική εκτροπή. Έγινε δηλαδή στην ουσία δίωξη και βγήκε απόφαση σε βάρος βουλευτή, ο οποίος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή για διασπάθηση χρήματος.
0: Για λίγο, μισό λεπτό, λίγο, δεν έχουμε χρόνο, μισό λεπτό. Πληροφορούμε ότι στο δημόσιο δεν λειτουργεί η λογική τη σωστή αντιμετώπιση των θέσεων που έχει ο καθένα σε μια υπηρεσία του δημοσίου, αλλά αυτοί που είναι προϊστάμενοι κτλ. Και τα έχουν καλά με την κυβέρνηση και το κόμμα, νομίζω ότι είναι ιδιωτική του επιχείρηση.
1: Ακριβώς.
0: Είναι δυνατόν το δημόσιο να μην λειτουργεί με βάση τη διαδικασία και την απόδοση των εργαζομένων και τις ευθύνες που έχει κάθε προϊστάμενο και να λειτουργεί με βάση προσωπικά δεδομένα και όποιον δεν γουστάρουν να του κάνει τη ζωή δύσκολη. Ιδιωτική του επιχείρηση είναι το δημόσιο. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε.
1: Από το 2009
0: δηλαδή,
1: μέχρι σήμερα,
0: είναι μαγαζί των προϊσταμένων και αυτό που τα καλά με την κυβέρνηση.
1: Είναι μαγαζί της οικογένειας Μητσοτάκη το ελληνικό δημόσιο. Μες. Είναι μαγαζί της ελληνικής αυτής κυβέρνησης. Όλη η δημόσια διοίκηση αυτή τη στιγμή είναι στελεχωμένη από αρεστούς και κανένας άριστος δεν αξιοποιείται. Όποιος τολμάει να ζητήσει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία μέσα στο δημόσιο, διώκεται φρικτά από ανθρώπους οι οποίοι χωρίς προσόντα έχουν τοποθετηθεί και στελεχώνουν από πάνω μέχρι κάτω όλη τη δημόσια διοίκηση. Αυτό επικρατεί. Αν θέλετε, θα το κάνουμε ένα θέμα, γιατί είναι πολύ σοβαρή η δημόσια διοίκηση. Γιατί βλέπουμε ότι έχουν διαλύσει και τους
0: εποπτικούς
1: του δημοσίου.
0: Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ, θα τα ξαναπούμε.
1: Να
0: γιατί
1: είστε καλά. Ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πολύ.
0: Για προχώραμε το άλλο θέμα, γιατί δεν έχουμε χρόνο.

0: Σκεπασιανέ, πείτε μου λίγο, εάν είχαν τη δυνατότητα, που έχουν τη δυνατότητα, εντάξει, να χρησιμοποιούσαν τα δικά σας τα ραντάρ, θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε αυτές τις καταστροφές, ναι ή όχι?
1: Φυσικά.
2: Είναι 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Δεν συναντιέται με προμηθευτές, μάλιστα. Ωραίο κράτος, δημοκρατία, ωραία επιχείρηση, επιχείρησε σε ΛΑΣ, ΑΕ. Λαός, οι υπάλληλοι που παίρνουν ένα κομμάτι ψωμί για να συντηρούν τη χώρα. Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί κάποια καινούργια εκπομπή που αρχίζει από σήμερα, εμείς θα τα πούμε αύριο κανονικά στην ώρα μας.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλή σας ημέρα. Η κακοκαιρία εξακολουθεί να δοκιμάζει την Κρήτη, με το 112 να ηχεί χθες σε όλη την περιφέρεια, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, τουλάχιστον μέχρι σήμερα το απόγευμα. Παράλληλα, οι καταστροφές που προκλήθηκαν στο νησί είναι μεγάλες. Στο μεταξύ, σε ισχύ παραμένει από χθες το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπου στα 9 Μποφόρ. Μετά την ανακοίνωση των χωρών μελών G7 για αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου και ντίζελ τους επόμενους 4 μήνες, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Fatih Birol ανακοίνωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν να πέφτουν. Το αεροδρόμιο του Βίλνιου στη Λιθουανία έκλεισε σήμερα το πρωί, ενώ μαχητικά αεροσκάφη της αποστολής εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στη Βαλτική απογειώθηκαν μετά από αναφορά για ύποπτο ντρόουν που φέρεται να εισήλθε στη χώρα από τη Λευκορωσία. Πληροφορία που έδωσε στη δημοσιότητα το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας. Στις ενέργειές τους, από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσίασε επιδείνωση μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ, αναφέρονται στις απολογίες του στον ανακριτή οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί. Η 56χρονη κατηγορούμενη υποστήριξε ότι τήρησε όλα τα ιατρικά πρωτόκολλα. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
2: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
4: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
3: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
4: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο. Ας γελάσω.
7: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
14: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
15: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
14: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
16: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
14: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
17: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care. In the nighttime.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
21: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
22: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
20: Τελικά, είναι Κρικρί ή Ford Ranger?
21: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα. Μετρόπολης!
0: Και τώρα στο Μετρόπολης, όλα για την υγεία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 11 με 12 το μεσημέρι. Παρουσιάζει ο Χρήστος Θανάσανας, σχολιάζει ο Κλεάρχος Πρωτοπαπάς. Γιατί η υγεία δεν προσθέτει μόνο χρόνια στη ζωή, αλλά ζωή στα χρόνια μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες. Καλώς ήρθατε στην πρώτη εκπομπή εδώ στο Μετρόπολης, όλα για την υγεία. Είμαι ο Χρήστος Θανάσανας και μαζί θα πάμε την επόμενη ώρα της εκπομπής. Μαζί θα πηγαίνουμε κάθε Σαββατοκύριακο 11 με 12. Μαζί θα ξεκινάμε να τελειώνει το πρωινό μας και να πηγαίνουμε στο μεσημέρι και του Σαββάτου και της Κυριακής. Παρέα μου έχω τον Κλέαρχο Πρωτοπαπά. Κλέαρχε, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Μαζί θα πάμε να μιλήσουμε για την υγεία σε όλους και για όλα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, μαζί θα είμαστε σε αυτήν την εκπομπή και μαζί θα μιλήσουμε όχι μόνο για την υγεία, για την καλύτερη ζωή. Αυτό το που σημαίνει υγεία σημαίνει καλύτερη ζωή για τον καθένα μας.
0: Αυτό. Και μάλιστα θα πάμε να μιλήσουμε για θέματα τα οποία δεν θα μιλάνε άλλοι, δεν μιλάνε άλλοι, δεν θέλουν να μιλήσουν άλλοι. Όπως και να έχει, πάντως θέλω να ευχαριστήσω θερμά και όλους εσάς οι οποίοι μας ακούτε, όλους εσάς οι οποίοι πραγματικά με το που ξεκίνησε η συνεργασία μας με τον όμιλο της Metro Media, δώσατε τις καλύτερες ευχές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μάλιστα θέλω να ευχαριστήσω θερμά και την διοίκηση του Μετρόπολης και τη διοίκηση του ομίλου Metro Media, τον κύριο Παύλο Ανδρώνη και τον κύριο Γιώργο Μπούζο. Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω θερμά που μας δώσαν και την αρθρογραφία πάνω στο κομμάτι των άρθρων, του τι θα γράφουμε, τι θα λέμε. Κλέαρχε, εσύ υπεύθυνος για όλο αυτό, για όλον αυτόν τον συντονισμό. Μαζί θα πάμε για να δώσουμε στον κόσμο όλα αυτά τα οποία θέλει να μάθει για την υγεία. Και δεν θα είναι ψέματα. Θα είναι αυτά που βγαίνουν και με αυτά που συζητάμε με τους γιατρούς μας και με αυτά τα οποία συζητάμε μεταξύ μας πριν βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα.
1: Ακριβώς. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Ασχολούμαι με την ιατρική από μια άλλη σκοπιά. Ασχολούμαι με την επικοινωνία στον χώρο της υγείας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο δικός μου ρόλος δεν είναι να δώσω απαντήσεις, ούτε να ενημερώσουμε και ο Χρήστος και εγώ τον κόσμο. Ο δικός μας ρόλος, ο δικός μου ρόλος είναι να είμαστε η φωνή του ακροατή. Δηλαδή να εκφράσουμε την αγωνία του, το φόβο του, την απορία του. Να κάνουμε την ερώτηση που έχει στο μυαλό του και πολλές φορές φοβάται να την πει ή ντρέπεται να την πει. Να λέει, για στάσου, αυτό τι σημαίνει για μένα? Πρέπει να ανησυχώ? Είναι πραγματικότητα ή είναι μια υπερβολή?
0: Φυσικά να ξέρει ο κόσμος, γιατί δεν είμαστε εδώ για να τρομάξουμε ούτε να φοβήσουμε. Ήρθαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο έτσι όπως πρέπει να ενημερώνεται. Απλά στα λαϊκά, στα ήσυχα και φυσικά με τους γιατρούς μας και τις ορολογίες να μπορούμε να τις εξηγούμε με τον τρόπο που ο καθένας, αν θα ήταν εκεί απέναντί μας, θα τα άκουγε και θα το καταλάβαινε αμέσως. Σωστά.
1: Ακριβώς. Απλώς είναι ο ρόλος μας εδώ. Γιατί αυτό που σημαίνει για όλους μας δεν είναι περισσότερη υγεία. Είναι περισσότερη υγεία μέσα στη ζωή μας, να ζήσουμε καλύτερα.
0: Και επειδή ο κλέαρχος είπε ότι δεν ασχολείται με την υγεία, εγώ είμαι στην κλινική διατροφή των ανθρώπων 28 χρόνια, ασχολούμαι με τα αυτοάνωσα, ασχολούμαι με το πόσο ο κόσμος μπορεί να γίνει καλύτερα μέσα από το κομμάτι της διατροφής, μέσα από το κομμάτι της συμπληρωματικής υποστήριξης και γενικότερα γνωρίζω αυτό το οποίο κάθε ένας από εμάς μπορεί να πει στον άλλον χωρίς να τον φοβήσει και χωρίς υπερβολές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορείτε να κάνετε όσες ερωτήσεις θέλετε, όποτε θέλετε. Άλλωστε τα social media πλέον μας έχουν φέρει όλους πιο κοντά. Άλλωστε η δυναμική του Μετρόπολης μας φέρνει όλους πιο κοντά και μπορείτε να κάνετε όσες ερωτήσεις θέλετε, ό,τι ερωτήσεις θέλετε. Να ξέρετε ότι θα πηγαίνουν και στους γιατρούς μας. Να ξέρετε ότι θα πηγαίνουν και στους θεραπευτές μας και στους εναλλακτικούς θεραπευτές και γενικότερα όλοι όσοι είναι στον χώρο της υγείας θα απαντούν στις ερωτήσεις, στα προβλήματα, στα θέματα τα οποία έχετε εσείς.
1: Γιατί η υγεία δεν ξεκινάει από πουθενά αλλού, ξεκινάει από τη γνώση. Να ρωτήσουμε, να μάθουμε, να μην ανησυχήσουμε, να μάθουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό σημαίνει να ξεκινήσω να προσέχω την υγεία μου, να ρωτάω, να μαθαίνω τους ειδικούς.
0: Και φυσικά, εντάξει, επειδή σας είπαμε και σας λέμε την εισαγωγή, την οποία ούτως ή αλλιώς περιμένατε να την ακούσετε σε μια καινούργια εκπομπή. Να σας πούμε επίσης ότι η δύναμη είναι το κοινό. Και το κοινό, όταν έχει και απορίες, όταν έχει και θέματα, χρειάζεται να τα μοιραζόμαστε.

0: Για λέγε, τι θα έλεγες, κάτι θα έλεγες.
1: Τι θα έλεγα, ασχολείσαι με τη διατροφή.
0: Ναι, κοίταξε, τα θέματα τα οποία θα πιάσουμε είναι μέχρι να προσαρμοστούμε στο στούντιο. Λοιπόν, τα θέματα τα οποία θα πιάσουμε είναι πολλά. Και κάθε τι το οποίο σκέφτεστε εσείς εκεί πέρα έξω, είτε μας ακούτε μέσα στο σπίτι σας, είτε στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου, είτε από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου, είτε από οπουδήποτε, το βέβαιο είναι ότι θα λύνουμε απορίες. Ναι, θα πιάσουμε τη διατροφή, θα πιάσουμε την άσκηση, θα πιάσουμε τα καθημερινά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ψυχολογία, έχουν να κάνουν με τον φόβο, έχουν να κάνουν με κρίσεις πανικού, αν θέλετε, έτσι. Τα πολλά από αυτά τα οποία τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια ακούτε, θα είμαστε εδώ παρόντες για να τα λέμε, να τα συζητάμε και να αναλύουμε ή να παίρνουμε το φόβο σας μέσα από τις γνώμες των ειδικών. Τι θα έλεγες?
1: Τώρα τελευταία έχω διαβάσει, έχω ακούσει για έναν όρο, το fiber maxing. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το ίντερνετ ανακαλύπτει την πρωτεΐνη.
0: Ναι, καιρός ήταν, αλλά δεν είναι και καλό.
1: Ναι, ποιος αποφασίζει όμως τι τρώμε, εμείς ή ο αλγόριθμος?
0: Εμείς αποφασίζουμε πάντα τι τρώμε, αλλά ο αλγόριθμος μας κάνει ζημιά. Γιατί κάνει ζημιά ο αλγόριθμος? Γιατί πρέπει να μάθουμε να τρώμε. Και ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, τα οποία βασικά έχουν να κάνουν με τη διατροφή μας. Πόσοι από εσάς τρώτε αργά?
1: Ο περισσότερος κόσμος τι συνηθίζει? Συνηθίζει να δουλεύει, ο τρόπος ζωής μας είναι αυτός, να γυρίσει 5-6 ώρα από το απόγευμα σπίτι του και να τρώει 6-7 η ώρα.
0: Λάθος. Είναι ένα λάθος το οποίο οι σύγχρονοι, είτε νεοέλληνες, είτε γενικότερα Ευρωπαίοι πολίτες ή πολίτες του δυτικού κόσμου, το έχουν. Είναι όμως μια κατάσταση στην οποία, αν θέλετε να μιλήσουμε ανοιχτά, οι άνθρωποι πρέπει να τρώνε ήρεμα και να αξιολογούν τη ζωούλα τους ήρεμα.
1: Ναι, η διατροφή είναι μέρος της ζωής μας, όχι μόνο η διατροφή, και μέσα στη διατροφή είναι το νερό. Για να πίνουμε νερό.
0: Βέβαια.
1: Είναι βασικό στοιχείο αυτό, το οποίο, ξέρετε κάτι, επειδή είναι εύκολο, το έχουμε στην καθημερινότητά μας, το παραβλέπουμε.
0: Ναι, και κανείς δεν έχει συσχετίσει το ότι κουράζεται καθημερινά αρκετά και δεν καταναλώνει τις σωστές ποσότητες νερού που πρέπει να καταναλώσει. Θα μιλήσουμε και για το μεταβολισμό, θα μιλήσουμε και για τα νοσήματα, για τις χρόνιες φλεγμονές, θα μιλήσουμε και για το έντερό σας, θα μιλήσουμε για πολλά πράγματα, χωρίς να κουράσουμε. Ένα πράγμα να ξέρετε, ότι η εκπομπή αυτή θα πει αυτά τα οποία σκέφτεστε εσείς. Ναι, θα πιάσουμε και θέματα υγείας τα οποία μας αφορούν όλους. Θα πιάσουμε και τον COVID, βεβαίως. Όχι τον COVID τον τότε, τον COVID τον τώρα. Θα πιάσουμε και γενικότερα το κομμάτι το οποίο σας φοβίζει. Δεν πρέπει να φοβόμαστε για την υγεία, αλλά όπως είπε και ο Κλέαρχος προηγουμένως, πρέπει να υποστηρίζουμε την υγεία μας μέσα από
1: ερωτήσεις,
0: ναι,
1: και μια καινούργιο τρόπο συμπεριφοράς.
0: Έναν καινούργιο τρόπο συμπεριφοράς απέναντι σε όλους. Έτσι. Οπότε μη φοβάστε, δεν πρόκειται να φοβήσουμε κανέναν, δεν θα κουράσουμε κανέναν, απλά θα ψάξουμε να βρούμε γιατί κουράζεστε, γιατί δεν κοιμάστε καλά, γιατί δεν κοιμάστε καλά.
1: Γιατί κοιμάμαι καλά?
0: Ναι.
1: Γιατί ακριβώς όλη την ημέρα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω για να μην κοιμάμαι καλά.
0: Μπράβο. Άρα λοιπόν είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν κοιμόμαστε καλά γιατί όλη την ημέρα κάνουμε ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου πεις, οι περισσότεροι θα λένε, μα τι να κάνω. Ή, εν πάση περιπτώσει, οι περισσότεροι θα λένε, άντε ρε, άσους αυτούς εκεί πέρα να λένε ό,τι θέλουν. Πάντως, όπως και να έχει, το βέβαιο είναι ότι για να μην κοιμάσαι καλά, κάτι κάνεις λάθος.
1: Ναι. Γιατί τι σημαίνει εδώ? Έχουμε βάλει την κούραση, το άγχος, τον τρόπο να τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, σαν το κατεστημένο, κάτι σαν το φυσιολογικό. Και τι κάνουμε? Ο ύπνος είναι εξαίρεση. Ο ύπνος είναι κάτι το καινούριο, είναι κάτι μακριά από εμάς που θέλουμε να το κερδίσουμε.
0: Ναι, αλλά είναι και κάτι το οποίο το θέλουμε, το χρειαζόμαστε, μας είναι απαραίτητο. Άρα, αν καταλαβαίνετε ότι ο ύπνος είναι το πιο απαραίτητο για σας, μην διστάσετε, κοιμηθείτε. Όχι όρθιοι, γιατί αυτό το έχουμε. Λίγο ή πολύ, πολλές φορές κοιμόμαστε και όρθιοι. Κυριολεκτικά, έτσι. Αλλά αφιερώστε στον εαυτό σας το χρόνο που χρειάζεται. Ένας μέσος άνθρωπος, ένας άνθρωπος με κανονική δραστηριότητα, χρειάζεται τουλάχιστον minimum 6 ώρες ύπνο για να μπορεί να ξυπνάει στις 5 η ώρα το πρωί και να είναι ενεργός. Συμφωνείς?
1: Ναι, και πριν κοιμηθούμε, δεν χρειάζεται να είμαστε πάνω στο κινητό τηλέφωνο, δεν πρέπει πάνω στην τηλεόραση, πάνω στον υπολογιστή.
0: Αυτά τα ξέρουμε. Ναι.
1: Πρέπει να πάμε και μια βόλτα, πρέπει να μιλήσουμε και με έναν άνθρωπο και να ακούσουμε και λίγο μουσική.
0: Έτσι, έτσι. Όλα αυτά τα ξέρουν, μην ανησυχείς. Ξέρουν ότι δεν πρέπει να είναι σε οθόνες, τα ξέρουν ότι δεν πρέπει να είναι σε τάμπλετ. Όλα αυτά τα ξέρουμε.
1: Το κάνουμε όμως, το κάνουμε όμως.
0: Όχι, γιατί να το κάνουμε.
1: Γιατί να το κάνουμε.
0: Περίμενε, γιατί να το κάνουμε. Ξέρεις εσύ καλύτερα από μένα τι πρέπει να κάνουμε.
1: Όχι, γιατί εγώ στην οθόνη. Και εγώ στην οθόνη.
0: Εσύ στην οθόνη κοιμάς. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Πάντως όπως και να έχει, σίγουρα η οθόνη δεν κάνει καλό. Έτσι. Και επειδή τα ξέρετε, σας τα πούμε κι εμείς. Όχι για να είναι κάτι τετριμένο, γιατί η υγεία είναι ένα ομαδικό παιχνίδι και αν δεν παίξουμε μπάλα όλοι μαζί. Γιατί στο Μετρόπολης είσαι. Πάμε.

0: Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση και μια και ξεκινάμε έτσι και θα παίξουμε το... αυτό το πινκ-πονκ το ωραίο, γιατί μου αρέσει με τους ακροατές να κάνουμε αυτό το διάλογο τον υπέροχο. Θα σας απαντήσω πολύ απλά. Ο ύπνος είναι κάτι ο οποίος ξεκινάει από το έντερο. Αν λοιπόν το ταΐσω σωστά το έντερό μου, σημαίνει, ενώ χωρίς ζάχαρη, χωρίς αλάτι και χωρίς υπερπεξεργασμένα, θα μου δώσει τη δυνατότητα να κοιμηθώ και την μία ώρα που χρειάζεται το μεσημέρι και τις πέντε ώρες που χρειάζεται το απόγευμα. Γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Όταν εγώ πάω να φάω μακαρόνια, μπριζόλες, γύρους και οτιδήποτε την ώρα που θέλω να κοιμηθώ το μεσημέρι, θα κοιμηθώ. Αλλά θα κοιμηθώ λίγο και δεν θα ξεκουραστώ. Το βράδυ, αν θα κάνω το ίδιο, πάλι θα έχω το ίδιο θέμα. Γιατί το έντερο, του έχω δώσει το μήνυμα, το σύνθημα, ότι ξέρεις πάλι θα φας κάτι γλυκό. Δεν θέλει, το έντερο θέλει και γλυκό και πικρό να γίνεται μπάλα. Άρα όλοι εσείς οι οποίοι κοιμάστε λίγο, γιατί κοιμάστε σπαστά, φροντίστε λίγο να αλλάξετε κάπως τη διατροφή σας σε ό,τι τρώτε την τελευταία στιγμή.
1: Η συμπεριφορά, ο τρόπος ζωής μας,

0: Τώρα παιχνίδια και κινητό την ώρα του ύπνου. Εντάξει. Παιχνίδια και. Παιχνίδια και κινητό την ώρα του ύπνου, νομίζω ότι. Είναι παιδί και κινητό. Θα το δούμε σε λίγο. Γιατί έχω 2-3-4 τέτοιες ερωτήσεις από φίλους και φίλες και κυρίως μαμάδες. Αλλά παιχνίδια στο κινητό πριν κοιμηθούμε.
1: Όχι.
0: Όχι. Με γαριδάκια πατατάκια μαζί.
1: Όχι.
0: Άλλωστε δεν το κάνει και κανένας.
1: Φυσικά δεν το κάνει κανένας και απορώ γιατί το θέλουμε αυτό το θέμα.
0: Μα γιατί.
1: Είναι κάτι το οποίο είναι ξένο για μας.
0: Έτσι. Σιγά να μην το κάναμε. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να μην παίζουμε. Έχω δει ανθρώπους που λες να είναι στο λεωφορείο. Και επειδή εμένα μου αρέσει να μετακινούμε με το λεωφορείο και με το μετρό. Και έχω δει να παίζουν παιχνίδια στο κινητό και να γέρνουν. Να τους παίρνει ο ύπνος.
1: Όχι, εγώ επειδή μου αρέσει και εμένα το μετρό και με εξυπηρετεί πάρα πολύ, όπως πάρα πολύ κόσμο, βλέπω το εξής. Βλέπω πολλά νέα παιδιά και όχι μόνο νέα παιδιά, νέα και μεγάλα παιδιά, το οποίο είναι μέσω μετρό, δεν έχει διαδίκτυο, δεν έχει ίντερνετ μέσω μετρό, και όμως είναι όλοι πάνω σε μια οθόνη τηλεφώνου και τι κάνουν, άλλοι παίζουν, άλλοι διαβάζουν.
0: Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν ο ύπνος.
1: Τι είναι εξαίρεση, έτσι.
0: Έτσι. Ο ύπνος είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι απαραίτητο, κυριολεκτικά. Αλλά και ουσιαστικά, αν θέλουμε να δούμε τα πράγματα με το όνομά τους, πρέπει να προσέχουμε το έντερό μας για να έχουμε έναν καλύτερο ύπνο. Άλλωστε, ξέρετε, ο κυρκάρδιος ρυθμός μας δίνει τη δυνατότητα ή δίνει τη δυνατότητα στα όργανα μας να ξεκουράζονται. Όταν λοιπόν εμείς δεν τα ξεκουράζουμε, τότε αυτομάτως αλλάζουν τα δεδομένα. Να ευχαριστήσουμε θερμά και όλους τους φίλους και τις φίλες οι οποίοι μας παρακολουθούν στο TikTok. Φυσικά μας ακούτε στους 95,5 στο Μετρόπολης. Φυσικά μας παρακολουθείτε ζωντανά και μέσα από το προφίλ μας στο TikTok όλα για την υγεία. Πάμε λίγο σε αυτό που είπες, παιδιά και κινητό. Ναι, νομίζω, εντάξει, είναι ένα τεράστιο θέμα. Είναι ένα τεράστιο κοινωνικό, ιατρικό, πολιτικό, οικονομικό θέμα, το οποίο φυσικά δεν αναλύεται ούτε σε 4, ούτε σε 5, ούτε σε 8 λεπτά. Το βέβαιο είναι ότι είναι μια άλλη συνθήκη, είναι μια καινούργια συνθήκη.
1: Μήπως όμως το πρόβλημα δεν είναι το κινητό του παιδιού, αλλά το κινητό του γονιού.
0: Εντάξει, εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Συνήθως ακούμε, κατέβασε το κινητό σου, όμως το κινητό σου είσαι. Και ο μπαμπάς λέει αυτό, μην κοιτάζεις μόνο το κινητό σου. Απ' την άλλη πλευρά ο πατέρας ή η μητέρα όλη την ημέρα είναι στο κινητό, τρώνε βλέποντας στο κινητό, μιλάνε στο κινητό και συνέχεια ασχολούνται με το κινητό τους.
0: Απλά να πούμε.
1: Και γιατί θέλω να πούμε κάτι άλλο, ότι το παιδί δεν αποφασίζει μόνο τι θα κάνει, αποφασίζει τι βλέπει αυτά που κάνουν.
0: Είναι συνθήκες τις οποίες δυστυχώς τα τελευταία 15 χρόνια τις έχουμε βάλει και παραπάνω, τις έχουμε βάλει στη ζωή μας. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα, Κλέαρχε, αν θέλεις να το αλλάξεις, το αλλάζεις μέσα από την οικογένεια. Απλά εγώ να πω λίγο κάτι, ότι το κινητό είναι κλέφτης ενέργειας. Είναι ο κλέφτης που στην καθημερινή μας ζωούλα μας κλέβει την ενέργειά μας. Ψυχοσυναισθηματική θέλεις, ενέργεια η οποία βγαίνει από τα μάτια μας και την χάνουμε γιατί δεν μπορούμε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να δούμε καλά, τις πεταλουδίτσες που βλέπουμε όταν εκεί που διαβάζουμε το κινητό σηκώνουμε τα μάτια μας για να πάμε σε κάποια διαδρομή να κάνουμε κάτι. Γενικότερα το κινητό είναι κλέφτης ενέργειας και επίσης είναι κλέφτης κίνησης.
1: Και κλέφτης κοινωνικών σχέσεων και κλέφτης.
0: Βεβαίως.
1: Και κλέφτης αγάπης.
0: Και άλλα, και άλλα, και άλλα. Απλά επειδή μιλάμε για υγεία και επειδή η αγάπη είναι υγεία. Α, να πούμε επίσης, γιατί το ξέχασα, είδες, όταν έχεις το track των πρώτων λεπτών μιας καινούργιας εκπομπής. Να πούμε ότι η υγεία δεν είναι μόνο η διατροφή, δεν είναι μόνο οι εξετάσεις, δεν είναι μόνο η πρόληψη. Η υγεία είναι και τα κατοικίδια μας. Θα μιλήσουμε και με κτηνιάτρους, θα μιλήσουμε και με ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί στο κομμάτι. Τον ΠΕΤ, των αγαπημένων μας φίλων, γιατί η εκπομπή Υγεία, η εκπομπή Όλα για την Υγεία έχει να κάνει με όλους. Έτσι, θα μιλήσουμε με ψυχολόγους, θα μιλήσουμε με ψυχοθεραπευτές, με κοινωνικούς λειτουργούς, θα μιλήσουμε για την πρόληψη, για όλα αυτά τα θέματα τα οποία καθημερινά περνάνε από δίπλα μας, τα έχουμε δίπλα μας. Αλλά ανέφερα κυρίως τα κατοικίδια μας και τους φίλους μας, γιατί το κομμάτι της υγείας των κατοικιδίων είναι κομμάτι καλής ψυχολογίας. Θα μιλήσουμε και για την.
1: Και μην ξεχνάμε, η υγεία είναι η σχέση μας με το κατοικίδιό μας.
0: Έτσι. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο τα πάντα έχουν να κάνουν με την υγεία μας και την υγεία όλων όσων αγαπάμε.

0: Η εκπομπή λοιπόν να πούμε τι θα περιλαμβάνει. Άντε να πούμε στον κόσμο τι θα περιλαμβάνει. Θα περιλαμβάνει το κομμάτι το οποίο αφορά την καρδιά, την πίεση, τη χοληστερίνη, την παχυσαρκία, το έντερο, το διαβήτη, τον ύπνο, το άγχος της κρίσης πανικού, την άνοια, το Αλτσχάιμερ, γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο μας χτυπάει την πόρτα, την ανδρική και τη γυναικεία αλοπαικία, κοινώς την πτώση των μαλλιών. Θα πούμε πάρα πολλά πράγματα, όχι σήμερα. Εσείς θα είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης.
1: Θα περιλαμβάνει επίσης η σχέση μας με τον γιατρό. Πώς μιλάμε, πώς προσεγγίζουμε, πώς επιλέγουμε ένα γιατρό. Αυτή τη στιγμή γίνεται το εξής οξύμορο. Επιλέγουμε γιατρό από το διαδίκτυο. Είναι σωστό αυτό? Η άποψή μου είναι όχι, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε.
0: Ναι, θα ξεχωρίσουμε την επιστημονική πληροφορία από το μύθο.
1: Θα μιλήσουμε για τη υγεία, είναι συμπεριφορά, είναι τη σεξουαλικότητα. Όλα αυτά τα θέματα. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα έχουμε κοντά μας πάρα πολύ καλούς και σημαντικούς γιατρούς, σημαντικούς επιστήμονες. Αλλά θα τους έχουμε κοντά μας όχι για να μας πούνε αυτό που θέλουν να μας πούνε, αλλά να μας πούνε αυτό που θέλετε εσείς να ρωτήσετε.
0: Μα πρώτα απ' όλα η εκπομπή θα χτιστεί πάνω στον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί εμείς μπορούμε να προσφέρουμε την πληροφορία. Ο κόσμος όμως θέλει μια πιο εξειδικευμένη γνώση. Και η εκπομπή θα δώσει αυτή τη γνώση.
1: Σε απλή γλώσσα όμως.
0: Σε απλή γλώσσα.
1: Και να απαντάει.
0: Και να μην φοβίζει. Γιατί θα πρέπει να εξετάζουμε την πραγματικότητα και να την ξεχωρίζουμε από το μύθο.
1: Γιατί πολλές φορές η πολύ εξειδικευμένη γνώση με τον τρόπο που δίνεται φοβίζει και απομακρύνει.
0: Ναι. Και όπως. Το λέμε συνέχεια ή όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, σε έναν γιατρό πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε. Να το ρωτάμε. Να μην φοβόμαστε να ρωτήσουμε.
1: Και να τον ακούμε. Να μην φοβόμαστε να ακούμε και να μην ξεχνάμε αυτά που μας λέει, έτσι.
0: Έτσι. Και φυσικά από εσάς όλους θα θέλουμε και ποια ειδικότητα θέλετε να φιλοξενήσουμε και τι ερωτήσεις θέλετε να κάνουμε και ποιες είναι αυτές οι απορίες σας, οι φόβοι σας, οι ενδιασμοί σας. Και γενικότερα να ξέρετε ότι το πλαίσιο της εκπομπής θα είναι μία συζήτηση, γιατί η εκπομπή είναι ομαδική και η υγεία είναι ένα ομαδικό παιχνίδι.
1: Για να μην κάνουμε ένα λάθος, να ξεφύγουμε από τους εντός εισαγωγικά γιατρούς του διαδικτύου. Ο γιατρός δεν είναι στο διαδίκτυο, ο γιατρός είναι στην πραγματική ζωή.
0: Εντάξει, και αυτό είναι. Ο λόγος λοιπόν από τη στιγμή που θα πάει στους ακροατές μπορούν να αξιολογήσουν τα πάντα. Ξέρεις, το διαδίκτυο, όπως είπες και προηγουμένως, μπορεί να βρουν αυτό που θέλουν. Αλλά ταυτόχρονα να αξιολογήσουν και αυτό που θα ακούσουν.
1: Το διαδίκτυο δεν είναι τίποτα άλλο, αλλά είναι το μέσο που μεταφέρει μια εικόνα.
0: Έτσι.
1: Εμείς πρέπει να έχουμε την εκπαίδευση, την εμπειρία και την ευαισθησία και τη συνέπεια να αξιολογήσουμε αυτή την εικόνα.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, το ραδιόφωνο είναι η δύναμη, το διαδίκτυο είναι η εικόνα, η πληροφορία.
2: 105,1 Goal FM.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Που μπορούν να πούν οτιδήποτε και μαζί θα τα αξιολογήσουμε, θα τα συζητήσουμε, θα τα πούμε.
1: Μα δεν είναι σημασία τι λέμε εμείς και ότι αυτό που λέμε είναι σωστό. Σημασία έχει αυτό που λέμε, λέτε ή συζητάμε, να είναι η έναρξη ενός διαλόγου το οποίο κάπου θα μας οδηγήσει.
0: Καλά, βέβαια. Και όλα αυτά εννοείται ότι θα μεταφέρονται στον κόσμο και επαναλαμβάνω ότι θα μεταφέρονται και μέσα από εδώ. Σήμερα δεν θα ανοίξουμε τηλέφωνα, αλλά από αύριο ναι, θα μιλάμε. Θα μιλάμε τακτικά.
1: Να κάνουμε όπως λένε ένα μουχαμπέτι, να γνωριστούμε, να μιλήσουμε και να καταλάβει ο ένας τον άλλον.
0: Και επειδή το μυστικό το μεγάλο είναι στην επικοινωνία, ξέρετε, οτιδήποτε υπάρχει και καλό και κακό, καλό είναι να λέγεται για να τελειώνει.
1: Ιδιαίτερα το κακό.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης.

0: ώρα είναι 11:30. Κάπου ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο καφέ εμφανίστηκαν πάλι ψίχουλα. Για μια καλή σκούπα στίκ, ακριβώς όπως τη θέλεις, ξέρεις που θα πας. Στον Δηλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
8: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
9: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστός σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Εδώ μας επανήλθαμε. Μετρόπολης 95,5 είναι η εκπομπή όλα για την υγεία. Κλέαρχος Προπαπάς Χρήστος Ανάσταν στα μικρόφωνα του Μετρόπολης. Πάμε να δούμε το κομμάτι το οποίο τώρα μας αφορά όλους. Πάμε να δούμε την καθημερινότητα και επειδή πιάσαμε προηγουμένως ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την υγεία, έχει να κάνει με τα παιδιά μας, έχει να κάνει με τα κινητά, έχει να κάνει με θέματα τα οποία είναι καθημερινότητα. Ας το δούμε λίγο και ας μιλήσουμε πάνω σε αυτό, όχι γιατί πραγματικά μπορούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, αλλά είμαι βέβαιος ότι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε εξαιρετικά πράγματα πάνω σε αυτό και σαν κοινωνία και σαν οικογένειες. Κάτι έλεγες λοιπόν για το παιδί, το οποίο είναι online συνέχεια.
1: Ένα στοιχείο έρευνας το οποίο διάβασα τις προάλλες και είναι πάρα πολύ σημαντικό και ανατριχιαστικό είναι το μέσο παιδί είναι περίπου 6 ώρες online στην καθημερινότητά του. Και η ερώτηση που βγαίνει αυτό είναι αν είναι 6 ώρες το μέσο παιδί online και παραπάνω, πότε προλαβαίνει να είναι παιδί?
0: Ναι, και εγώ θα κάνω μια ακόμη ερώτηση. Αν κάποιοι μας ακούνε, πόσο θα βαθμολογούσαν την δική τους οικογένεια σε επίπεδο online? Δηλαδή, εγώ έχω δει οικογένειες οι οποίες βγαίνουν βόλτα στο πάρκο και τα παιδιά αντί να παίζουν είναι με ένα κινητό και η μαμά με τον μπαμπά εξίσου.
1: Όχι μόνο οικογένειες, πηγαίνουμε σε ένα καφέ, σε ένα μπαρ, σε ένα εστιατόριο και βλέπουμε δύο πολύ ωραία παιδιά, ένα πολύ ωραίο ζευγαράκι, γιατί να μιλάνε μεταξύ τους, μιλάνε μέσω του κινητού.
0: Γι' αυτό είπα ότι αν βαθμολογούσαμε την κατάστασή μας σήμερα, πού θα τη βαθμολογούσαμε? Θα ήμασταν αυστηροί με τον εαυτό μας όσον αφορά τη βαθμολογία ή θα ήμασταν επιεικείς λέγοντας «Α, θα το αλλάξω».
1: Μπορεί να είμαστε επιεικείς ως προς τους τρίτους, αλλά μέσα μας πρέπει να είμαστε αυστηροί.
0: Εντάξει, όταν είσαι αυστηρός μέσα σου, είσαι και αυστηρός με τους τρίτους.
1: Όχι για τους τρίτους, να μην βγάζουμε την εικόνα προς τα έξω. Μέσα μας όμως ξέρουμε την αλήθεια. Και το βασικό είναι, μια και είπαμε για το παιδί, δεν είναι θέμα πόσες ώρες το παιδί είναι σε μια οθόνη online. Είναι τι θα έκανε αυτές τις 6 ώρες.
0: Επειδή θα ψάξουμε και σε κάποιες από τις επόμενες εκπομπές, θα μιλήσουμε με στοιχεία για το κομμάτι το οποίο λέγεται online γενικότερα για όλους μας, γιατί αυτό που σας είπα προηγουμένως και πρέπει να ξέρουμε, μπορείτε να το διαπιστώσετε, είναι ότι η τεχνολογία μπορεί να τη θέλουμε, μπορεί να τη χρειαζόμαστε, μπορεί να μας αρέσει, μπορεί να ξεπερνάμε εμπόδια, αλλά είναι η συνθήκη που χάνουμε ενέργεια και χάνουμε ενέργεια και αποδοτικότητα και δημιουργικότητα.
1: Η τεχνολογία είναι κάτι πάρα πολύ καλό, κάτι που μας προχωράει. Το θέμα δεν είναι η τεχνολογία. Το θέμα είναι εμείς πώς αντιμετωπίζουμε, ναι, πώς συμπεριφερόμαστε με την τεχνολογία. Είναι η παιδεία μας απέναντι στην τεχνολογία. Η τεχνολογία μόνο καλό μας δίνει.
0: Αυτό. Και επειδή, να σου πω λίγο κάτι, είναι αν το δούμε στην πραγματικότητα, πες ότι είσαι σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου, σε έναν αγώνα μπάσκετ. Η τεχνολογία είναι έξω από εσένα. Εσύ δίνεις για 90 λεπτά τον αγώνα σου ή για 60 λεπτά τον αγώνα σου και από κάπου εκεί μπορείς να βάλεις τα όρια σου, δηλαδή μπορείς 6 με 8 ώρες την ημέρα να είσαι μακριά από την τεχνολογία. Μπορείς, είναι η ερώτηση. Και εκείνη η βαθμολογία που έλεγα προηγουμένως. Έτσι, πολύ απλά, όχι ότι δεν τη θέλουμε, αλλά σιγά σιγά. Καλό είναι να κοιτάμε αν μας κάνει ή όχι κακό
1: γιατί,
0: ή καλό.
1: Γιατί τελικά μετά το screen time πρέπει να αναρωτηθούμε πόσο time ζωής έχουμε, πόσο ζούμε.
0: Αυτό είναι όλο το μυστικό και επειδή μιλήσαμε για τον ύπνο, επειδή είπαμε για την κούραση και έχουμε να πούμε πάρα πολλές φορές τη λέξη όχι κούραση, χάνω ενέργεια. Είμαι βέβαιος ότι εκατοντάδες από εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, εκατοντάδες χιλιάδες από εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, δεν έχετε ενέργεια. Δεν έχει πάει όμως ποτέ το μυαλό σας ότι την ενέργεια μπορεί να την χάνετε για δύο πολύ απλούς λόγους ή για τρεις πολύ απλούς λόγους, τελείως διαφορετικούς από το θέμα της κούρασης. Έτσι. Για να ρωτηθείτε τι ενέργεια σας παίρνει το κινητό, τι χρόνο σας παίρνει το κινητό, για να ρωτηθείτε τι λάθη κάνετε με το νερό που δεν πίνετε στο θέμα της ενέργειας, για να ρωτηθείτε τι λάθη ακόμα κάνετε όταν τρώτε λάθος και γρήγορα, ένα θέμα το οποίο θα μας παίρνει μήνες για να το αναλύουμε. Πρέπει να μάθουμε και να τρώμε, άλλη ιστορία αυτή. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς κάντε ένα reset, που θα πει και ο κλέαρχος. Κάντε ένα reset.
1: Η ερώτηση είναι, έχει κουμπί reset το νευρικό μας σύστημα?
0: Έχει.
1: Έχει κουμπί reset. Έχει. Και ποιο είναι αυτό, Χρήστο μου?
0: Είναι η επικοινωνία του εγκεφάλου, το κουμπάκι το οποίο ο εγκέφαλος μπορεί να πατήσει με τη βοήθεια του εντέρου και της καρδιάς και να αλλάξουν τα πάντα. Και αυτό είναι η ώρα που χτύπα ξύλο, σου χτύπησε κάποιο θέμα υγείας στην πόρτα.
1: Επίσης, πέρα από το έντερο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχει άμεση σχέση με να κλείσουμε για λίγο τα κινητά μας, όπως είπαμε, να βγούμε μια βόλτα, να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο και να κάνουμε 5-10 λεπτά χωρίς να κάνουμε τίποτα. Ένα θέμα είναι ότι για το καλύτερο wellness που όλοι προσπαθούμε, πρέπει να πάψουμε να προσπαθούμε το wellness. Πρέπει να το ζούμε το wellness.
0: Ναι, αυτό. Και μάλιστα για την μακροζωία που γίνεται όλος αυτός ο λόγος στο τελευταίο χρονικό διάστημα, το longevity και γενικότερα οτιδήποτε, θα τα πούμε και αυτά, θα τα πούμε. Για να έχεις καλύτερη μακροζωία ή αν πας φετώσει για να χτίσεις καλύτερη μακροζωία, δεν τη χτίζεις τα 70 σου, τη χτίζεις πιο μπροστά. Και εντάξει, οι παράγοντες είναι αρκετοί. Καλημέρα λοιπόν και σε όλα τα φιλαράκια, καλημέρα και στον Δημήτρη τον Πετραδάκη, καλημέρα και στον Τζιν Πάοκ 4 και 84. Έχουμε πολλά μηνύματα. Πολλά μηνύματα τα οποία μας καλωσορίζουν στο Μετρόπολη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πολλά μηνύματα τα οποία μας λένε την άποψή τους και τις ερωτήσεις τους. Μην σταματάτε, στείλτε τα μηνύματά σας και στο site του Μετρόπολης. Και γενικότερα, όπου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ξέρετε, για τις ερωτήσεις.
1: Μα όπως είπαμε,
0: και στο site του Μετρόπολης. Και γενικότερα, όπου μπορείτε να επικοινωνήσετε.

0: ζήσουμε. Αυτά θα γίνονται. Απλά εδώ θέλω να σας πω ότι η επικοινωνία μαζί σας είναι το σημαντικότερο, διότι όταν ακούμε ότι ο κόσμος έχει θέματα υγείας και ότι δεν υπάρχει ενημέρωση, γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ, για να ενημερώνουμε τον κόσμο στα θέματα υγείας τα οποία δεν θα άκουγε. Μου γράφετε όταν πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, στα ιατρία, δεν μας αντιμετωπίζουν με τον τρόπο που είπατε. Μου γράφετε εδώ στα μηνύματα στο TikTok και γενικότερα στα social media ότι ο κόσμος είναι φοβισμένος. Φοβάται τις εξετάσεις, έτσι δεν είναι?
1: Φοβάται ότι θα βγει από τις εξετάσεις. Αλλά το χειρότερο είναι ότι αν δεν κάνει εξετάσεις, θα πρέπει να φοβηθεί πολύ περισσότερο ότι θα του συμβεί. Αυτό το θέμα. Τις εξετάσεις μας φοβόμαστε. Εξετάσεις είναι εργαλείο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε με οποιοδήποτε τρόπο το αύριό μας.
0: Μπράβο. Και επειδή πραγματικά αρκετές φορές αναρωτιόμαστε τελικά το διαδίκτυο είναι ο γιατρός ή τον γιατρό που πρέπει να τον δεις B2B απέναντι, να τον κοιτάς στα μάτια και να τον ρωτάς, γιατρέ μου, κάνει αυτό για μένα, είναι αυτό για μένα, είναι η σωστή διάγνωση, έτσι δεν είναι, τι πρέπει να κάνει?
1: Ακριβώς, το διαδίκτυο το είπα και προηγουμένως, το διαδίκτυο δεν είναι τίποτα άλλο, αλλά είναι το μέσο που μας παίρνει σε επικοινωνία να γνωρίσουμε τους δυνητικούς γιατρούς τους οποίους μπορεί να χρειαστούμε. Να μπορέσουμε να διαβάσουμε. Το διαδίκτυο να δούμε μια ωραία εικόνα, ή να ακούσουμε ένα ωραίο βίντεο, ή να δούμε ένα πολύ ωραίο site, ή να κάτσουμε να διαβάσουμε 5 πράγματα μέσα, να καταλάβουμε αυτός ο άνθρωπος τι είναι. Και μετά από εκεί και πέρα, εφόσον δούμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι συμβατός με εμάς, θέλουμε να τον δούμε, να πάμε να τον γνωρίσουμε. Ναι. Ο γιατρό μας δεν τον γνωρίζουμε από το διαδίκτυο, ούτε από το TikTok, ούτε με ένα τηλεφωνικό μήνυμα. Τον γνωρίζουμε πρόσωπο με πρόσωπο.
0: Αυτό, και κρατάμε πάντα σε αυτό το κομμάτι το ότι η επικοινωνία μας με τον γιατρό δεν είναι μια επικοινωνία των 40 λεπτών. Και αυτό απευθύνεται και στους γιατρούς, απευθύνεται και στον κόσμο. Είναι μια επικοινωνία στο διηνεκές. Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο το τελειώσαμε σήμερα.
1: Μα η σχέση μας με τον γιατρό δεν είναι σχέση στιγμής.
0: Είναι σχέση ζωής.
1: Είναι σχέση ζωής, γιατί στην πρόταση μας γνωρίζει, τον γνωρίζουμε. Ο γιατρός είναι μια σχέση που ένας χτίζει πάνω στον άλλον, βοηθάει τον άλλον. Αυτό είναι το βασικό. Και πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς τον γιατρό μας.
0: Ναι, και φυσικά να θυμάστε ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Αν θέλετε να αλλάξετε κάτι, μόνο εσείς το αλλάζετε. Και δεν είναι παραφιλολογίες, ούτε να είχαμε να λέγαμε. Είναι μερικά πράγματα τα οποία εμείς τα αλλάζουμε, σωστά.
1: Ναι, δεν υπάρχει δεν μπορώ για την υγεία μου. Υπάρχει φοβάμαι για την υγεία μου και δεν θέλω για την υγεία μου. Πολλές φορές επειδή φοβάμαι. Ναι. Φοβάμαι να δω την αλήθεια. Γιατί?
0: Ξέρεις τι γίνεται. Ακούω τη γειτόνισσα ή το γείτονα. Τι χαπιά πήρε. Τα παίρνω. Εκεί δεν φοβάμαι. Πάω στον γιατρό, τον ρωτάω, μου λέει να πάρω κάτι διαφορετικό, φοβάμαι. Γιατί?
1: Γιατί ακούς τη γειτόνισσα. Εφόσον ακούς τη γειτόνισσα, δεν θες να ακούσει τον γιατρό σου.
0: Είναι πάρα, έτσι, είναι πάρα πολύ
1: απλό. Είναι όπως παλιά. Αυτό δεν είναι πάλι. Ακούγαμε την καφετζού. Πηγαίναμε στην καφετζού και λέγαμε, θα βγάλει λεφτά ο Γιωργάκης, ο γιος μου, που έγινε δικηγόρος. Αυτό ρωτάγαμε.
0: Καλή ερώτηση ήταν αυτή τότε.
1: Ήταν αγαπήσει κάτι Νίτσα.
0: Αυτό. Τώρα όμως ρωτάς το. Πάλι όμως ρωτάς την καφετζού.
1: Ναι, το διαδίκτυο.
0: Αυτό είναι άλλο διαδίκτυο.
1: Στο διαδίκτυο, το διαδίκτυο, να ξαναπούμε κάτι, δεν είναι εγκληματικό. Δεν είναι κακό. Το διαδίκτυο είναι καλό. Γιατί είναι καλό? Γιατί φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιείται, και όπως όταν βγάμε σε ένα καφέ και γνωρίσουμε κάποιον άνθρωπο, το βλέπουμε από πάνω μέχρι κάτω, ακούμε τι λέει και άλλα λέμε, αυτό πρέπει να μιλήσουμε, μας αρέσει. Mm-hmm. Το ίδιο και στο διαδίκτυο. Δεν μπορούμε να φτιάχνουμε την υγεία μας στη γνώμη πάνω ενός ανθρώπου που δεν έχει καμία σχέση με την υγεία.
0: Ναι, αλλά εμπιστευόμαστε όμως. Δηλαδή, ακούμε το ChatGPT ή γενικότερα την τεχνητή νοημοσύνη και μας λέει ότι ξέρεις, σήμερα πρέπει να κάνεις αυτό.
1: Αυτό σημαίνει στην αμέσως. Το ChatGPT τι κάνει? Μαζεύει όλες τις πληροφορίες και λέει κατά μέσο όρο συμβαίνει αυτό. Το ChatGPT όμως δεν φτιάχνει τη ζωή μας. Το θέμα είναι,
0: ναι,
1: αν φτάσουμε σε ένα σημείο να ασχολούμαστε στο ChatGPT ή με οποιοδήποτε μέσο τεχνητής νοημοσύνης για τα θέματα της υγείας μας, τότε τι κάνουμε? Έχουμε πάει στο σημείο ότι πλέον η τεχνητή νοημοσύνη διαμορφώνει τη ζωή μας και όχι απλώς τη χρησιμοποιούμε.
0: Εντάξει, και η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν είναι ο γιατρός και δεν θα γίνει ποτέ.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι όπως το ίντερνετ μέχρι πριν από λίγο, το διαδίκτυο, το Facebook, τα social media, είναι εργαλεία. Όπως ένα αυτοκίνητο είναι εργαλείο. Το αυτοκίνητο είναι να σε πάει στη δουλειά σου. Εάν το όριο είναι 120 χιλιόμετρα και παίρνει με 240, θα τρακάρεις, θα σκοτωθείς. Το ίδιο σημαίνει και με όλα τα εργαλεία. Το εργαλείο δεν είναι το εργαλείο, είναι πόσο ο άνθρωπος είναι εκπαιδευμένος και χρησιμοποιεί το εργαλείο.
0: Γι' αυτό, επειδή η τεχνολογία έχει εισβάλει στη ζωή μας και τις περισσότερες φορές η τεχνολογία δεν είναι υγεία. Γι' αυτό και αφενός δεν είμαστε κάτω της τεχνολογίας, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Είμαστε υπέρ της
0: σοβαρής κατάσταση
1: και τη αξιοποίηση.
0: Και της αξιο...

0: της τεχνολογίας, ναι. Γιατί είναι ωραίο να έχεις άποψη. Είναι επίσης πολύ ωραίο να βλέπεις την άποψή σου. Το δύσκολο είναι να την εφαρμόζεις.
1: Εγώ να πω κάτι άλλο, να πάω λίγη ώρα πιο πριν στη συζήτηση που είχαμε για τη διατροφή. Η τεχνολογία, η τεχνική νοημοσύνη μπορεί να μας πει, αν πούμε, έχω μία ντομάτα, έχω τρία αυγά, λίγο φέτα τυρί και μία πεπεριά, τι μπορώ να φτιάξω. Αυτό μπορεί να σου πει η τεχνική νοημοσύνη. Αλλά η τεχνική νοημοσύνη δεν μπορεί να μας πει, αν εγώ, ο οποίος έχω καϊπνίες, έχω αυτό το πρόβλημα υγείας, τι πρέπει να φάω για να βοηθήσω τον εαυτό μου. Αυτό είναι το θέμα. Είναι πώς εμείς χειριζόμαστε την νοημοσύνη ή την τεχνολογία.
0: Άρα αυτό που για να ξέρει, όχι για να ξέρει, αυτό που ξέρουμε όλοι είναι ότι δεν μπορείς να σπάσεις αυγά μέσα στο ίντερνετ, μπορείς να τα σπάσεις έξω. Εντάξει, οπότε καλό είναι και τα αυγά χρειάζονται.
1: Και φυσικά, για το καλό και το κακό το οποίο θα συμβεί στη ζωή μας και κυρίως στην υγεία μας, δεν μπορεί να φταίει το ίντερνετ, θέμε εμείς.
0: Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα λύνουμε και απορίες. Θα μου πεις, μέσω ίντερνετ μας ακούτε σε ολόκληρο τον πλανήτη, έτσι.
1: Είναι το μέσον.
0: Είναι το μέσον. Μέσω ίντερνετ στέρνετε αυτά που θέλετε να στείλετε.
1: Γι' αυτό, είναι καλό η τεχνολογία.
0: Μπράβο. Έλα όμως που και την τεχνολογία μπορείς να την βάλεις στα καλούπια της υγείας που θέλεις εσύ. Και επειδή το πιάσαμε multi-culti σήμερα εδώ. Πιάσαμε δηλαδή, ξεκινήσαμε από το να γνωριστούμε και φτάσαμε να σας πούμε ότι πολλές φορές χωνεύουμε ή δεν χωνεύουμε την τεχνολογία. Να σας πω λοιπόν ότι την χωνεύουμε την τεχνολογία. Απλά δεν θέλουμε να μας κάνει κουμάντο. Συμφωνείς?
1: Όλη τα τεχνολογία είναι μέρος της ζωής μας, είναι ένα εργαλείο, είναι το πιο χρήσιμο που έχουμε, το οποίο όμως πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε.
0: Τι, πες το. Α, ωραία. Οπότε κυριολεκτικά, κλείνοντας την πρώτη εκπομπή, άλλωστε έχουμε ένα δεκάλεπτο ακόμα, φαντάζομαι οκτάλεπτο, δεκάλεπτο ακόμα, να σας πω ότι οτιδήποτε αξιολογούμε, το αξιολογούμε εφόσον μιλήσουμε και μιλήσουμε και με τους ειδικούς, το αξιολογούμε και αφού μιλήσουμε και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν το θέμα, αλλά είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε πράγματα? Δηλαδή εμείς ήρθαμε εδώ πέρα για να σπάσουμε τα αυγά της υγείας, να πάμε σε θέματα τα οποία ναι, τα ξέρετε, ναι, μπορείτε να τα εφαρμόσετε, ναι, μπορούν να αλλάξουν. Από εκεί και πέρα τι ακριβώς γίνεται?
1: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό για μας, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, είναι αν μπορέσουμε να κινήσουμε το ενδιαφέρον των ακροατών μας για την υγεία.
0: Ναι.
1: Για το κομμάτι της πρόληψης. Να σας πω ένα συνταρακτικό στοιχείο. Πριν από 3 χρόνια, σε μια εκδήλωση για την πρόληψη υγείας, κάναμε μια έρευνα αγοράς. Και τι διαπιστώσαμε? Ότι το 50% των ανδρών πάνω από 50 ετών δεν ξέρει τι είναι το PSA. Ένας μεγάλος κίνδυνος για τον άνδρα είναι το θέμα του προστάτη. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν ξέρει τι είναι το PSA. Και κάτι άλλο, η μαστογραφία την ψηφιακή που τη λέμε όλοι και την κάνουμε και τα λοιπά, τι διαπιστώσαμε? Ότι το 42% των γυναικών δεν κάνει ψηφιακή μαστογραφία συντακτική διάρκεια που να την κάνει. Κάνει μια φάση 5 χρόνια και νομίζουν είναι καλά. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε σημασία για να είμαστε καλά είναι να ενδιαφερθούμε για την υγεία μας. Αν εμείς λοιπόν βοηθήσουμε και καταφέρουμε μέσα τη συζήτηση και να ενδιαφερθείτε και να ενδιαφερθούμε και εμείς. Δεν είμαστε κι εμείς άμυροι.
0: Όχι, και για να πούμε και τις προσωπικές μας μαρτυρίες και τις προσωπικές μας ιστορίες, έτσι, όλοι οι άνθρωποι έχουμε κάποια θέματα. Κάποια θέματα υγείας. Και αυτά τα οποία συζητάμε τις περισσότερες φορές, γιατί μας χτύπησαν την πόρτα σήμερα. Ξέρω, μας χτύπησε την πόρτα, παράδειγμα, το στομάχι μας, έτσι, ας πούμε. Είναι κάτι το οποίο δεν το πάθαμε ξαφνικά. Κάπου δεν έχουμε συμπεριφερθεί καλά στο στομάχι μας. Ή ήρθε μια ασθένεια η οποία είναι από τις δύσκολες. Παρόλο που στην επιστήμη δεν υπάρχουν δύσκολες ασθένειες, απλά υπάρχουν δύσκολοι ασθενείς. Να πούμε λοιπόν ότι δεν μας ήρθε μια ασθένεια ξαφνικά. Ένα απλό παράδειγμα. Όταν έχω ενοχλήσεις χρόνια στο στομάχι μου και δεν κάνω τίποτα γι' αυτό, αλλά μονίμως φροντίζω να το ταλαιπωρώ, τι καταλαβαίνουμε? Θα απαντήσουμε και στις ερωτήσεις σας, τις οποίες στέλνετε και στο TikTok και στο YouTube. Θα απαντήσουμε, απλά δώστε μας το χρόνο να γνωριστούμε. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις και ξέρω επίσης ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκεί πέρα μέσα και εκεί πέρα έξω θα ενημερωθούν. Το ζητούμενο είναι να καταλάβετε ότι αυτές όλες τις απαντήσεις οι οποίες παίρνετε, τις παίρνετε από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ερωτήσει, έχουν μάθει και ρωτήσανε για σας.
1: Να πω εδώ το σημείο ξανά, δεν είμαστε γιατροί. Είμαστε Είμαστε άνθρωποι που ενδιαφερόμαστε για την υγεία, ασχολούμαστε στον χώρο αυτό με, από καθένα από την διαφορετική πλευρά με το κομμάτι της υγείας. Και ο ρόλος μας εδώ είναι να σας συνδέσουμε με την υγεία. Να συνδέσουμε με τους ειδικούς, με τις πληροφορίες ναι. και να μεταφέρουμε τις απορίες και τις αγωνίες σας.
0: Και εντάξει, καταλαβαίνετε οι περισσότεροι ότι η γνώση υπάρχει. Οι μαρτυρίες στη ζωή μας υπάρχουν πάρα πολλές. Αυτό που επίσης όλοι πρέπει να καταλάβετε είναι ότι θα σας μιλήσουμε με βάση τα όσα έχουμε ζήσει και τα όσα ζούμε καθημερινά. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα, η μακροζωία σας εξαρτάται μόνο από εσάς. Δεν εξαρτάται ούτε από μένα, ούτε από τον Κλέαρχο, ούτε από το Μητρόπολης.
1: Ούτε από θαυματουργίες μεθόδους.
0: Και ναι, ούτε και από τα θαύματα του διαδικτύου, ούτε γενικότερα από θαυματικά.
1: Και από υποσχέσεις.
0: Ναι, και από θαυματικές καταστάσεις, έτσι. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Το βέβαιο είναι ότι θα πάμε μαζί. Γιατί σίγουρα αυτό που βλέπω και η ανταπόκριση την οποία βλέπω αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στα social media, είναι ότι υπάρχει. Και κλείνοντας, αύριο θα φιλοξενήσουμε έναν γιατρό, ξεκινώντας από τα θέματα της επικαιρότητας, γιατί η δομή της εκπομπής θα έχει να κάνει και με επικαιρότητα, θα έχει να κάνει και με πρόληψη και με διατροφή και με όλες αυτές τις καταστάσεις τις οποίες θέλετε να μοιραστούμε. Άρα τη δομή της εκπομπής τη χτίζετε εσείς. Εμείς θα την κρατήσουμε. Και γι' αυτό λοιπόν αύριο φιλοξενούμε.
1: Και ειδικότερα, πριν πούμε ποιον φιλοξενούμε, και ειδικότερα θα πρέπει, όταν η επικαιρότητα βγαίνει στα media, θα πρέπει να κατανοήσουμε την επικαιρότητα, να δούμε τι κρύβεται πίσω από την επικαιρότητα και τις ενιέσεις. Γι' αυτό αύριο θα φιλοξενήσουμε ένα πολύ γνωστό και πολύ άνθρωπο γιατρό, τον Μανώλη τον Παπαδάκη, ο οποίος είναι αιματολόγος και θα μας συζητήσει τι, Χριστό.
0: Θα μιλήσουμε για την πλασμαφαίρεση, αλλά θα μιλήσουμε για την πλασμαφαίρεση ιατρικά και πού πρέπει να γίνεται, πώς πρέπει να γίνεται. Γι' αυτό, αν θέλετε, κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Δεν έχει να κάνει κυρίως με το τι συμβαίνει. Έχει να κάνει με το τι πρέπει να μάθουμε. Γιατί η πλασμαφαίρεση γίνεται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλούς ανθρώπους νοσοκομιακά. Έτσι. Και γνωρίζετε οι περισσότεροι, οι οποίοι είστε αιμοκαθαρούμενοι, τι ακριβώς γίνεται σε αυτή την εδώ τη διαδικασία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μιλήσουμε στον αέρα και δεν θα μιλήσουμε για να κάνουμε νούμερα. Θα μιλήσουμε γιατί πρέπει να ενημερωθούμε σωστά και έτσι θα ενημερωνόμαστε. Γεια σου Δημήτρη Πετραδάκη.
1: Και θα πρέπει να μην δαιμονοποιούμε μια ιατρική μέθοδος, μια ιατρική πράξη, μια ιατρική ενέργεια
0: αυτό.
1: Από μια κακή χρήση ή από μια κακή επικοινωνία της μέσα από τα μέσα μαζικής.
0: Ναι, και επειδή λίγο ή πολύ θα πιάσουμε και το κομμάτι του MedWatch και όλα αυτά τα οποία αυτή την εποχή παίζουν διαδικτυακά, παίζουν για να μας σώσουν. Ναι, ναι, για να μας σώσουν είναι όλα αυτά. Ωραία.
1: Αρκεί να θέλουμε εμείς να σωθούμε, έτσι.
0: Ναι. Να ξέρετε ένα πραγματάκι πάρα πολύ απλό. Ακούω σημαίνει αξιολογώ. Και αξιολογώ σημαίνει ότι ή προσέχω ή αδιαφορώ. Κλείνουμε. Τελείωσε κιόλας. Είναι μια ανάσα δρόμος.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι βέβαιο ότι η αγάπη σας που δείχνετε μέσα από τα πρώτα μηνύματα είναι εξαιρετική. Και έρχεται ο Γιώργος Πετρίδης για το δελτίο των 12. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Ναι, τι θα λέγεις, έλα.
1: Και θα χαρούμε αύριο το πρωί να βάλετε τον καφέ σας και να είστε μαζί μας.
0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλες. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι σε όλες. Εμείς θα τα πούμε αύριο 11 η ώρα το πρωί.
2: Η ώρα είναι 12. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
8: Θέλεις να σε ακούσουν
9: και να την ακούσουν
8: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
10: On Air Media Group.
11: On Air Media Group.
8: Η καλύτερη σου.
12: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
13: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
11: On Air Media Group.
13: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
9: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
10: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
11: On Air Media Group.
10: Η μουσική σου είναι εδώ.
11: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
11: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

διαιτητές σε αυτό το πρώτο μεγάλο παιχνίδι είναι ο Νικολαίδης, ο Αναστασιάδης και ο Λουλουδιάδης. Υπάρχει μια καθυστέρηση, το είπαμε, είναι μια καλή ευκαιρία να αναφέρουμε και θα έχετε εσείς την ευκαιρία μέσα στη διάρκεια του μάτς να ακούτε και τα άλλα αποτελέσματα που η ομάδα, μάλλον όχι η ομάδα, η ομοσπονδία της Elite League και κατ' επέκταση της ΕΟΚ έχει όλα τα παιχνίδια σε ζωντανή μετάδοση. Είπαμε και πριν, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Είχαμε ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο, δεν πειράζει. Πάμε να πούμε εμείς λίγο. Παπα-Νικολάου, Μπαπτίστ, Μπέλι, Κουσουζόγλου, Ταμβάκης, Ολαγίνκα. Είναι το νέο απόκτημα για τον Προωτέα. Τσαβάκος, Αναστασόπουλος, Δήμου, Μυρμίγκης, Κόης. Είναι αυτοί οι 11, οι παίκτες μάλλον, συγγνώμη, όχι 11, του Μανουσέλη. Είπαμε με απουσίες. Και βλέπετε τώρα τους παίκτες που μπαίνουν μέσα. Γίνονται τώρα οι... Βλέπετε τις ομάδες, το Πρωτέας είναι αυτός, βέβαια, με το ότι Μανουσέλη. Πάμε να δούμε τον ΓΑΣ. Ο κόσμος αρκετός έρχεται, θα έρθει κι άλλος, θα γεμίσει το δεύτερο λύκειο. Από εδώ, κάτω από εμάς, από την κερκίδα, είναι σχεδόν γεμάτο. Υπάρχει κόσμος και από τον Πρωτέα. Τώρα εμφανίστηκε το μικρόφωνο. Πάμε να δούμε τον ΓΑΣ. Με το νούμερο 0, Λίκο Γιάννης. Με το νούμερο 2, Πέι. Βίκτορ με το νούμερο 3. Βλάσης με το νούμερο 4, του Λούπης με το νούμερο 5, Περίς με το νούμερο 6, Λαγός με το νούμερο 7, 9, Σταθόπουλος, 11, Σπυριδονίδης, Βρέλας με το νούμερο 14, Ανδρέο με το νούμερο 15, 19, Σπρίντιος, Μόρας 21 και Σάιντι Ζώτο με το νούμερο 55. Βλέπετε τους δύο προπονητές και όλο το τεχνικό team. Λιόγας από τον ΓΑΣ Κομωτινή, Interplus ΓΑΣ Κομωτινή, με βοηθό προπονητή τον Αργύρι Ναλμπάντη. Από την άλλη πλευρά είπαμε ο κύριος Μανουσέλης ο Μάνος. Θα υπάρχει ένα τρίλεπτο ακόμα για να υπάρχει ένα ζέσταμα. Είναι, το είπαμε και πριν ότι ο κόσμος στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης περίμενε πώς και πώς αυτό το μάτς, πραγματικά. Το αποδεικνύει άλλωστε και ο κόσμος που δεν σταματάει να έρχεται. Είπαμε και ασφαλώς ότι όλα τα εντός παιχνίδια του Interplus ΓΑΣ Κομωτινή θα τα έχετε τη δυνατότητα να τα βλέπετε δωρεάν και ελεύθερα ασφαλώς από την ηλεκτρονική σελίδα της Λίγκα. Να και η τριπλέτα που βλέπετε. Τώρα θα τη δείτε μάλλον, συγγνώμη. Είπαμε Νικολαίδης, Αναστασιάδης και Λουλουδιάδης. Η τριπλέτα που σε λίγο θα δώσει και αυτή το μεγάλο έργο σε αυτό το
συναυλία σήμερα του πρωταθλήματος.

0: Εδώ βλέπετε τις τελευταίες οδηγίες από τον Δημήτρη Λιώγα. Το ίδιο γίνεται και από την άλλη πλευρά, από τον Μάνο Μανουσέλη. Τελευταίες λεπτομέρειες, προφανώς πριν το πρώτο τζάμπολ. Όλα έτοιμα. Θα δούμε λίγο και τις δύο πεντάδες έτσι όπως ξεκινούν. Είπαμε ότι υπάρχει πρόβλημα για τον κύριο Μανουσέλη που ήρθε εδώ στην Κομωτινή με πέντε απόντες. Από την άλλη πλευρά δεν βλέπω να έχει κάποιο πρόβλημα ο Λιώγας, τουλάχιστον μέχρι τώρα, αυτό που διακρίνω δηλαδή. Λοιπόν, Παπα-Νικολάου, Μπαπτίστ, Κουσουζόγλου, Δήμου, Μερμίγκης και με το νούμερο 3, θα μου δώσετε ένα λεπτό.
1: Νούμερο 3, Κρεβίκτορ, 5, Λίξη Βάκρος, 6, Περίς Ανδρέας.
0: Όχι, εντάξει είναι. Από την ομάδα της Κομωτινής, Βίκτορ, Περίς, Τουλούπης, Σπρίτζιος και Σπυριδονίδης. Τελευταίες. Όρκος νίκης και από τις δύο πλευρές προφανώς.

Όλα έτοιμα λοιπόν για το πρώτο τζάμπολ της χρονιάς. Καλή χρονιά να έχουμε με την ομάδα του Πρωτέα στην πρώτη επίθεση. Με τον Δήμου να έχει πάρει την μπάλα, πιεζόμενος από τον Σπυριδονίδη ελαφρώς. Παπα-Νικολάου στον Κουσουσόγλου. Ωραία εκεί το λέει, απροσπάθησε. Το τελικό αποτέλεσμα όμως δεν ήταν καλό. Από τον Δήμου προσπαθεί να τρέξει γρήγορα η Κομωτινέη. Του Λούπης η μπάλα έξω στον περίπτο, κοιμάζει για τρεις. Η μπάλα στο σίδερο και υπάρχει επιθετικό φάουλ του Σπρίντσιου στην θέληση να πάρει καλύτερη θέση. Δήμο, Παπα-Νικολάου, τώρα ο Δήμο. Υπάρχει φάουλ του Σπυριδονίδη πάνω στον Δήμο. Κατευθείαν ο Νικολαίδης έδωσε την παράβαση. Με τον Μπαπτής έρχεται ο Δήμο για να πάρει. Δήμο, ωραία. Προσπαθεί να πάρει, ωραία η προσποίηση από τον Παπα-Νικολάου. Δήμου δεν θέλησε να κάνει το σουτ. Τελειώνουν τα δεύτερα και η πρώτη επίθεση. Υπάρχει φάουλ χαμηλά από τον Τουλούπη. Γρήγορα φάουλ πάλι, τρία ομαδικά, πάρα πολύ γρήγορα η ομάδα της Κομωτινής. Ένα ο Σπυριδονίδης, ένα ο Σπρίντζιος και πριν από λίγο ένα και ο Τουλούπης. Μερμίγκης, Μπαπτής, Δήμου. Μερμίγκης, το σουτ. Πάλι θα πάρει την μπάλα. Τώρα είναι βήματα από τον παίκτη της, του Πρωτέα. Άρα και αυτή η επίθεση στο καλάθι των αχρήστων. Κατεβάζει ο Σπυριδονίδης, πιεζόμενος από τον Μπαπτής. Σπρίντζιος έρχεται για να βοηθήσει ο Τουλούπης. Πάλι Σπρίντζιος. Η μπάλα αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Περίς για τρεις στο σίδερο. Προσπαθεί να πάρει ο Τουλούπης το rebound, το επιθετικό. Υπάρχει φάουλ που γίνεται απέναντι από τον Μυρμίγκη. Σπυριδονίδης, Σπρίντζιος, στο ζωγραφιστό, Σπρίντζιος μάχεται και υπάρχει φάουλ χαμηλά, δεν υπάρχει, δεν έγινε στο σούτ το φάουλ, το καταλόγησε ο Νικολαίδης, ο πρώτος διαιτητής. Περίς με το Δήμο, θέλει στήριγμα ο Περίς. Σπρίντζος, ωραία κίνηση, το σουτ. Βίκτορ, θα μαζέψει το σκουπίδι. Βίκτορ, κάτω από τη ρακέτα. Να και το πρώτο καλάθι. Θα έπρεπε να περάσουν σχεδόν 2 λεπτά για να γίνει το 2-0 υπέρ της Κομωτινής. Ωραία σκαστή πάσα, άλλο ένα καταπληκτικό τελείωμα. Αυτή τη φορά για τον Πρωτέα. Ωραία, Περίς είναι μόνος του, θα σουτάρει. Δεν μπορεί όμως να ευστοχίσει. Παραμένει το 2 όλα. Παπα-Νικολάου στριφογυρίζει. Παραμένει σταθερό το πόδι του, το 1. Άρα δεν υπάρχουν βήματα. Μπαπτίστ. Πάλι Παπα-Νικολάου. Μπαπτίστ. Αλλάζουν τα σκριν και τα μαρκαρίσματα. Μαζεύει ο Βίκτορ. Σπυριδονίδης goes to goes. Υπάρχει φάουλ. Θα το δουν οι ρέφεροι και ασφαλώς θα το δώσουν. Πάμε να δούμε τις δύο τελευταίες φάσεις με τον Βίκτορ. Εδώ καλή κίνηση. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά ισοπαλία στην ουσία.
Σπρίντζιος θα πάρει μπάλα από τον σκαστή, πάσα στον Περί. Αυτός δεν μπορεί να μετουσιώσει αυτή την πολύ καλή πάσα από τον συμπαίκτη του σε καλάθι. Παραμένει το 2 όλα. Δεν μπόρεσε ο Μπαπτίστ, ούτε και ο Μερμίγκης. Πολύ νευρικό το παιχνίδι στην αρχή του και είναι πάρα πολύ λογικό. Σπρίντζιος κάτω από τη ρακέτα, υπάρχει φάουλ. Να το φάουλ που έγινε, το τελείωμα δηλαδή. Πρώτη ελεύθερη βολή για τον παίκτη του Χας. Παραμένει το 2-2. Δεν θα αναφέρω για το γεγονός ότι οι παίκτες είναι αρκετά νευρικοί. Μαζεύει όμως ο Τουλούπης. Περίς, ωραία η κίνηση από αυτή που κάνει πάντα. Δεν μπορεί να βάλει το καλάθι. Παραμένει το σκορ. Υπάρχουν 14 δεύτερα ακόμα για την ομάδα της Κομωτινής. Γιάμα μετουσιώσει την σε καλύτερη φάση την μια νέα επίθεση. Ο Περίς άφησε για να τη θέση του για να μπει ο Πέιν. Σπυριδονίδης ψάχνει τον Πέιν, δεν μπορεί, έχει περάσει ο χρόνος. Εδώ λειτουργήσε καλά η αμυντική λειτουργία του Πρωτέα. Δήμου. Μερμίγκης με την μπάλα. Άλλαξα τα μαρκαρίσματα τώρα. Στη θέση του Μερμίγκη τον πιέζει τώρα ο Πέιν αντί για τον Περί. Ωραίο εδώ το ξεμαρκάρισμα από τον Μπαπτίστ. Η ομάδα του Πρωτέα περνάει μπροστά με ένα καλάθι. Πέιν. Σπυριδονίδης. Σπυριδονίδης θα δω, προσπαθεί να βρει κάποιο συμπαίκτη ελεύθερο. Καλά είναι πιεσμένη. Του Λούπης για τρεις, δεν μπορεί. Σπυριδονίδης σε νέα προσπάθεια για την ομάδα του Γκάς. Σπρίντζιος, του Λούπης, ωραία προσποίηση. Θα αφήσει την μπάλα, πάλι ο Γκάς, όχι, τελικά ο Πρωτέας με την μπάλα. Λιόγας θα ξαναβάλει τον Περί στη θέση του Τουλούπη. Και αλλάζουν και τα μαρκαρίσματα. Αυτό αναφέρει ο Λιόγας. Δήμου, είπαμε και πριν στον πρόλογο μας ότι ο Πρωτέας έρχεται εδώ με 5 απουσίες και δεν ξέρουμε αν θα είναι, θα του κοστίσουν αυτές οι απουσίες. Περίς, Βίκτορ, καλάθι από τον ψηλό του Γκάς. Δήμου προσπαθεί να πιάσει τον ύπνο την άμυνα με το Eurostep, δεν μπορεί. Οργανωμένη επίθεση για την ομάδα της Κομωτινής με τον Περί. Περίς, Σπυριδονίδης, Λιόγας ζητάει κοντρόλ επίθεση γιατί έχει διακρίνει νευρικότητα. Πέν για τρεις, να το! Η τρίποντη βόμβα η πρώτη για την ομάδα του Γκάς και βεβαίως γενικότερα για το παιχνίδι. 7-4. Μπαπτίστ, η μπάλα είναι για τον Πρωτέα. Πάμε να δούμε την τελευταία φάση. Να το. Ενώ μπαίνει για πρώτη φορά ο Κόης στη θέση του Δήμου. Κόης, Κουζούκογλου, Μπαπτίστ. Να η τάπα πάνω στο Μερμίγκη από τον Σπρίντζιο που κουβαλάει την μπάλα. Τώρα δίνει στον Λυκογιάννη. Πέιν με τον Μπαπτίστ το μαρκάρι στο όριο του φάουλ. Πέιν, Σπρίντζιος. Το σου, τυποποίηση δεν μπορεί. Την μπάλα του έκανε και ένα παιχνίδι. Ο Ισεμάζεψε.
Ωραίο το τελείωμα από τον Αθανασίου. Όχι, ο Παπα-Νικολάου ήταν, με συγχωρείτε. Στο πόντο, Πέιν. Υπάρχει φάουλ επάνω του. Η τελευταία φάση. Και άλλη οπτική γωνία. Δύο βολές για τον Αζάια Πέιν. Ένα από τα αρκετά αποκτήματα τα νέα για την ομάδα του Interplus Gas Κομωτινή. Πρώτη βολή άστοχη, παραμένει όμως το ισχνό προβάδισμα για την ομάδα της Κομωτινής με έναν πόντο. Μία στις δύο, ενώ στον πάγκο για τον Πρωτέα είναι και το νέο απόκτημα, ο Λαγίνκα. Προφανώς θα το δούμε λίγο αργότερα. Εδώ με φάουλ ο Λυκογιάννης σφυρίζεται από τον... Μάλλον το φάουλ το έκανε ο Βίκτορ Νικολαίδης, το σφύριξε. Κόης, Μπαπτίστ, Νάτος, ο Λαγίνκα. Η μπάλα είναι για την Κομωτινή. Του έφυγε μπάλα από τα χέρια του ο Λαγίνκα. Μόλις λίγα 24 ώρα ήρθε στον Πρωτέα. Παίζουν ψηλά οι παίκτες του Μανουσέλη. Λυκογιάννης. Δείχνει και το σύστημα που θα διαμορφώσει η νέα επίθεση. Θα διαμορφωθεί η νέα επίθεση για το ΓΑΣ. Πέιν, Λαγός για τρεις. Είναι μέσα. Μπαπτίστ. Μπαπτίστ με τον Πέιν να το μαρκάρει. Μπερδεύτηκε ο Παπα-Νικολάου. Τώρα δίνει την μπάλα απέναντι στον Κόη. Αυτός δοκιμάζει για τρεις. Αφού ξέφυγε από τον Λυκογιάννη. Είναι άστοχος. Λαγός. Με δυσκολία. Καταφέρνει όμως να κρατήσει την μπάλα και να την κάνει δικιά του. Και να δώσει γρήγορα επίθεση στην ομάδα της... Πάμε να δούμε εδώ τη βόμβα από τον Λαγό. Και είναι μια καλή ευκαιρία. Θα δούμε και το φάουνάτο εδώ, σπροξίματα και τραβήγματα. Έντεκα-έξι. 3 και 11 ακόμα για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο εδώ στο δεύτερο λύκειο. Interplus Gas Κομωτινή, Πρωτέας Βούλας, 12-6. Double score. Ναι, πολύ νωρίς ακόμα. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι ο Βίκτορ είναι σε καλή μέρα, αφού μπόρεσε και πέτυχε τις δύο βολές. Κόης. Μπελί. Για τρεις. Άστοχος. Μαζεύει ο Περίς. Βίκτορ. Νέο φάουλ από τον Ολαγίνκα. Δύο φάουλ. Δεν μπορεί να παίξει. Μέχρι τώρα τουλάχιστον τον Βίκτορ που μπαίνει καλύτερα. Είναι αλήθεια. Και πάμε σε time out. Εδώ βλέπετε το τελευταίο φάουλ. Ξανά. Και εδώ το τρίποντο από τον Λαγό. Και από τις δύο πλευρές. Προφανώς ο κύριος Μανουσέλης έχει πολλά περισσότερα να πει. Όχι ότι ο Λιώγας δεν τα ψέλνει εισαγωγικά στους παίκτες του. Κυρίως προφανώς εικάζω ότι
για τις πολύ λανθασμένες επιθέσεις που έχουν δημιουργήσει οι παίκτες του ΓΑΣ. Ο Βίκτορ ήδη έχει πάρει τη θέση για, την, για τις δύο ελεύθερες βολές. 13-6 όπως βλέπετε, 2-50 για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Εσείς πάντα μέσα από την Λίγκα παρακολουθείτε το πρώτο μάτς για τη σεζόν 26-27 ανάμεσα στον Ίντερ Πλας ΓΑΣ Κομωτινή και στον Πρωτέα Βούλας. Ετοιμάζεται και ο Μόρας πρώτη φορά. Βίκτορ για δύο ελεύθερες βολές στο φάουλ που πήρε από το ο Λαγίνκα που πέρασε και εκτός. Γιατί συμπλήρωσε πολύ γρήγορα. Δύο φάουλ και έτσι ο coach του θα τον προφυλάξει για τη συνέχεια. Ο Βίκτορ θα περάσει εκτός για να μπει για πρώτη φορά, είπαμε και πριν, ο Μόρας. Μπαπτίστ αφήνει στον Κόι και αυτός γρήγορα στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου. Μπελίν. Μπαπτίστ. Προσποίηση από τον Κόι. Εδώ το φάουλ που γίνεται πάνω στον Ανδρέα Περί. Που γίνεται από τον Ανδρέα Περί πάνω στον Μπέλι. Όχι, τελικά ο Παπα-Νικολάου ήταν. Και βεβαίως δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές για τον παίκτη του Πρωτέα που έχει πάρει ήδη θέση, όπως βλέπετε κι εσείς. Η πρώτη είναι εντός καλαθιού. 14-7 το σκορ, όπως βλέπετε κι εσείς.

Λάθος. Αν μπορούμε να το θεωρήσουμε λάθος. Η άστοχη βολή από τον Παπα-Νικολά. Πολύ ωραίο το τελείωμα από τον Λαγό. Και βεβαίως βλέπετε τα ξέφρενα πανηγύρια από την πλευρά του Γάς. Το τελείωμα από το Λαγό ξανά. Και βεβαίως μία συμπληρωματική βολή για τον παίκτη της Κομωτινής. Άστοχος. Παραμένει το 16-7. Τον Κόη. Κλέβει ο Λυκογιάννης. Λαγός. Λυκογιάννης. Είναι μόνο στο... Ο... Μόρας δεν μπορεί. Δεν μπορεί ούτε και ο Λυκογιάννης. Το φόλο. Υπάρχει όμως επιστροφή ταχύτατη η άμυνα του Ιντερ Πλας Γκάς Κομωτινή. Παπα-Νικολάου, να δούμε πιανού είναι το, η μπάλα. Τελικά αυτός που ακούμπησε τελευταίος ήταν ο Πέιν. Του Λούπης στη θέση του Περί. Ο αρχηγός παίρνει το θερμό χειροκρότημα. Παπα-Νικολάου με τον Λαγό να τον μαρκάρει. Από πολύ μακριά το σουτ, αφού τελείωνε και ο χρόνος. Μόρας μαζεύει. Νέα επίθεση για την ομάδα του Γκάς. Με τον Λυκογιάννη. Λαγός. Άλλο ένα εξαιρετικό τελείωμα. Βρήκε το διάδρομο που χρειαζόταν. Και βεβαίως το μετουσίασε σε άλλο ένα δίποντο. Μπαπτής για τρεις. Δυστυχώς για αυτό η μπάλα μπήκε και βγήκε. Η μπάλα και η επίθεση είναι για την ομάδα του Ιντερ Πλας Γκάς Κομωτινή. Να η τελευταία φάση. Με το τελείωμα από τον Κωνσταντίνο Λαγό. Λυκογιάννης. Πάλι Λαγός. Παίρνει τα βήματα αυτή τη φορά. Δεν μπορεί να βάλει το καλάδι. Ωστόσο θα πάρει το φάουλ από τον το νούμερο 14, τον Μπέλη, που θα χρεωθεί με το πρώτο του. Ενώ βλέπω ο Μπαπτής θα περάσει εκτός. Λυκογιάννης θα αφήσει τη θέση του για τον Σπυριδονίδη. Άστοχο στην πρώτη. Πολλές άστοχες βολές για τους Κομωτινέους. Έχει μία εναλλακτική. Και αυτή εκτός. Προσπάθησε ο Μόρας χωρίς αποτέλεσμα. Τρέχει. Η ομάδα της Πρωτέα σε μια οργανωμένη άμυνα τώρα. Με τον Κόη θα πάρει το φάουλ από τον Μόρα. Και βεβαίως ο Γάς έχει συμπληρώσει 5 ομαδικά. Και ό,τι βλέπετε από εδώ και πέρα, υπάρχει παράβαση δηλαδή από την ομάδα της Κομωτινής, κατευθείαν οδηγείται στη γραμμή των ελεύθερων βολών. 2-2 για τον Κόη. Μπαπτής. Συγγνώμη, ο Πέιν. Με τον Αναστασόπουλο να τον μαρκάρει. Αλλάζουν τα μαρκαρίσματα τώρα. Δεν μπορεί να συγκρατήσει ο Μόρας, πιεζόμενος όσο έπρεπε από τον Αναστασόπουλο. Και η μπάλα για την ομάδα του Πρωτέα. Ο Λιώγας βγάζει κατευθείαν τον Μόρα στα δύο διαδοχικά λάθη που έκανε και παραφέρει και πάλι τον Ανδρέο. Παπα-Νικολάου αφήνει στον Αναστασόπουλο με τον Κόη.
Κόι. Τελειώνει ο χρόνος. Κόι από πολύ μακριά. Υποπίει στο σουτ. Πέιν. Θα μαζέψει. Τελειώνει ο χρόνος. Υπάρχει φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Δεν έχει πατήσει γραμμή ο Τουλούπης. Ακόμα 2 δευτερόλεπτα, όπως βλέπετε, για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Ένα πολύ μακρινό σουτ από τον Αναστασόπουλο. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώνεται με την ομάδα της Κομωτινής να έχει το προβάδισμα 18-9. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έχουμε συλλέξει από το πρώτο δεκάλεπτο είναι προφανώς τα πολλά νευρικά σουτ που έχουν γίνει και κυρίως από θέσεις καλές. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να πάμε να δούμε κάποια highlights που έχουμε έτσι συλλέξει.

Οι παίκτες του Πρωτέα ήδη έχουν μπει μέσα. Ο Γάς τώρα θα μπει. Με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει ιδανικά για την ομάδα της Κομωτινής, παρότι έχει κάνει αρκετά λάθη. Ωστόσο, αν εξαιρέσεις το 4-2, από και πέρα έχει το προβάδισμα να συνέχεια για τους Κομωτινέους. Σπυριδονίδης δοκιμάζει για τρεις, είναι μόνος του, όχι. Με φόλο δεν μπόρεσε ο Ανδρέου, η ομάδα του Πρωτέα σε επίδεση. Με 5-5 στην άμυνα πλέον και οργανωμένη. Σταματάει ο Κόη, υπάρχουν βήματα που θα κάνει. Δεν διαμαρτύρεται καν. Βεβαίως τα ακούει από τον coach Μανουσέλη. Σπυριδονίδης θα δώσει στον Ανδρέου. Πάλι Σπυριδονίδης. Ξεμαρκάρεται ο Πέιν. Κλείστε σε λίγο η μπάλα από τα χέρια του. Πέιν κρατάει, τώρα θα γίνει το λάθος. Κλέβουν οι φιλοξενούμενοι με τον Μυρμίγκη. Κόη είναι μόνος του. Ο Αναστασόπουλος. Δεν υπάρχουν βήματα. Αναστασόπουλος. Παπα-Νικολάου. Με πολύ δύσκολο τρόπο. Δεν μπορεί να βάλει το καλάθι παρόλα αυτά. Θα το καταφέρει. Κάτω από το στεφάνι ο Μπέλι. Σπρίντζιος φεύγει μπάλα λίγο από τα χέρια του. Βρέλα στο Σπυριδονίδη. Πέν για τρεις. Άστοχος. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Βρέλα. Είδατε και το σπρόξιμο που έγινε πάνω του. ...18-11... με το πρώτο καλάθι του δεύτερου δεκαλέπτου από τον Παπα-Νικολάου. Δρέλα στο πρώτο του καλάθι, στο πρώτο του πόντο για να είμαι ακριβής. 20-11... Κόη. Κόης μαζί με τον Σπυριδονίδη. Ωραία θα αφήσει την μπάλα στον Μπέλη. Βερμίγκης, ωραία θα γυρίσει. Μαχητικό και παράλληλα παλικαρίσιο καλάθι από τον Μπέλη. Βλέποντας το άστοχο σουτ που έκανε ο συμπαίκτης του, παρακολουθούσε τη φάση και βεβαίως με το επιθετικό rebound σε πρώτη φάση και μετά με το σούτ, ωραίες σταυρωτές. Πέιν. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Ξανά θα δείτε. Εδώ δεν μπορεί ο Μυρμίγκης, όμως το καταφέρνει ο παίκτης με το νούμερο 14, ο Μπέλη. Όπως μας έχει συνηθίσει ο coach Λιώγας, αρκετές αλλαγές προκειμένου να φρεσκάρει την ομάδα όταν βρίσκεται κάνοντας, να το πω καλύτερα, κάποια φάουλ. Κόης ωραία ξεμαρκαρίζεται, εκπληκτικό το τελείωμα χωρίς αντίπαλο ουσιαστικά, αφού με μια πολύ ωραία προσποίηση απέφυγε το Σπυριδονίδη. Νάτος ο Σπυριδονίδης καταφέρνει και βάζει το καλάθι. ...22-15... με τον Κόη. Δεν μπορεί. Βίκτορ είναι εκεί και παίρνει το ριμπάν. Ο Κόης έχει δώσει μία. Εδώ υπάρχουν βήματα από το Σπυριδονίδη. Για να ολοκληρώσω, ο Κόης έχει δώσει μία φρεσκάδα στην ομάδα του Πρωτέα από τη στιγμή που μπήκε. Τώρα θα βγει. Ενώ πέρασε και όλη η οικογένεια στη θέση, τη θέση του Σπυριδονίδη. Αναστασόπουλος εκτός όπως και ο Κόης.
Μπαπτίστ και Δήμου. Δήμου που έχει τώρα την μπάλα. Δήμου με τον Λικογιάννη. Άφησε στον Μπέλη. Καλάθι και φάουλ από την ομάδα του Πρωτέα. Ξανά η φάση, θα τη δείτε όλοι. Τι ωραία κίνηση εδώ από τον Μπέλη. Και σχεδόν εξοδετερεμένο τον Βίκτορ θα πετύχει το καλάθι και βεβαίως θα αναγκάσει τον coach Λιώγα να πάρει ένα γρήγορο time out, προφανώς να κατευνάσει την θέληση του Πρωτέα, να τους στάσει δηλαδή. Το αν θα συμβεί αυτό δεν το ξέρουμε, πάντως σε πολύ μεγάλο βαθμό το έχει καταφέρει, δηλαδή από 18-9 που ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο, τώρα το σκορ είναι 22-17. Πάντα από τη Λίγκα παρακολουθείτε το μάτς ανάμεσα στον Ίντερ Πλάτς Γκάς Κομωτινή με την ομάδα του Πρωτέα Βούλας. Βίκτορ έχει μια κουβέντα με τον Αναστασιάδη, τον Μαλόχη, ο Λουλουδιάδης ήταν, την κουβέντα που είχαν για το έμεσο τρίποντο, αν πετύχει την ελεύθερη βολή ο Μπέλη. Μαζεύει ο Τουλούπης. Τουλούπης. Περίς με τον Μπαπτής. Περίς γυρίζει όμορφα και είναι καλάθι. Και αυτός στον πίνακα τον σκόρερ. Δήμου. Παπα-Νικολάου. Μπαπτής για τρεις, είναι μέσα! Περίς, 24-22 διαφορά στους 4 πλέον. Τουλούπης. Τουλούπης, ωραία, θα βρει ακριβώς από κάτω από το Στεφάνι, το Σπρίτζιο. Αυτός δεν θα δυσκολευτεί. Μπαπτίστ, γρήγορη επίθεση, επιστρέφει όμως σωστά η άμυνα του Ίντερ Πλάτς Γκάς Κομωτινή. Δήμου. Δήμου με τις σταυρωτές. Μπαπτής για νέο τρεις. Αυτή τη φορά ήταν χαμηλό το σουτ, κοντό. Λικογιάννης. Λικογιάννης του Λούπης. Βήματα. Το τελευταίο καλάθι από τον Σπριντζιό. Και το τρίποντο από τον Μπαπτίστ. Και βεβαίως η διαφορά να βρίσκεται στους 6 πόντους. Παπα-Νικολάου. Μυρμίγκης. Δεν πέρασε η πάσα όμως. Ξανακερδίζει. Η μπάλα είναι για την ομάδα του Πρωτέα αφού παρενεύει η τα χέρια του Λικογιάννη πριν ο παίκτης του Πρωτέα σηκωθεί και βρεθεί φάτσα με το καλάθι της Κομωτινής. Κουρσουζόγλου. Μπαπτίστ. Μπαπτίστ στη λήξη του χρόνου. Βίκτορ μαζεύει, αφήνει στο Λικογιάννη. Περίς με δυσκολία καταφέρνει, με δύσκολο τρόπο, η αλήθεια είναι αυτή, να βάλει το καλάθι. Είναι ο παίκτης που με δικούς του πόντους τελευταία μπόρεσε και ξέφυγε, αλλά όχι τόσο γρήγορα
μιας και ο Δήμου είχε διαφορετική άποψη με το καλάθι που πέτυχε. Βίκτορ με τον Κουσουζόγκλου, γυρίζει ο Βίκτορ, κλέβει ο Μπαπτίστ, κερδίζει ο Βίκτορ και πάλι κάτω από το καλάθι. Ζητούν βήματα οι φιλοξενούμενοι. Το καλάθι μετράει 30-22. Δήμου. Δήμου θα πάρει και πάλι την μπάλα από τον Μπαπτίστ. Μπέλι. Κουσουζόγκλου. Το φάουλ χαμηλά από τον Βίκτορ. Και εδώ το τελευταίο καλάθι από τον Ανδρέα Περί. Και από άλλη κάμερα. Μωράς στη θέση του Βίκτορ, που νομίζω είναι το δεύτερο του φάουλ. Επανέρχεται και ο Σπυριδονίδης στη θέση του Λεκογιάννη. Η πεντάδα του Γάς, Ιντερπλάς Γάς Κομωτινή, Πέιν, Σπυριδονίδης, Μόρας, Λαγός και Ανδρέας Περίς. Απ' την άλλη πλευρά, Δήμου, Κουσουζόγλου, Μυρμίγκης, Παπα-Νικολάου που παίρνει τώρα την μπάλα, τώρα αφήνει στον Μπαπτίστ, δοκιμάζει για τρεις, χωρίς πίεση. 30-25. Σπυριδονίδης δυσκολεύεται λίγο. Περίς. Ωραίες σταυρωτές. Υπάρχει φάουλ. Δεν και να έμπαινε δεν θα μετρούσε. Ενώ μόλις είδατε το τρίποντο από τον Πέιν, από τον Μπαπτίστ. Το φάουλ δόθηκε χαμηλά. Λαγός με τις τρίπλες δίνει δίπλα εκεί που είναι ο Σπυριδονίδης. Με ρίσκο η πάσα. Περίς. Εάν το έβαζε και αυτό θα ήταν υποποίηση και σχεδόν πιασμένος ο Δήμου από τη φανέλα του. Και γι' αυτό δόθηκε το φάουλ επάνω στον αρχηγό του Γάς. Ο Λαγός θα δώσει τη θέση του στον Κόι. Όχι ο Λαγός, ο Δήμου. Με συγχωρείτε. Πρώτη ελεύθερη βολή για τον Ανδρέα Περί. Είναι εύστοχος 30-20, 31-21. Ακόμα 3-51. Ετοιμάζεται και ο Τουλούπης για την ομάδα της Κομωτινής. 2-2 για τον περίπου θα αφήσει τη θέση του στον Τουλούπη. Ο Λιώγας μας έχει συνηθίσει από πέρυσι που τον γνωρίσαμε εδώ με την ομάδα του Ιντερ Πλάς Γάς Κομωτινή να κάνει αλλαγές handball. Μπαπτίστ, τον έχουν ξεχάσει και όταν τον ξεχνάς το πληρώνεις. Και το πληρώνεις με ακόμα ένα τρίποντο που έβαλε πριν από μερικά δευτερόλεπτα. Διαφορά και πάλι στους τέσσερις. Του Λούπης δίνει στον Πέιν. Πέιν με δυσκολία του Λούπης μόνος του Σπυριδονίδης. Δοκιμάζει το ίδιο για τρεις χωρίς αποτέλεσμα. Κόης μαζεύει και δίνει στον Μπαπτίστ. Νέο τρίποντο. Αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να πετύχει το ίδιο, όπως πριν δηλαδή. Ο Γάς προσπαθεί να πιάσει τον ύπνο την άμυνα του πρωτέ, χωρίς αποτέλεσμα. Πέιν. Το φάουλ έγινε από τον Κόι. Ενώ ξανά το τρίποντο του Μπαπτίστ.
Και τώρα σε κανονική ροή παιχνιδιού. Λαγός, τον έχουν ξεχάσει. Και το πληρώνουν οι παίκτες του Πρωτέα με το ίδιο νόμισμα όπως έκανε πριν από λίγο ο Μπαπτίστ. 35-28. Αλλάζουν τα μαρκαρίσματα με τον Κόι να δίνει στο Μερμίγκι. Κλέβει ο Λαγός. Η παρουσία του είναι κομβική. Μπαπτίστ είναι αφύλακτος. Δεν μπορεί και το πλάγιο τελικά. Η μπάλα. Τι πήραμε και ποδοσφαιρικούς όρους. Για την ομάδα της Κομωτινής. Μπαπτίστ με την μπάλα. Σε τρυπώνικη ανάμεσα σε τρία κορμιά και τελικά το φάουλ θα το πάρει από τον Μπαπτίστ, ο παίκτης του Πρωτέα, που είναι το δεύτερο. Επαναφέρει και πάλι τον Ανδρέο ο Λιώγας, λογικά στη θέση του Μόρα. Αυτό γίνεται. Δύο βολές και τον Αζάια Πέι. Εύστοχος στην πρώτη. 36-28. Και τώρα 37-28. Και πάμε σε time out που ζητάει η πλευρά του Πρωτέα. Ένα αρκετά καλό παιχνίδι. Νομίζω ότι και εσείς το χαίρεστε. Εντάξει, είναι λογικό και επόμενο μετά από κάθε πρεμιέρα υπάρχει το άγχος. Εδώ βλέπετε τον κόσμο που σχεδόν έχει γεμίσει το Δευτερολίκιο. Είπαμε και πριν ότι ο μπασκετικός κόσμος και όχι, προφανώς. Περίμεναν πώς και πώς αυτό το μάτς. Το time out έχει ολοκληρωθεί. 2 και 18 ακόμα για να πάμε στο ημίχρονο. 2 και 18 ακόμα.

όλα αυτά, όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι, ήταν πολύ καλή άμυνα που δημιουργήθηκε και από τον Τουλούπη αλλά και από τον Σπυριδονίδη, με τον τελευταίο να κλέβει. Σπυριδονίδης μαζί με τον Μυρμήγκη. Κόης, Παπα-Νικολάου, Κόης και πάλι. 7 δεύτερα, Κόης, Παπα-Νικολάου δοκιμάζει για το τρίποντο. Μαζεύει ο Ανδρέου, δεν μπορεί ο Πέιν. Κόης μπορεί, για να δούμε. Ούτε και αυτός. Μόρας είναι αυτός που μάζεψε το σκουπίδι σε αυτή την αστοχία του Κόη από έξω από τη γραμμή του τρυπώντου, ενώ Σπυριδονίδης φωνάζει το λαγό για να γίνει το screen. Δεν πέρασε αυτός, αυτή η κομπίνα. Λαγός. Τελειώνει ο χρόνος στη λήξη. Πολύ ψηλά ο Λαγίνκα μαζεύει. Θα πάρει και την μπάλα. Ο Λαγίνκα που φορτώθηκε πολύ νωρίς σε δύο φάουλ, τον απέσυρε ο Μανουσέλης τώρα. Σχεδόν στο τελευταίο δίλεπτο επανήλθε και πάλι στο αρχικό σχήμα. Κόη στις σταυρωτές. Δεν μπορεί, μαζεύει ο Παπα-Νικολάου. Και βεβαίως πετυχαίνει ένα από τα πιο εύκολα καλάθια του. Θα υπάρχει χρόνος και για την ομάδα του Πρωτέα. Μιας και υπάρχουν ακόμα 30 δευτερά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Πέιν, Λαγός, παίρνει την εσωτερική. Καλάθι και φάουλ. Κωνσταντίνος Λαγός. Το είδατε, όπως βλέπετε εδώ και το καλάθι από τον Παπα-Νικολάου. Συμπληρωματική βολή για τον Λαγό. Δεν μπορεί, ο Πέιν όμως που μαζεύει το rebound. Προσπαθεί, δεν μπορεί να βάλει το καλάθι. Λαγός που είναι πανταχού παρών. Ο Λαγίνκα, goes to coast, κλέβει ο Σπυριδονίδης. 10 δεύτερα. Λάθος η πάσα. Προσπαθούν να τρέξουν. Στο τελείωμα του χρόνου ο Παπα-Νικολάου καταφέρνει να βάλει το καλάθι. Και βεβαίως να μειώσει την διαφορά. Πάμε να δούμε την τελευταία φάση, έτσι όπως εξελίχθηκε. Εντάξει, τώρα εδώ υπάρχει και ο ήλιος. Χαμός, θα το έχει ευκαιρία να το δείτε και από εδώ. Ωραία η πάσα μπροστά. Παπα-Νικολάου, το σπάσιμο στη μέση, της μέσης και βεβαίως το καλάθι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια διακοπή και ερχόμαστε και πάλι εδώ σε περίπου 10 λεπτά.

Είστε έτοιμοι? Πάμε! Η δράση δεν σταματά ποτέ. Από τις πιο εντυπωσιακές αθλητικές αναμετρήσεις μέχρι τις κορυφαίες πολιτιστικές και πολιτικές διοργανώσεις, η Λίγκα είναι εκεί. Μεταφέρει τη γεύση των γεγονότων εκεί που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Βρείτε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ακολουθήστε μας. Η Λίγκα δεν καλύπτει απλώς τα γεγονότα. Τα δημιουργεί, τα εξελίσσει, τα ανεβάζει επίπεδο. Όπου υπάρχει γεγονός, είμαστε εκεί. Συντονίσου, ζήσε τη δράση και γίνε μέρος της.

Είστε έτοιμοι? Πάμε! Η δράση δεν σταματά ποτέ. Από τις πιο εντυπωσιακές αθλητικές αναμετρήσεις μέχρι τις κορυφαίες πολιτιστικές και πολιτικές διοργανώσεις, η Λίγκα είναι εκεί. Μεταφέρει τη γεύση των γεγονότων εκεί που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Βρείτε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ακολουθήστε μας. Η Λίγκα δεν καλύπτει απλώς τα γεγονότα. Τα δημιουργεί, τα εξελίσσει, τα ανεβάζει επίπεδο. Όπου υπάρχει γεγονός, είμαστε εκεί. Συντονίσου, ζήσε τη δράση και γίνε μέρος της.

Οι παίκτες προθερμαίνονται. Πριν από τώρα 3 λεπτά λέει ο ρέφερι, ο πρώτος διαιτητής, ο κύριος Νικολαίδης. Πάμε λίγο να δούμε τους πόντους που έβαλαν μέχρι τώρα οι δύο ομάδες και ποιοι είναι αυτοί, ποιοι τους έβαλαν. Ο Πέιν έχει βάλει 6 πόντους, ο Βίκτορ 9 για την ομάδα της Interplast Gas Κομωτινή. Ο Λαγός πρώτος σκόρερ για τους Κομωτινέους με 12, Σπυριδονίδης 2, Δρέλας 2, Σπρίντζιος 2 και ο Περίς με 12, ο Περίς είναι με 6. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά ο Προτέας έχει πρώτο σκόρερ τον Μπαπτίστ με 11 πόντους, Παπανικολαίου 7, ο Δήμου 2, ο Κόης 4, ο Κλουσουζόγλου 2 και ο Μπέλι με 6 πόντους. Αυτοί είναι οι συνθήκες που δημιουργούνται στο πρώτο μέρος. Ο κόσμος τώρα μπαίνει μέσα, το βλέπετε. Είπαμε ότι σχεδόν έχει γεμίσει το δεύτερο λύκειο.

Κάνουμε και μία βόλτα πριν ξεκινήσει το μάτς και στις Κερκίδες. Με τη βοήθεια του Σερχάν Οσμάν που είναι ο δεύτερος καμεραμάν. Ο πρώτος είναι ο Σκουταρίδης, ο Σπύρος. Αυτή είναι η κερκίδα που βλέπετε ακριβώς απέναντι τώρα, όπως δείχνει το πλάνο της κεντρικής κάμερας. Ενώ μπορείτε να δείτε και τον κόσμο που είναι κάτω από την δικιά μας πλευρά. Υπάρχει κόσμος που τώρα μπαίνει μέσα. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος. Με την ομάδα της Κομωτινής να πηγαίνει θαυμάσια. Ενώ οι φιλοξενούμενοι, αν και βρέθηκαν πίσω κοντά στους 10 πόντους, 10 πόντους, όχι, έφτασε στο 10 πόντο, να το πω έτσι, κατάφεραν να ψαλιδίσουν διαφορά, να τη φέρουν πολλές φορές και στους 4 πόντους. Παρ' όλα αυτά, το ημίχρονο έκλεισε στο 39-32. Ξεκινήσει το δεύτερο μέρος με την πρώτη επίθεση για την ομάδα του Πρωτέα. Ωραία η αλλαγή! Τι έγινε εκεί! Ο Λαγίνκα μας χάρισε ένα καταπληκτικό highlight που θα το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε. Βίκτορ! Θα ξαναμαζέψει ο Βίκτορ, θα δώσει έξω στον Πέιν. Πέιν. Μόνος του, Στρίντζιος δοκιμάζει για τρεις. Βίκτορ προσπαθεί και η μπάλα είναι και πάλι για τους Κομωτινέους. Ξανά η τελευταία φάση και το καλάθι του πρώτου, του δεύτερου ημιχρόνου, αυτό εννοώ. Το νέο απόκτημα του Πρωτέα, ο Λαγίνκα, που ενώ θα πάρουν και challenge εδώ οι διαιτητές, θα ξαναδούν την φάση, την προηγούμενη εννοώ. Ένας φίλος μας έστειλε για το γεγονός ότι υπάρχει μια αντανάκληση. Εντάξει, δεν ευθυνόμαστε εμείς σε αυτό και μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Ενώ βλέπετε εδώ Νικολαίδης μαζί με τον Αναστασιάδη, πρέπει να είναι. Βλέπουν τη φάση και πάλι. Την τελευταία φάση που στην ουσία βλέπουν από ποιον τελικά βγήκε η μπάλα. Είναι μια καλή ευκαιρία να πάμε να ξαναδούμε το μοναδικό καλάθι και μάλιστα εκπληκτικό τελείωμα από τον Ολαγίνκα. Να δούμε τι θα αποφασίσουν. Η μπάλα τελικά αλλάζει απόφαση. Μπάλα για τον Πρωτέα. Κόης. Αναστασόπουλος. Αναστασόπουλος πιέζεται από τον Περί. Κόης. Αναστασόπουλος. Μπέλι. Ο Λαγίνκα πιο ψηλά από όλους. Πήρε το επιθετικό μετά την αστοχία από τον Αναστασόπουλο και βεβαίως πέτυχε το δεύτερο του καλάθι. Πέιν δίνει στο Σπρίντζιο. Βίκτορ και καλάθι.
Κόης. Το πρώτο καλάθι για τους Κομωτινέους. Τον έχουν ξεχάσει τον Αναστασόπουλο. Μαζεύει ο Σπρίντζιος. Δίνει στον Περί. Περί. Δεν μπορεί. Μαζεύει ο Λαγίνκα. Με τον Κόη να κουβαλάει. Ο Λαγίνκα η μπάλα στα πόδια του. Μπαπτίστ. Μπαπτίστ. Το σίδερο, το μακρινό σούτ από τον Μπέλη. Περίς. Δίνει έξω. Πέιν. Πέιν. Να το τρίποντο του Λούπης. Ο Πέιν μαρκάρει τον Κόη. Αλλάζει τα μαρκαρίσματα με τον Βίκτορ να τρέχει στον Ολαγίνκα. Παραλίγο να βάλει και το καλάθι. Ο Λαγίνκα είπαμε ότι από τη στιγμή που στο πρώτο ημίχρονο δεν βοήθησε, είναι η αλήθεια. Έπαιξε ελάχιστα. Στο δεύτερο όμως μπήκε πολύ δυνατά και το χρειάζεται η ομάδα της, του Πρωτέα. Ο Λαγίνκα που είπαμε και πριν ότι είναι το νέο απόκτημα για την ομάδα του Πρωτέα. Παραμένει το 44-36. Μία στις δύο. Βίκτορ αποχωρεί και για πρώτη φορά στο τρίτο δεκάλεπτο και συνάμα στο δεύτερο ημίχρονο μπαίνει ο Ανδρέου. Περίς. Περίς. Δοκιμάζει για τρεις. Πάλι άστοχος. Μαζεύει ο Σπρίντζιος. Νέα επίθεση για την ομάδα του Ιντερ Πλάστ Γκάς Κομωτινή. Δοκιμάζει για τρεις ο Πέν και αυτός άστοχος. Πολύ νευρικό το συγκρότημα του Λιώγα στο τρίτο δεκάλεπτο, όπως στην ουσία ξεκίνησε και το δεύτερο, όπως ξεκίνησε και το πρώτο δεκάλεπτο, δηλαδή μια ντεζαβού κατάσταση για την ομάδα της Κομωτινής εννοώ. Κόης. Μπαπτίστ. Βοηθιέται από το σκριν, σουτάρει για τρεις και με τη βοήθεια και η τύχη θέλει τους τολμηρούς πολλές φορές. Θα πετύχει το τρίποντο και η διαφορά πέφτει από τους 7 στους 4. Ανδρέου. Να και το λάθος. Σπυριδονίδης θα μπει στη θέση του Πέιν. 44-40 μετά το λάθος του Ανδρέου. Δεν μπήκαν καλά οι παίκτες του Λιώγα και αυτό είναι ολοφάνερο. Αναστασόπουλος. Σπρίντζιος. 3 δευτερόλεπτα. Ο Λαγίνκα έχασε. Μάζεψε ο Σπυριδονίδης. Ήταν και δύσκολη πάσα που του δόθηκε. Περίς. 2 στοπ από τον Λαγίνκα. Στο ένα στον αρχηγό και το άλλο στον Ανδρέου. Φάουλ επάνω στον Μυρμίγκη. Όχι στον Μπέλη ήταν. Δοκιμάζει αρκετά σχήματα ο Λιώγας προκειμένου να βρει μία ελπιδοφόρα για αυτόν καλή επιθετική δραστηριότητα που δεν την έχει η ομάδα του Ιντερ Πλάστ Γκάς Κομωτινή στο τρίτο δεκάλεπτο. Μπατίστ βομβαρδίζει και η ομάδα του Πρωτέα στον πόντο. Οι λίγοι φίλοι του Πρωτέα
στηρίζουν την ομάδα με τις ιαχές τους. Λαγός, Σπρίντζιος, κάτω από το Στεφάνι, δεν θα στοχίσει. Καταπληκτική ασίστ του Λαγού. Λαγός που ξαναμπήκε. Λαγός που έχει δώσει λύσεις στο τρίτο δεκάλεπτο. Φάουλ του Μόρα από ό,τι βλέπω. Ξανά τελευταία τρίποντη βόμβα από τον Μπαπτίστ. Δύο βολές για τον Ολαγίνκα. Μπαπτίστ με το τρίποντο που πέτυχε πριν είναι ο πρώτος σκόρερ του μάτς μέχρι τώρα τουλάχιστον με 17 πόντους. Εύστοχος στην πρώτη βολή το νέο απόκτημα του Πρωτέα, ο Λαγίνκα. Διαφορά στο καλάθι. Λάθος. Τρέχει ο Τουλούπης. Σκαστή πάσα στον Μόρα. Αυτός σε ανάποδο lay-up. Η ομάδα του Γκάς βρίσκει λύση. Μπαπτίστ ξεφεύγει όμορφα από τον Τουλούπη. Μπαπτίστ, πολύ δύσκολο καλάθι, κυρίες και κύριοι. Σχεδόν σκαρφαλωμένος ο Τουλούπης επάνω του. Σπυριδονίδης, Σπρίντζιος, ξεμαρκάρτε. Λαγός για τρεις. Έξω. Παιχνίδι άσχημο του έπαιξε η μπάλα. Παρ' όλα αυτά η ομάδα της Κομωτινής έχει και πάρει την μπάλα. Ξανά η τελευταία φάση. Ενώ τώρα πάμε να δούμε και το καλάθι που πέτυχε το ανάποδο λέει από Μόρας. Σπυριδονίδης δίνει έξω, Σπρίντζιος δοκιμάζει για τρεις, ήταν ξεμαρκάριστος και καλά κάνει. Δικαιώνεται για την επιλογή του. 51-46. Μεγάλο σούτ αυτό για τους Κομωτινέους. Ψάχνουν τον Ολαγίνκα. Όλοι. Η μπάλα του έφυγε από τα χέρια. Ξανά το τρίποντα από τον Σπριντζιό. Λαγός. Λαγός κρατάει για να έρθει ο Σπυριδονίδης. Ενώ ετοιμάζεται και ο Μερμίγκης. Σπυριδονίδης. Του έφυγε προς στιγμή η μπάλα. Κρατάει παρόλα αυτά. Σπυριδονίδης. Ο Λαγίνκα κλέβει. Για να δούμε τώρα. Δεν θα είχε πρόβλημα. Ο Λαγίνκα που δίνει το παρόν και βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα του σε αυτό το δεύτερο μήκρονο. Βίκτορ! Δεν μπορεί να βάλει το καλάθι. Υπάρχει φάουλ καταφανέστατο επάνω του από τον Παπα-Νικολάου. Παρ' όλα αυτά όλοι ήθελαν και το φάουλ και το καλάθι εννοώ. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Βίκτορ, 52-48, η διαφορά και πάλι στους 4 πόντους, έχει κατέβει και στον ένα πόντο, παρόλα αυτά κρατάει σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο με νύχια και με δόντια η ομάδα του Interplus Gas Κομωτινή αυτή τη διαφορά και γενικότερα το προβάδισμα. Κόης, αλλάζουν τα screen με τον Βίκτορ, Μυρμίγκης. Θα δώσει και πάλι στον Κόη. Έρχεται ο Δήμου. Λυκογιάννης τώρα το μαρκάρι. Παπα-Νικολάου δοκιμάζει το τρίποντο. Χωρίς αποτέλεσμα. Πιο ψηλά ο Σπρίντζιος μαζεύει και αφήνει στον Τουλούπη.
Prince George. Η μπάλα φεύγει, Λαγός, υπάρχει φάουλ επάνω του. Πάμε να το ξαναδούμε. Ναι, ασφαλώς και είναι φάουλ. Δύο βολές για τον Κωνσταντίνο Λαγό. Εύστοχο στην πρώτη. Άστοχο στην δεύτερη. Μαζεύει ο Μερμιγκής και αφήνει στον Κόη. Κόης δοκιμάζει για τρεις, όχι δεν δοκιμάζει. Προσπάθησε με τη μία να βρει τον Μπέλη χωρίς αποτέλεσμα. Του Λούπης. Αλλάζει χέρι στον αέρα, παίρνει και το rebound, δεν μπορεί, ούτε ο Βίκτορ, πάλι ο Τουλούπης είναι εκεί. Η μπάλα που μακρύνεται, μπάσκετ. Λυκογιάννης θα πάρει το φάουλ. Είδαμε σύρτο μπάσκετ προηγουμένως. Σκουπίζεται λίγο και το παρκέ. Λυκογιάννης θέλει να βρει κάποιο καλό στήριγμα. Το βρίσκει στο πρόσωπο του Σπρίντζιου. Θα πάρει και πάλι Λυκογιάννης. Σπρίντζιος του Λούπης. Δοκιμάζει για τρεις. Η τάπα από τον Μέρμιγκη. Ακόμα 6 δευτερόλεπτα. Ο Τουλούπης έκανε τη δουλειά του όσο έπαιξε. Είναι η αλήθεια αυτή. Και είναι η σειρά του Πέιν και πάλι. Ο Κογιάννης έξω η μπάλα και που βρίσκει το Πέιν. Πέιν σταματάει, σουτάρει και είναι καλάθι. Τα θέλει η ομάδα της Κομωτινής αυτά τα σουτ του Πέιν. Ενώ τώρα θα κάνει και φάουλ. Κόης για τρεις, μαζεύει ο Λαγός. Ο Λαγός μέχρι τώρα, να μην το ματιάξουμε, εκ των κορυφαίων του ΜΑΣ, μαζί ασφαλώς με τον Μπαπτίστ. Σε άμυνα ζώνης τώρα οι φιλοξενούμενοι. Πέιν, σπάει την άμυνα. Όχι απλώς τον έκανε φάουλ, ο Μπαπτίστ τον αγκάλιασε εκεί για να μην τρυπώσει ο παίκτης του ΧΑΣ. Πολύ πιο βαθιά μέσα στην αμυντική καρδιά του Πρωτέα και πετύχει ένα καλάθι. Δύο βολές για τον Αζάιντ Πέιν. Εύστοχος στην πρώτη. Και στην δεύτερη. Πέιν που έχει φτάσει τους 10 πόντους. Οργανώνει ο Μπαπτίστ για την ομάδα του Πρωτέα. Που είναι πίσω στο σκορ. Παρ' όλα αυτά δεν είναι μακριά. Παραλίγο η μπάλα φύγει, γλίστρησε από τον Κόη. Μπαπτίστ για τρεις και πάλι. Αυτή τη φορά είναι άστοχος. Μαζεύει ο Λυκογιάννης αλλά του κλέβει ο Λαγίνκα. Και η μπάλα είναι και πάλι για τον Πρωτέα που έχει 10 δεύτερα αφού η πάσα του Ολαγίγκα προς το Μερμίγκη. Ο Βίκτορ ήταν αυτός που έβγαλε την μπάλα. Κόης. Μερμίγκης. Κόης. Για τρεις. Είναι μέσα. Μεγάλο το σουτ αυτό από τον Κόη. Πέιν
Λαγός, παντού είναι αυτός ο άνθρωπος. Για την ομάδα της Κομωτινής, εκ των κορυφαίων. Βίκτορ, μαζί με τον Ολαγίνκα, ωραία του έφυγε η μπάλα, υπάρχουν βήματα που κάνει ο Βίκτορ. Λιώγας νομίζω κάτι λέει για φάουλ που έγινε πάνω στον Βίκτορ. Άλλη αντίληψη έχουν οι ρέφεροι. Μπαπτίστ με τον Πέιν. Το ζευγάρι αυτό το έχουμε δει αρκετές φορές, όσο παίζει τουλάχιστον ο Πέιν. Τώρα αλλάζουν τα μαρκαρίσματα. Παπα-Νικολάου στριφογυρίζει, θα δώσει έξω. Μαζεύει μακρινό ριμπάν ο Πέιν. Ναι, επίδυση για την ομάδα του Πρωτέα που έχει ακόμα 7 δευτερόλεπτα. Ο Λαγίνκα, η πάσα δεν ήταν καλή του Κόι πάνω στον Ολαγίνκα. 26 δεύτερα όπως βλέπετε. Θα υπάρχει χρόνος και για την ομάδα της, του Πρωτέα. Ο Λαγός είναι αυτός που θα βγει. Σπυριδονίδης δείχνει το σύστημα που θα διαμορφώσει ο Ιντερπλάστικας Κομωτινή στην τελευταία επίθεση. Πέιν. Πέιν θα ψάξει, βρίσκει τον Σπρίτζιο με δυσκολία. Περίς. Περίς. Ωραία η προσποίηση. Καλάθι από τον Βίκτορ αφού πήρε το επιθετικό rebound. 2 δευτερόλεπτα, μακρινό σούτ από τον Κόι. Πάνω στα δευτερόλεπτα τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο. Ξανά η τελευταία φάση με τον Βίκτορ να βγαίνει νικητής. 59-56. Τελειώνει και το τρίτο δεκάλεπτο με την ομάδα του ΓΑΣ να καταφέρνει να κρατάει και κρατάει το προβάδισμα που έχει. Εδώ βλέπετε τον κόσμο σχεδόν ασφυκτικά γεμάτο το δεύτερο λύκειο. Μην ξεχνάτε ότι την ίδια ώρα, και γι' αυτό δεν έχει αρκετό κόσμο, την ίδια ώρα στο Πανθρακικό, στο ΔΑΚ δηλαδή, το παιχνίδι ανάμεσα στο Πανθρακικό και τον Πανσεραϊκό, 0-1 νομίζω ήταν το σκορ. Και γι' αυτό δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Να δούμε πόσο έληξε. Τελείωσε το μάτς εκεί. Το τελευταίο δεκάλεπτο του μάτς σιγά σιγά θα ξεκινήσει με την ομάδα της Κομωτινής στην επίθεση. Ξεκίνησε το τελευταίο δεκάλεπτο, η ομάδα της Κομωτινής πάντα μπροστά. Εξαιρούμε στο πρώτο, στην πρώτη περίοδο που πήρε το κεφάλι. Ω, ξεκινάει ζεστός ο Ανδρέας Περίς με το τρίποντο που έβαλε. Το προβάδισμα που είχε στην αρχή 2-4, ο Πρωτέας από εκεί πέρα τα ενία του σκορ δεν τα άφησε καθόλου ο Ιντερπλάστικας Κομωτινή. Ο Νιγιόγκα, ο Λιγίγκα μάλλον, πιο ψηλά από όλους, δεν μπόρεσε να βάλει το καλάθι κάτω από, από τη Στεφάνη. Καλά κλεισμένος, γλίστρησε ο παίκτης του Πρωτέα. Φεύγει ο Σπρίντζιος και μας χαρίζει ένα highlight. Γρήγορο time out. Ξέφρενα πανηγύρια από τους Κομωτινέους που μπήκε, που βλέπουν την ομάδα τους να μπαίνει πολύ δυνατά σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο. Πάμε να δούμε
τις δύο τελευταίες φάσεις με τον Ανδρέα Περί. Σε αυτό τον τρίποντο, το λάθος εδώ και το τελείωμα καταπληκτικό από τον Σπρίτζιο και βεβαίως η ομάδα της Κομωτινής στους 13 πόντους. Ναι, καλά μέτρησα. Εσείς πάντα συντονισμένοι στην Λίγκα για να και παρακολουθείτε το πρώτο παιχνίδι της Elite League 26-27 που μέσα σε αυτή τη διοργάνωση βρίσκεται και ο Interplast Γας Κομωτινή. Ιστορική μέρα, ιστορική στιγμή, ιστορική χρονιά θα μπορούσα να καταλήξω, αφού μετά από 30 χρόνια δίνει το παρόν σε ένα είμαι επαγγελματικό πρωτάθλημα. Και βέβαια οι επιτυχίες δεν σταματάνε εδώ, διότι πριν από λίγες μέρες σε αυτό το γήπεδο και χωρίς κόσμο πήρε και την πρόκριση απέναντι στην Χαλκίδα και έτσι θα βρεθεί στο Final Four ανάμεσα με το Αρκαλοχώρι, τον Πανιόνιο και την Μεγαρίδα για μία θέση στους καλύτερους. Το γρήγορο time out που πήρε ο coach Μαρουσέλης ολοκληρώθηκε. Δήμου Αναστασόπουλος τον βοήθησε με το screen που έκανε πάνω στον Σπυριδονίδη. Δήμου Αναστασόπουλος. Αναστασόπουλος. Μπέλη. Δήμου Αναστασόπουλος σχεδόν από το σπίτι του σούταρε χωρίς αποτέλεσμα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το σούτ και στη λήξη του χρόνου κιόλας. Βίκτορ. Βίκτορ, η μπάλα από την άλλη πλευρά του Λούπης δοκιμάζει για τρεις. Δεν μπορεί, είναι άστοχος, μαζεύει ο Ολαγίνκα. Δήμου, ψάχνουν τον Ολαγίνκα οι άπαντες από τον Πρωτέα. Ολαγίνκα θα πάρει το φάουλ από τον... τον Τουλούπι. Βίκτορ εκτός. Μπαίνει μέσα ο Λαγός. Δήμου με την μπάλα. Λάθος. Προσπαθεί ο Τουλούπης. Έρχεται ο Λαγός για να ευνοηθεί από αυτό το λάθος στην άμυνα του Πρωτέα. Ωραία και δεν υπάρχει. Για να δούμε ξανά τη φάση. Υπάρχει challenge από την πλευρά της Κομωτινής. Ενώ πάμε να την ξαναδούμε τη φάση. Ξανά. Νομίζω ότι έχουν δίκιο οι ρέφεροι. Για να δούμε τι θα αποφασίσουν. Ο Βίκτορ με 14 πόντους είναι ο πρώτος σκόρερ, Λαγός 13. Απ' την άλλη πλευρά, από τον Πρωτέα, Μπατίς παραμένει στους 19 πόντους. Βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ και ο Λαγίνκα που έχει βάλει 8 μέχρι τώρα. Είναι οι δύο πρώτοι σκόρερ για την ομάδα του Πρωτέα. Για να δούμε τι θα δώσουν οι ρέφεροι στη φάση αυτή.
Νομίζω δεν υπάρχει φάουλ. Αυτό στην ουσία που σας είπαμε και εμείς. Κάποιες πάλι πηγαίνει ο ρέφερε εκεί για να πει τους παίκτες τον Δήμου μαζί με τον Περί λογικά. Φλαχός του Λούπης. Σπρίντζιος αφήνει στον Σπυριδονίδη. Του Λούπης για τρεις δοκιμάζει. Δεν είναι εύστοχος. Μαζεύει ο Δήμου. Τον πιέζει ο Περίς. Δήμου θα πάρει το φάουλ από τον Λαγό. Σε αυτό το goes to goes ατομική προσπάθεια από τον Δήμου που κατάφερε, πήρε το, μάζεψε το rebound εκεί. Απ' τη μία πλευρά στην άλλη κατέληξε. Χωρίς να πετύχει το καλάθι, αλλά έχει δικαίωμα για δύο βολές. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Δήμου. Ο Νίκος Δήμου. Δύο στις δύο για τον παίκτη του Πρωτέα. Λαγός θα βγει έξω. Ο Γκρέι και πάλι μπαίνει μέσα. Εδώ λάθος από τον Σπυριδονίδη. Δήμου. Δήμου. Αναστασόπουλος και πάλι Δήμου. Μπέλη θα χάσει. Παίρνει ο Περίς. Δίνει στον Πέιν. Υποψία φάουλ πάνω του. Δεν υπάρχει φάουλ. Το φάουλ γίνεται χαμηλά. Από τον Δήμου το φάουλ. Ζητούνε αντιαθλητικό και είναι το πέμπτο φάουλ του Δήμου, είναι ο πρώτος παίκτης που αποχωρεί από το μάτς. Βίκτορ αφήσει και πάλι στο Σπυριδονίδη. Σπυριδονίδης από την άλλη πλευρά, από την αδύνατη πλευρά, Σπρίντζιος για τρεις. Δεν είναι εύστοχος, μαζεύει ο Λαγίνκα με τον Κόι. Εδώ υπάρχουν και ο Λαγίκα κάτω και ο Ανδρέας Περίς. Ο Περίς τώρα σηκώθηκε. Πάμε να δούμε ξανά την φάση. Το έχουμε πιάσει από εδώ. Μπάλα είναι για τον Πρωτέα. Challenge από την ομάδα του Πρωτέα. Πάμε να δούμε ξανά τη φάση. Εδώ από τη δικιά μας πλευρά φαίνεται ότι τρώει μια αγκονιά ο Περίς. Ξανά. Να δούμε τι θα δώσουν οι διαιτητές.

7 και 13, 64, 53 το σκορ. Διαφορά παραμένει εδώ και αρκετή ώρα. Περίπου στο τρίλεπτο, πάνω από τους 10 πόντους. Με την ομάδα της Κομωτινής να έχει το προβάδισμα. Απλό φάουλ τελικά. Ζήτησαν αντιαθλητικό να αναβαθμιστεί το φάουλ που έγινε πάνω στον Ολαγίνκα, χωρίς αυτό να έχει συμβεί. Ο Προτάς έχει 14 δεύτερα για να ολοκληρωθεί η νέα του επίθεση. Ολαγίνκα, μακρινή πάσα σε αυτόν. Ολαγίνκα σταματάει, θα δώσει πίσω στον Μπέλη. Αναστασόπουλος, περίς πιο ψηλά από όλους, μαζεύει. Ο Λαγίκα θα του κάνει φάουλ. Α, όχι, το φάουλ τελικά έγινε από τον Κόι, που είναι το τρίτο του. Αναστασόπουλος αποχωρεί, στη θέση του μπαίνει ο Μπαπτίστ. Πέιν, πέφτουν δύο επάνω του. Η μπάλα είναι και πάλι για την ομάδα του Ιντερ Πλάστικας Κομωτινή. Έπεσαν πολύ γρήγορα ο Μπέλη μαζί με τον Κόι σε αυτή την παγίδα. Παρόλα αυτά, η ομάδα του Γκάς έχει και πάλι το πλεονέκτημα της επίθεσης, ενώ Περίς, Περίς, Σπυριδονίδης, Σπυριδονίδης, έρχεται ο Πέιν, Σπυριδονίδης δοκιμάζει για τρεις. Πολύ δύσκολο το σούτ. Μαζεύει ο Μπέλη, κατεβάζει ο Κόις, δοκιμάζει για τρεις. Ω, χωρίς να το σκεφτεί, κρύο αίμα ο παίκτης του Πρωτέα. Ξανά η φάση. Και βεβαίως η διαφορά μειώνεται. Κάτι που σίγουρα δεν ήθελε ο coach Λιόγας να συμβεί. Και γι' αυτό γρήγορα πήρε το time out προκειμένου να επαναφέρει στην τάξη όσο μπορεί άλλωστε τους παίκτες του στην αρχική τους κατάσταση, δηλαδή με ένα προβάδισμα πάνω από το 10 πόντων. Είπαμε και πριν ότι ο Μπαπτίστ είναι ο πρώτος σκόρερ του μάτς μέχρι τώρα τουλάχιστον, με 19 πόντους, με 14 ο Βίκτορ από την πλευρά της Κομωτινής είναι αυτός που είναι μπροστά. Το time out έχει ολοκληρωθεί, το time out που πήρε ο Δημήτρης Λιόγας.

Payne. Λαγός. Περίς. Payne. Ωραίο σκορί του Βίκτορ. Payne σταματάει, σουτάρει. Αλλοιώθηκε το σούτ από τον Ολαγίκα. Μπάλα όμως και πάλι για την ομάδα του Τερπλάς Γκάτσκομοτινή που έχει 6 δεύτερα ακόμα για να ολοκληρωθεί η επίθεση. Ενώ κάτι λένε οι διαιτητές τώρα, μια συνεννόηση μεταξύ τους. Περίς. Δοκιμάζει υποποίηση στο σούτ και είναι μεγάλο το σούτ. 67-56, διαφορά και πάλι στους 11. Είναι μόνος του Παπα-Νικολάου, η μπάλα στο πόδι του Λαγού. Η τελευταία φάση, με δυσκολία έπιασε ο Περίς, χωρίς να το σκεφτεί, κρύο αίμα και βεβαίως η διαφορά στους 11. Wow, το stop από τον Payne πάνω στον Κόι. Του Λούπης με τον Περί. Περίς. Περίς δίνει έξω. Είναι μόνος το Payne. Δοκιμάζει για τρεις. Δεν μπορεί. Και τώρα φεύγει ο Μπαπτίστ μαζί με τον Περί. Φάουλ πάνω στον Μπαπτίστ από τον Λαγό. Δείχνει για δύο. Είναι πάνω στο δεύτερο βήμα ήταν και έδωσε δύο βολές. Υπάρχει και τεχνική ποινή. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Μπαπτίστ. Άστοχο στην δεύτερη. Η μπάλα για τον Πρωτέα. Δεν έχει σταματήσει να μιλάει ο coach Μανουσέλης. Μιας και πλέον έχουμε περάσει στο τελευταίο σχεδόν. Πεντάλεπτο και 30 δευτερόλεπτα βεβαίως. Να δούμε τι θα μας αποφέρει αυτό το τελευταίο πεντάλεπτο. Παπα-Νικολάου δεν σουτάρει για τρεις. Μπελί πολύ μακριά. Αυτό που δοκιμάζει δεν πετυχαίνει το καλάθι, αλλά έρχεται εκεί με follow ο Λαγίγκα να μειώσει τη διαφορά. Λαγός. Του έφυγε λίγο η μπάλα. Λαγός του Λούπης πατάει την πλάγια γραμμή. Κοιτάει τον πάγκο του ο Δημήτρης Λιώγας και ποιο να βάλει δηλαδή. Αυτό λέει κάτι, σηκώνει τα χέρια δηλαδή. Κόης. Κόης κρατιέται στην επίθεση με το μαρκάρισμα που το έκανε ο Πέιν. Κόης ξεφεύγει από τον Σπρίντζιο, αλλάζει χέρι και πετυχαίνει το καλάθι. Δύσκολο αυτό που πέτυχε ο Κόης και βεβαίως η διαφορά πέφτει στους 6. Σχεδόν πεσμένος ο Πέιν, δεν μπορεί να βάλει το καλάθι. Ο Πρωτέας έχει την ευκαιρία να ψαλιδίσει κι άλλο τη διαφορά. Παπα-Νικολάου για τρεις και το πετυχαίνει. Εδώ τώρα χρειάζεται η ψυχραιμία των παικτών του Λιώγα, μιας και η διαφορά πέφτει στο... Χρειάζεται η ψυχραιμία των παικτών.

από τους φίλους του ΓΑΣ. Ξανά, η τελευταία φάση ζητάει φάουλ, χωρίς όμως βέβαια αυτό να συμβαίνει και να ισχύει. Πάμε σε time out και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να δούμε τις δύο τελευταίες φάσεις. Εδώ το follow από τον Όλα Ίνκα και το τρίποντο από τον Κόι, που έβαλε την ομάδα της, του Πρωτέα, και πάλι να απειλεί, ενώ η τελευταία φάση με την αυτοκρατορική τάπα του Βίκτορ Παρό στον Όλα Ίνκα. Ακόμα 3:40, εσείς παρακολουθείτε πάντα μέσα από την Λίγκα TV το μάτς πρεμιέρα ανάμεσα στον Ίντερ Πλατγάς Κομωτινή και τον Πρωτέα Βούλας. Η διαφορά στο τρίποντο. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε ακόμα δρόμο. Όχι ότι κάποιος ισχυριζόταν κάτι διαφορετικό. Η πλευρά του Πρωτέα έρχεται και αυτή μέσα στο παρκέ. Επαναφορά από τους φιλοξενούμενους με τον Παπα-Νικολάου. Ωραία η προσποίηση, υπάρχουν βήματα, υπάρχουν βήματα. Διαμαρτύρει τον Παπα-Νικολάου. Περίς. Αφήνει στο σπίτι τον ήδη. Περίς. Περίς για τρεις. Είναι μέσα! Να ο αρχηγός. Τρομερή η άμυνα στη συνέχεια από τον Σπυριδονίδη. Ο ΓΑΣ και πάλι με την μπάλα. ...70-64 το σκορ. Στους 6 εκ νέου, μετά από τον, από το βομβάρδισμα του Περί έξω από τη γραμμή του τρυπόντου. Νάτος και πάλι. Ανδρέας Περίς. Για τρεις και πάλι. Αυτή τη φορά όχι. Θα πάρει το rebound. Εδώ λάθος του Πέιν. Του έφυγε μπάλα από τα χέρια. Χάθηκε εκεί η ευκαιρία. Όλο το γήπεδο σηκώθηκε για να χειροκροτήσει τον Αζάια Πέιν σε αυτό το λάθος που έκανε. 3 λεπτά. Μπαπτίστ με τον Τουλούπι. Wow! Υπάρχει τραυματισμός του Ανδρέα Περί. Αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο καλάθι. Πάμε να δούμε ξανά η φάση. Έπεσε πολύ άτσαλα. Ο μακάρι να έχει πάει τίποτα. Ο Ανδρέας Περίς. Πρέπει να χτύψει το κεφάλι. Βγαίνει κατευθείαν ο γιατρός. Έπεσε πάρα πολύ άτσαλα σε αυτή την προσπίεση του Όλα Ίνκα. Πάμε να δούμε ξανά την φάση. Εδώ πόσο άσχημα πέφτει. Όπως και να το δει το κομμάτι του αθλητισμού. Στο κομμάτι του αθλητισμού, αυτό που προέχει πάντα, που το λέμε άλλωστε σε κάθε συνάντηση, προέχει η υγεία.

Ο Περίς. Καταχειροκροτούμενος. Θα περάσει εκτός. Το καλάθι βεβαίως μετράει και μετράει ανάποδο κάρφωμα. Σπυριδονίδης, μπάλα και πάλι για το γκάζ. Και τώρα να δούμε πώς θα μπορεί να διαχειριστεί η ομάδα του γκάζ και τον τραυματισμό του Περί. Έπεσε πάρα πολύ άτσαλα και κατευθείαν πήγε στο ιατρείο, αν βλέπω καλά από εδώ που είμαι. Πιέζουν σε όλο το κήπεδο οι φιλοξενούμενοι. Σπυριδονίδης, υπάρχει φάουλ επάνω του. Προειδοποίηση για τεχνική ποινή στον πάγκο του Πρωτέα. Μακρινή πάσα στο λαγό. Ο Λαγκίνκα με δυσκολία. Μπαπτίστ. Ο Πρωτέας. Και πάλι με την μπάλα. Μετά από αυτή την ασυνεννοησία των παικτών του Λιόγα. Σπρίντζιος ετοιμάζεται. Μπαπτίστ. Θα πάρει και πάλι την μπάλα από τον Μπέλι. Ο Λαγκίνκα με τον Σπυριδονίδη. Μπαπτίστ για τρεις. Πιο ψηλά ο λαγός. Και υπάρχει τζάμπολ, να δούμε που λέει το βελάκι. Λέει Πρωτέας και πάλι οι φιλοξενούμενοι θα έχουν ευκαιρία 14 δευτερολέπτων. Λάθος του Ολαγκίνκα σε αυτό το... σε αυτή την πολύ καλή άμυνα που του έκανε ο λαγός. Ο λαγός που θα αποχωρήσει κατευθείαν. Τη δουλειά του βέβαια την έκανε και με το παραπάνω. Πέιν. 2-16 ακόμα για να τελειώσει το μάτς. Η ομάδα της Κομωτινής είναι πάντα μπροστά. Ωστόσο έχει δρόμο ακόμα το μάτς. Η πρεμιέρα της Elite League ανάμεσα στον Interplus Γκάζ Κομωτινή και τον Πρωτέα Βούλας. Βίκτορ μας με τον Ολαγκίνκα. Βίκτορ ωραία ξεμαρκάρεται. Πέφτει, παίρνει το rebound ο Πέιν, αλλά πατάει την τελική γραμμή η νέα επίθεση για την ομάδα του Πρωτέα. Πέρασε χωρίς απολύτως τίποτα και σε αυτή τη φάση. Η ομάδα του Γκάζ δεν πέτυχε κάτι ουσιαστικό. Κόι. Κόι στο lay-up. Δεν βρήκε κανέναν εκεί μπροστά του, στο πέρασμά του. Η διαφορά στο καλάθι. Σπυριδονίδης. Του Λούπης. Έρχεται για να πάρει ο Πέιν. Τώρα θα πάρει. 12. Πέιν. Θα γίνει φάουλ κάτω από... Θα δούμε σε ποιον θα δείξει. Νομίζω το φάουλ δόθηκε στον Ολαγκίνκα. Ο Περίς σηκώθηκε. Ο αρχηγός του Γκάζ. Βέβαια να δούμε σε τι κατάσταση είναι και δεν ξέρω να το χρησιμοποιήσει και πάλι ο Λιόγας. Σε αυτό το τελευταίο λεπτό και 33 δευτερόλεπτα για να λήξει το παιχνίδι. Πέιν, τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Η πρώτη είναι εντός καλαθιού. Ένα ουφ έφυγε από όλους σχεδόν, γιατί υπήρχε αφλογιστία στα τελευταία λεπτά για την ομάδα του Λιόγα. 2-2. Αλλαγή
Και πάλι στο αρχικό πλάνο του Λιώγα ο Λαγός. Μπέλι, αφήνει στον Κόι. Μπέλι, Μπαπτίστ. Μπαπτίστ. Ωου, δίνει ασίστ ο Μπαπτίστ στο Ολαγίνκα. Αυτός, αφού ήταν ξεμαρκάριστος, μας χάρισε άλλο ένα κάρφωμα. Εκπληκτικός αθλητής, πραγματικά. Η διαφορά και πάλι στο καλάθι. Λαγός, πίσω βήματα, κοντό το σουτ. Ένα λεπτό. Κόης με το Σπυριδονίδη. Έρχεται για να πάρει την μπάλα ο Αναστασόπουλος που ξαναμπήκε. Αναστασόπουλος δίνει στον Κόη. Μπαπτίστ. Και έχουμε βήματα από τον Ολαγίνκα. Το πανηγύριζαν τόσο πολύ οι άνθρωποι του ΓΑΣ αυτή τη φάση και το λάθος ασφαλώς του Ολαγίνκα, σαν να πέτυχε τρίποντο. 43 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτό το μεγάλο παιχνίδι, όπως εξελίχθηκε τουλάχιστον. Δηλαδή ο ΓΑΣ μπορεί να είχε το προβάδισμα σχεδόν, όχι σχεδόν, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και μάλιστα με 13 και με 14 πόντους διαφορά. Ωστόσο, τώρα υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ της γραμματείας και των διαιτητών. Time out. Για να δούμε. Ο coach Λιώγας κατευθύνει τους παίκτες του για το πώς θα διαχειριστούν την επόμενη φάση και βεβαίως είναι μεγάλη ευκαιρία για τους Κομωτινέους, προκειμένου αν πετύχουν το καλάθι να να καταφέρουν σε ένα μεγάλο τρόπο να είναι πιο κοντά στο ροζ φιλοαγώνα. Αλλά βεβαίως τα 43 δεύτερα που απομένουν στο χώρο του μπάσκετ φαίνονται σαν αιωνιότητα. Το time out έχει ολοκληρωθεί. Ο πρωτεύας και αυτός στο παρκέ. Μπαπτίστ, Παπανικολάου, Κόης, Ολαγίνκα και ο Μπέλι. Απ' την άλλη πλευρά, Σπυριδονίδης, Σπρίντζιος, Πέιν, Βίκτορ και Τουλούπης. Πέιν. Αυτός θα οργανώσει την νέα επίθεση του ΓΑΣ. Σπρίντζιος, Βίκτορ, η μπάλα μεταφέρεται απ' τη μία πλευρά στην άλλη. Θα ροκανίσει και αυτό θέλει η ομάδα του ΓΑΣ και τον χρόνο. Πέιν. Έσπασε τους αστραγάλους εκεί του Παπανικολάου. Σπυριδονίδης για τρεις. Με ταμπλό. Με ταμπλό. Μεγάλο το καλάθι. Και από πού να το πάρεις. Απ' την τρομερή φάση του Σπυριδονίδη. Που ξεκίνησε ασφαλώς από την μυθική τρίπλα του Πέιν. Μεγάλο σουτ. 21 δεύτερα. Και τώρα εδώ πρέπει και η μία και η άλλη πλευρά να, για να μην κάνει λάθος.
Time out. Ολοκληρώνεται 21 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει αυτό το φανταστικό παιχνίδι έτσι όπως εξελίχθηκε. Δεν είχαμε και καμία αμφιβολία άλλωστε. Γιατί ο Πρωτέας μπορεί να ήρθε εδώ στην Κομωτινή με γεμάτο το απουσιολόγιο του Μανουσέλη. 5 απουσίες. Παρ' όλα αυτά δεν είναι κάποια ομάδα με βάθος. Θα δούμε τι έχει να μας δώσει ο Πρωτέας. Κόης με την μπάλα. Κόης. Υπάρχει φάουλ που γίνεται πάνω του. Διαμαρτύρεται ο Λιώγας. Ο Κόης έχει μια τεράστια ευκαιρία μπροστά του. Πρώτον να πετύχει τους δύο πόντους και μετά ασφαλώς. Υπάρχει τώρα μια όχι ακριβώς διαφωνία, μια συνομιλία μεταξύ των ρέφερι. Δύο βολές για τον Παναγιώτη Κόη. Ψύχρεμος ο παίκτης του Πρωτέα. Διαφορά στους 4 και 12 να απομένουν. Κόης. Πέιν. 2-2 για τον παίκτη του Πρωτέα. Σπυριδονίδης, πέρασε η μπάλα. Σπριντζιος. Ροκανίζει η πρώτη. Τελείωσε, σχεδόν τελειώνει το μάτς. Η ομάδα του Interplus Γκάζ Κομωτινή στην πρώτη νίκη για φέτος. Ξεκινάει ιδανικά την διαδικασία πρωταθλήματος η ομάδα του Λιώγα. Στο ένα δευτερόλεπτο ο Πέιν θα έχει την ευκαιρία να αυξήσει την διαφορά. Άλλη μια βολή για τον Αζάια Πέιν. Και αυτή μέσα. Τέλος. Το μάτς έχει ολοκληρωθεί. Η ομάδα του Interplus Γκάζ Κομωτινή στην πρώτη νίκη. Θα μπορούσα να πω ότι ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, γιατί η ομάδα της Κομωτινής ήταν αυτή που δημιούργησε τις συνθήκες για να πάρει το ροζ φιλοαγώνα. Αν εξαιρέσω το 2-4 που πήρε το προβάδισμα ο Πρωτέας, από εκεί και πέρα δεν το έχασε καθόλου η ομάδα του Λιώγα. Το κρατούσε το προβάδισμα και βεβαίως το μετουσίωσε στο τέλος σε μεγάλη νίκη. Θέλουμε να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Περίς, που με αυτό το δύσκολο πέσιμο βλέπω όμως ότι είναι μια χαρά. Θα πάνε όλοι στο κέντρο και οι μεν και οι δε και οι νικητές και οι τιμένοι. Ο Πρωτέας θα ταξιδέψει για πίσω στην Αθήνα. Εδώ βλέπετε τους τους παίκτες του Μανουσέλη. Και εδώ οι νικητές. Interplus Γκάζ Κομωτινή Πρωτέας 77-72 σε αυτό το ονειρικό ξεκίνημα για τους παίκτες του Δημήτρη Λιώγα. Αυτά από μένα. Σας ευχόμαστε ένα καλό υπόλοιπο Σαββάτου, μια καλή και ευλογημένη Κυριακή. Ο Σκουταρίδης ο Γιώργος ήταν στο μικρόφωνο. Ο Οσμάν ήταν στην κάμερα, όπως και ο Σκουταρίδης ο Σπύρος ήταν στη δεύτερη κάμερα. Σας ευχόμαστε ότι το καλύτερο, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.